Ακούσαμε τη Συμφωνία των Προσευχών του Λιθουανού συνθέτη Βίτουτας Λαουρούσας 1930-2019. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας διεύθυνε ο Ντάβιντας Γκέρινγκας. Ακολουθεί το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε μία ελάσσονα, έργο 85 του Edward Elgar. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα. Adagio Moderato, Lento Allegro Molto, Adagio και φινάλε με ενδείξεις Allegro Moderato, Allegro ma non troppo, poco più lento Adagio. Σολίστη είναι ο βιολοντσελίστας Στανίσλας Κιμ. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας διευθύνει και πάλι ο Ντάβιντας Γκέρινγκας.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε μία ελάσσονα, έργο 85 του Edward Elgar. Σολίστη ήταν ο Stanislas Kim. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας διεύθυνε ο Ντάβιντας Γκέριγκας. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τη Συμφωνία Αριθμός 3, έργο 56, γνωστή με την επωνυμία Σκοτική του Φίλιξ Μέντελσον. Αποτελείται από 4 μέρη. Πρώτο μέρος, Andante con moto, allegro un poco agitato, assai animato, andante come prima, se la elassona. Δεύτερο μέρος, vivace non troppo, se fa misona. Τρίτο μέρος, adagio, se la misona. Και φινάλε, με ενδείξεις, allegro vivacissimo, allegro maestoso, assai, se la elassona και κατόπιν se la misona. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας διευθύνει και πάλι ο Ντάβιντας Γκέριγκας.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 3, έργο 56, γνωστή με την επωνυμία σκοτική του Φίλιξ Μέντελσον. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας διήθυνε ο Ντάβιντας Γκέρινγκας. Επόμενη επιλογή του BBC, το μοτέτο του Αντόβα, του Λιθουανού συνθέτη, οργανίστα και μαέστρο Γιώζας Ναουγιάλης, 1869-1934. Την κρατική χοροδία του Κόουνας διευθύνει ο Πάτρας Μπινγκέλης.

Ακούσαμε το μοτέτο του Αντόβα του Λιθουανού συνθέτη, οργανίστα και μαέστρου Γιώζας Ναουγιάλης, 1869-1934. Την κρατική χοροδία του Κόουνας διήθυνε ο πάτρας Μπίγκελης. Επόμενη επιλογή του BBC, η καντάτα De Profundis του Λιθουανού συνθέτη και ζωγράφου Μικαλόγιους Κωνσταντίνας Τσουρλιώνης, 1875-1911. Την κρατική χοροδία του Κόουνας και την Εθνική Λιθουανική Συμφωνική Ορχήστρα διευθύνει ο πάτρας Μπίγκελης.

Ακούσαμε την Cantata de Profundis του Λιθουανού συνθέτη και ζωγράφου Μικαλόγιος Κωνσταντίνας Τσουρλιώνης 1875-1911, την κρατική χοροδία του Κόουνας και την Εθνική Λιθουανική Συμφωνική Ορχήστρα διεύθυνε ο Πάτρας Μπίγκελης. Επόμενη επιλογή του BBC, το Allegretto σε ντουελ άσονα για πιάνο Deutsch 915 του Franz Schubert. Ερμηνεύει η Χαλίνα Ραντβιλάιτη.

Από την πιανίστα Χαλίνα Ραντβιλάιτη ακούσαμε το Αλεγκρέτο σε Do Ελάσσονα, Deutsch 915 του Franz Schubert. Επόμενη επιλογή του BBC, το Κουιντέτο για πιάνο και Κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 2 σε Do Ελάσσονα, έργο 115 του Gabriel Fauré. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro Moderato, Allegro Vivo, Andante Moderato, Allegro Molto. Ερμηνεύουν ο πιανίστας Bernd Glemser με το κουαρτέτο εγχόρδων του βιολιστή Sebastian Boren.

ακούσαμε το κουιντέτο για πιάνο και κουαρτέτο εν χόρδων αριθμός 2 σε ντο ελάσσονα, έργο 115 του Γκαμπριέλ Φορέ. Ερμηνεύσαν ο πιανίστας Μπέρντ Γκλέμζα με το κουαρτέτο εν χόρδων του βιολιστή Σεμπάστιαν Μπόρεν. Επόμενη επιλογή του BBC, μια παρτίτα για πνευστά όργανα σε μη ύφεση μίζωνα, αγνώστου συνθέτη της κλασικής περίοδου που αποδιδόταν με αμφιβολίες στον Wolfgang Amadeus Mozart. Η παρτίτα αποτελείται από 3 μέρη, Adagio Allegro, Menuetto, Allegro Assai. Ερμηνεύει το σύνολο πνευστών Festival Winds.

Ακούσαμε μια παρτίτα για πνευστά όργανα σε μια ηφαισιμίζωνα αγνώστου συνθέτη της κλασικής περίοδου που αποδιδόταν με αμφιβολίες στον Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμήνευσε το σύνολο πνευστών Festival Winds. Επόμενη επιλογή του BBC, το αμερικανικό παραδοσιακό τραγούδι Shenandoah, γνωστό και ως Across the White Missouri, σε επεξεργασία του James Erb. Τη χοροδία δωματίου Phoenix διευθύνει η Ramona Lingen.

Ακούσαμε το αμερικανικό παραδοσιακό τραγούδι Senator, γνωστό και ως Across the White Missouri, σε επεξεργασία του James Earp. Τη χοροδία δωματίου Phoenix διήθινε η Ramona Lincoln. Επόμενη επιλογή του BBC, η τρίο σονάτα σε Sol Μίζωνα, Σμίτερ 1038, που αποδίδεται με αμφιβολίες στον Johann Sebastian Bach. Αποτελείται από 4 μέρη. Λάργο, Βιβάτσε, Αντάτζο, Πρέστο. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Μουσικά Πετροπολιτάνα.

Ακούσαμε την τριοσονάτα σε σολ μίζωνα, Σμίτερ 1038, που αποδίδεται με αμφιβολίες στον Γιώχαν Σεβάστιαν Μπαχ. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Μουσικά Πετροπολιτάνα. Ακολουθεί το πρελούδιο στο απόμεση μερουενός φαύνου του Κλοντ Ντεμπίσι. Τη φιλαρμονική του Μπέργκεν διευθύνει Σιμών Γιάνγκ.

Ακούσαμε το πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου του Claude Debussy. Τη φιλαρμονική του Bergen διήθινε η Simone Young. Επόμενη επιλογή του BBC, η καβατίνα του Λιντόρο, Languir per una bella, από την πρώτη πράξη της όπερας η Ιταλίδα στο Αλγέρι του Τζοακίνο Ροσένι. Τον τενόρο Φρανσίσκο Αράισα συνοδεύει η ορχήστρα Capella Coloniensis υπό τον Γκαμπριέλε Φέρ.

Ακούσαμε την καβατίνα του Λιντόρ Λαγκουίρ Περ Ούνα Μπέλα από την πρώτη πράξη της όπερας «Η Ιταλίδα» στο Αλγέρι του Τζοακίνο Ρόσενε. Τον τενόρο Φρανσίσκο

Αράισα συνόδευσε η ορχήστρα Καπέλα Κολονιένσης υπό τον Γκαμπριέλε Φέρο. Επόμενη επιλογή του BBC, η Αραμπέσκ για πιάνο, έργο 18 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύει ο Γιώργη Γκιγκασβίλη.

Από τον πιανίστα Γιώργη Γκιγκασβίλη ακούσαμε την Αραμπέσκ, έργο 18 του Ρόμπερτ Σούμαν. Επίλογος της εκπομπής μας, το κοντσέρτο για βιολί έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε φα μίζωνα με την επωνυμία το Φθινόπωρο, έργο 8 αριθμός 3 του Αντώνιο Βιβάλτη. Αποτελείται από τρία μέρη, αλέγκρο, αντάτζο μόλτο, αλέγκρο. Τη βιολονίστα Elizabeth Wolfis συνοδεύει η Australian Brandenburg Orchestra υπό τον Paul Dyer.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί, εγχορδά και μπάσο κοντίνουο σε φα μίζωνα με την επωνυμία Το Φθινόπωρο, έργο 8 αριθμός 3 του Αντώνιο Βιβάλτη. Τη βιολονίστα Elizabeth Wolfis συνόδευσε η Australian Brandenburg Orchestra υπό τον Paul Dyer. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ξημέρωσε και η Παρασκευή και ο πρώτος ήχος της αυγής θα είναι από τον Jacob Rosenheim, γερμανοεβραίος πιανίστας και συνθέτης. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Finale Presto Spirituoso, από τη σύνθεση Piano Concerto Opus 73, μια σύνθεση του 1865. Παίζει η Tasmanian Symphony Orchestra, σολίστ και διεύθυνση ορχήστρας ο Howard Shelley.

Ο επόμενος ήχος της αυγής θα είναι επίσης από ένα πιάνο κοντσέρτο, μια σύνθεση του Sir Julius Benedict. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Rondo Brillante, Allegro con Spirito. Ο Howard Shelley παίζει πιάνο και διευθύνει την Tanzmania Symphony Orchestra. Πιάνο κοντσέρτο λοιπόν, νούμερο 2, όπως 89.

Αντωνίν Ντβόρζακ. Σλαβόνικ Ντάνσες, όπως 72, part νούμερο 10, σε Μιελάσσονα. Παίζει η St. Petersburg Radio and Television Orchestra.

Ο Βίλεμ Ντεφές ήταν βιρτουόζος Δανός βιολιστής και συνθέτης. Σήμερα, ο ήχος της Αυγής θα φιλοξενήσει τη σύνθεσή του Violin Concerto Opus 5, νούμερο 5. Τα μέρη, πρώτο Allegro, δεύτερο Largo και τρίτο Vivace. Παίζει η Orchestre d'Auvergne, υπό τη διεύθυνση του Άρη Βαν Μπέκ. Σολίστ, ο Γκόρντον Νίκολιτς.

Giovanni Battista Sammartin. Συμφωνία σε ρεμίζωνα JC11. Τα μέρη πρώτο Allegro Maestoso, δεύτερο Andante, τρίτο Presto. Παίζει η Ακαδέμια Νταρκέδια και διευθύνει η Αλεσάνδρα Ρώση Λούριγκ.

από το Quintet for Clarinet and Strings, Ελα Μίζωνα, Κέχελ 581 του Wolfgang Amadeus Mozart, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro. Παίζει το Boston Symphony String Quartet και στο κλαρινέτο ο τεράστιος Benny Goodman.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχηθώ ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Εμείς ραντεβού σταθερά τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικοί σταθμοί και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στον Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του ορμούς. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Πόλεμο κυβέρνησης αντιπολίτευσης πυροδότησε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας να απολογηθεί για τον χαρακτηρισμό κυβέρνηση υποδίκων, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν τόσο ευάλωτες πόσο παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνο να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, το οποίο υπήρξε πρόεδρος. Τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στενός της φίλος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συνδεόμαστε με το δελτίο του πρώτου προγράμματος.
1: Ορμός, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε αναρτήσή του. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια του Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βαγιανές τώρα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψηφία στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτήριο ο τέταρτος συλληφτής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Ευχαριστώ είναι η μόνη λέξη που επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα, η λακωνική του δήλωση. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίθυνε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
2: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλο Νίδο. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Και ήρθε η ώρα να σας πούμε τη δική μας καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν, να είστε όλοι καλά. 17 Ιουλίου σήμερα, 17 εβδόμου. Καλές έτσι, καλή η αριθμή. Μερικές φορές ακούμε για τους αγγελικούς. Να προσέχετε τους αγγελικούς. Λοιπόν, είμαι η Δήμητρα Ναργύρου, πίσω από τα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της Πάτρας, σε Βασοκρεμίδα στην τεχνική επιμέλεια, η Κατρίνα Διαμαντοπούλου στην τηλεφωνική επικοινωνία και την ευχαριστούμε, όπως και την κυρία Κρεμίδα, Γιώργος Κυριαζής στις πολύ ωραίες μουσικές ανάσεις. Μουσικές επιλογές λοιπόν, μέχρι τις 10 από τον Γιώργο και μετά βέβαια καλύπτει και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Να ρίξουμε μια ματιά εντάχει στις πρωινές εφημερίδες. Έχουμε και το Σύμβουλο Επιχειρήσεων σήμερα, γιατί θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο θα το συζητήσουμε μετά. Σας δίνω έτσι ένα μότο, τα προγράμματα εξοικονομώ. Θα το δούμε εκτενέστερα με τον πρόεδρο του ΤΕ Δυτικής Ελλάδας. Πάμε στη γνώμη, δεν σας λέω άλλα. θα τα δούμε μετά και σε μια συνέντευξη πραγματικά ζώσα σημασίας. Το πιο δύσκολο είναι να ξεκινάς με θλιβερές ειδήσεις τα πρωτοσέλιδα εδώ, στα οποία έχουν επιμεληθεί οι συνάδελφοι και τους ευχαριστούμε. Φόρος αίματος δίχως τέλος στη γνώμη, ανθρώπινες απώλειες στην άσφαλτο και εκτός συνόρων μετρά η Δυτική Ελλάδα και η αναφορά γίνεται στον 21 μόλις χρόνων στο θρήνο για αυτό το παιδί, το Δημήτρη Βεσκούκη από τα Λεχενά που σκοτώθηκε στη Γλυφάδα χθες. Τι δείχνουν τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για το πρώτο τετράμινο του 2026 στην περιφέρειά μας. Και να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα γύρω στις 10.30 στην Ηρών Πολυτεχνείου και Νόρμαν θα γίνει μια ενημερωτική εκστρατεία οδικής ασφάλειας από φορείς της περιοχής. Μακάρι να ακούμε για να μαθαίνουμε. Κόμβος μεταφορών και ανάπτυξης προχωρά και σε άλλα θέματα γιατί ζητούν πλήρη ανακατασκευή της Πατρών Καλαβρίτων μέσω Καλανδρίτσας ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης ο Φωκίων Ζαΐμης. Νέα στρατηγική συνεργασία, μνημόνιο για ανάπτυξη της καινοτομίας και διασύνδεση έρευνας με παραγωγή υπέγραψαν το Επιμελητήριο Αχαΐας και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Επιχειρηματικό πάρκο αντί για αυτοκινητοδρόμιο είναι μια εναλλακτική πρόταση την οποία καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΕΒΕΠΕ, ο Πέτρος Μαντάς. Να στελεχωθεί το Καραμανδάνιο. Μια κινητοποίηση αφορά τις ελλείψεις στο ακτινολογικό από την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας, νομίζω θα γίνει την Τρίτη. Χειροπέδες και πρόστιμο 3.600 ευρώ σε 38χρονο πατρινό για πρόκληση πυρκαγιά στην περιοχή του Βιοπά. Τι ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός για την Πατρών Πύργου. Χιλιομετρική χρέωση στα διόδια. Σιγά σιγά ξεκινάνε και αυτά. Και επίσης στο πρωτοσέλιδο πήρα από Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στοχοποιήθηκαν, λέει ο Πρωθυπουργός, έντιμοι πολιτικοί, οι εξής τέσσερες. Δεν θα τους πω εγώ, τους έχετε ήδη ακούσει, ήδη υπήρχε μία πρώτη έτσι εικόνα. Εχμές λοιπόν από τον κύριο Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εμπλοκή στον κομματικό ανταγωνισμό. Πάμε στην Πελοπόννησο. Τέλος του μήνα η έγκριση της προμελέτης για το παραλιακό μέτωπο έφτασε η ώρα της αποκάλυψης. Στόχος είναι το 2027 να γίνει η έναρξη του έργου. Μία από τις σημαντικότερες συνεδριάσεις των τελευταίων ετών για το μέλλον της Πάτρας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 29 Ιουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει την προμελέτη της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου από το μόλο της Αγίου Νικολάου έως την Ιχθυόσκαλα. Πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο βήμα που θα αποκαλύψει δημόσια το αρχιτεκτονικό όραμα για τη μεταμόρφωση της σχέσης της πόλης με τη θάλασσα. Το περιμένουμε εναγωνίως. Δημοσκόπηση, ανατροπές στην κατανομή των εδρών της Αχαΐας, μια διαφορετική εικόνα από εκείνη των βουλευτικών εκλογών του 23 αποτυπώνει η προσομοίωση κατανομής των 9 εδρών της Αχαΐας που πραγματοποίησε η Data Research. Παιδιά, είναι νωρίς ακόμα. Η μάχη για την ένατη έδρα θα κριθεί στο νήμα, λέμε οι υπόλοιποι. Μαντάς προτείνει επιχειρηματικό πάρκο, εναλλακτική πρόταση αξιοποίησης της έκτασης του αυτοκινητοδρομίου. Καραπαναγιώτη, τα αντιλιακά απειλούν τη θάλασσα, δηλητηριάζουν τα κοράλια και σκοτώνουν τους θαλάσσιους οργανισμούς. Απ' την άλλη, οι ακτίνες του ήλιου, ειδικά αυτόν τον καιρό, σκοτώνουν το δέρμα και τους ανθρώπους. Φιλιππόπουλος, προσοχή, οι θερμοκρασίες ευνοούν φωτιές, οι υψηλές θερμοκρασίες σήμαναν συναγερμό πρόληψης και ετοιμότητας. Αναγκαία τα ιατρία του πόνου, οι χρόνιοι ασθενείς και οι οικογένειές τους έχουν ανάγκη δομές φροντίδας. Τε Δυτικής Ελλάδας να μην χαθεί το εξοικονομώ, παρέμβαση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για τη διάσωση του έργου. Αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει και είναι πολύ σημαντικό για χιλιάδες ανθρώπους. Η καλύτερη εξέλιξη για τη ΓΑΜΑ Εθνική, σεβατό όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής η Παναχαϊκή, μαζί με τον Πανεγιάλιο, τα φαβορεί. Και συγκινημένος Αργεντίνος Superstar, με την πρόκριση στον τελικό, το απολαμβάνει από ψηλά, λέει ο ίδιος. Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλίνεται στον Λιονέλ Μέση, όμως ο Αργεντίνος Superstar υποκλίνεται στον Diego Maradona. Είμαι σίγουρος ότι το απολαμβάνει τόσο πολύ από εκεί ψηλά, λέει. Είμαστε τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή του Diego. Ποτέ δεν ήθελα να συγκρίνω τον εαυτό μου μαζί του και ξέρω ότι με αγαπούσε. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό ανέφερε και ο ίδιος χαρακτηριστικά. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον Σύμβουλο Επιχειρήσεων. Παιδεία, έρευνα προς το νέο Υπουργείο. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία του νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, με το προσχέδιο να περνά στον Πρωθυπουργό. Η μεταρρύθμιση στοχεύει σε ενιαία στρατηγική, σταθερή χρηματοδότηση και σύνδεση της γνώσης με την παραγωγή. Προπομπός της δημόσιας συζήτησης υπήρξε το 28ο Φόρουμ Ανάπτυξης στην Πάτρα τον περασμένο Νοέμβρη. Επέκταση του Olympia Pass, επεκτείνει λοιπόν η Ολυμπιαδό στο σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης και στον κόμβο της Βάρδας. Γι' αυτό είπαμε για τα διόδια. Πτώση 40% στους ελέγχους των air condition. Το 40% καταγράφεται στους ελέγχους και τη συντήρηση των κλιματιστικών στην Πάτρα, σύμφωνα με τον κλάδο των ψυκτικών. Πελετίδης, ο λαός ιδιοκτήτης. Απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έκανε ο Δήμαρχος Πατρέων. Την Τετάρτη το Δημαρχείο, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα. Και στον αέρα, 70.000 έργα του Εξοικονομώ. Τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης του προγράμματος Εξοικονομώ ήταν με ψήφισμά της ειδικού επιτροπή του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας. Κάτι τελευταίο, νομοσχέδιο για το νερό προβλέπει εποπτεία ΡΑΕΗ στις ΔΕΙΑ. Ανησυχία για ιδιωτικοποίηση, συγχωνεύσεις και νέες υποχρεώσεις. Μάλλον νέο τοπίο βλέπουμε να διαμορφώνεται και γι' αυτό μιλούν οι περισσότεροι. Ο καθένας επισημαίνει ποιες είναι οι επιπτώσεις των νέων ρυθμίσεων για τη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων που προείστανται, για να δούμε τι αφορά και το νέο Υπουργείο, νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θα βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Είπαμε, ένα θέμα μείζωνος σημασίας είναι αυτό το οποίο θα συζητήσουμε τώρα. Αφορά στα προγράμματα Εξοικονομώ, τα οποία αποτέλεσαν τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικό εργαλείο για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να βελτιώσουν τα κίνητά τους, να μειώσουν το ενεργειακό κόστος και να επενδύσουν σε πιο σύγχρονες και βιώσιμες υποδομές. Ωστόσο, σήμερα το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας εκπέμπει σήμα κινδύνου. Με ομόφωνο ψήφισμά του, ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να διασφαλίσει ότι κανένα εγκεκριμένο έργο δεν θα χαθεί εξαιτίας διοικητικών καθυστερήσεων.

0: Για όλα αυτά λοιπόν έχω την τιμή να έχω στην επόμενη γραμμή, στην απέναντι γραμμή τηλεφωνικά, τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Βαγγέλη Καραχάλιο. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και σε όποιες ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι την εικόνα την έδωσα. Τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πολιτικός μηχανικός όπως εσείς δεν είμαι. Ωστόσο, κάτι από τοπογραφία ένα κασιζύγου το έχω μάθει, λέω, τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια. Γιατί τότε η Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτή τη δημόσια παρέμβαση? Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε σήμερα?
1: Αρχικά να πω ότι είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σύνολο των πολιτών που επέλεξαν τα προγράμματα εξοικονομώ. Ξεκινάμε από το μακρινό 2021, το 2023, το 2025 και όλα τα συναφή προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης για τους νέους, το Ανακαινίζω Επιχειρώ. Είναι μια σειρά από προγράμματα που έχουν βγει σε αυτή την πενταετία ελέω και του Ταμείου Ανάκαμψης και της επιλογής που έγινε σε κεντρικό επίπεδο. Άρα αφορά πλήθος οικογενειών, πλήθος νοικοκυριών, οι οποίοι βρήκαν μέσα από αυτά τα προγράμματα τη δυνατότητα να κάνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στα κτίρια τους και τη μείωση του μεγάλου ενεργειακού κόστους. Το σήμα κινδύνου που επέμψαμε ως Διοικητική Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου ήταν λοιπόν απόρρια αυτής της αγωνίας και των πολιτών και των μηχανικών που θα αναλάβουν τις υποθέσεις αυτές, γιατί είχε δοθεί μια παράταση μέχρι 17 Ιουλίου για να ολοκληρωθούν το σύνολο των προγραμμάτων αυτών, φωτίζοντας περισσότερο το εξοικονομώ του 25. Ξέρετε, το εξοικονομώ του 25 είχαμε υπαγωγές, εντάξει δηλαδή έργων για αναβάθμιση των κατοικιών και των οικοκυριών τους, τον Φλεβάρι, τον Μάρτιο. Άρα ήταν αδιανόητα δύσκολο έως απίθανο αυτά τα προγράμματα να μπορέσουν να ολοκληρωθούν. Η κυβέρνηση επέλεξε με πολύ μικρές παρατάσεις να πιέζει το σύστημα για να έχει απορρόφηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, αυτοί οι διαρκείς παρατάσεις, οι οποίες απλά πιέζουν ένα σύστημα, όταν δεν έχει συνειδητοποιήσει τα πραγματικά προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει όλη η διαδικασία από την υπαγωγή, από τις καθυστερήσεις των τραπεζών για να δώσουν τις εκταμιεύσεις των δανείων, από τους προμηθευτές οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν αυτή τη στιγμή και την αλυσίδα των προμηθειών για όλο αυτό το σύνολο των εργασιών που γίνονται από τους μηχανικούς και τα μικρά γραφεία τα οποία παλεύουν με πλατφόρμες, με ερωτήματα που δίνονται καθημερινά, δεν γινόταν ειδικά για το εξοικονομώ του 25 να μπορέσει να βγει αυτό το πρόγραμμα μέχρι 17 Ιουλίου. Ευτυχώς, να σας φέρω ένα νέο, το Υπουργείο άκουσε και εμάς και άλλους φορείς που κάναμε αυτές τις ηχηρές παρεμβάσεις. Έδωσε παράταση μέχρι 30 Νοεμβρίου.
0: Πότε έγινε αυτό κιόλας?
1: Έγινε αργά εχθές το απόγευμα.
0: Δηλαδή χθες κάνατε εσείς το υπόφημα μας, εχθές ήδη το βράδυ. Μάλιστα, ανταπόκριση άμεση, γιατί, καλό.
1: Ναι, πιέζαμε πάρα πολύ. Καταλάβαινα νομίζω και οι ίδιοι ότι είναι αδιέξοδη αυτή η 15ήμερη παράταση που έδινε. Η προηγούμενη παράταση έλεγε 31 Ιουνίου και έδωσαν παράταση μέχρι 17 Ιουλίου. Γι' αυτό κάναμε αυτή την παρέμβαση με ομόφωνο ψήφισμα. Οπότε έχουμε πάρει μια ανάσα να πω κάτι πάνω
0: και
1: σε
0: μια,
1: αυτό.
0: Και μια μικρή νίκη, έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε?
1: Και μια μικρή νίκη και μια κατανόηση από το κεντρικό κράτος για το πώς πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Να πω όμως κάτι. Το φωτίσαμε πολύ το εξοικονομώ του 25. Γιατί δεν γίνεται το εξοικονομώ του 21 να έχει την ίδια καταληκτική ημερομηνία περαίωση και ολοκλήρωση των εργασιών με το εξοικονομώ του 25. Πρέπει κάθε πρόγραμμα, το οποίο και κάθε πρόγραμμα δεν είναι μόνο θέμα παρατάσεων, είναι και θέμα όρων χρηματοδότησης, άλλη όρη χρηματοδότησης, άλλους προϋπολογισμούς ενέτασε τότε το εξοικονομώ του 21, άλλους το 23, άλλους το 25. Πρέπει να κάθε πρόγραμμα να έχει διαφορετική λογική και διαφορετική διαδικασία. Αυτή η οριζόντια. Οριζόντιος τρόπος αντιμετώπισης των πραγμάτων σε όλα τα πράγματα στην ελληνική δημόσια διοίκηση δεν βοηθάει κανέναν. Οπότε αυτή ήταν ο πυρήνας της δικής μας ομόφωνης απόφασης. Χαιρόμαστε που το Υπουργείο κατάφερε και αναγνώρισε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό δεν είναι εντάσεις έργα, το πιο σημαντικό είναι να ολοκληρώνει τα έργα. Και το οικονομώ είναι ένα τέτοιο έργο, ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο βοήθησε και βοηθάει πάρα πολλά νοικοκυριά. Και μάλιστα νοικοκυριά τα οποία είναι ευάλωτα στο τεράστιο ενεργειακό κόστος που βιώνουμε, με αυτή την ανεξέλεγκτη λογική αύξηση των τιμών.

0: Ωστόσο είναι μια μικρή νίκη, επιμένω ότι δεν αρκεί. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μια ακόμα πιο οριστική λύση. Πρέπει να μας πούν σε ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα μπουν αυτά τα προγράμματα. Δεν πρέπει να χαθεί κανένα έργο και αν κάτι πρέπει να μείνει, νομίζω ότι αυτό είναι. Κανένα ενταγμένο έργο δεν πρέπει να χαθεί από τη χρηματοδότηση, γιατί η εξοικονόμηση ενέργειας σε αυτή την περίοδο ακουμπάει σε ένα μεγάλο, σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό πρόβλημα μαζί με την ακρίβεια της μέσης ελληνικής οικογένειας που είναι το ενεργειακό κόστος.
1: Ακριβώς. Πάντως έγινε το πρώτο βήμα. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, χωρίς να ξέρω βέβαια την απάντηση του Υπουργείου, την άμεση απάντηση, γι' αυτό είπαμε μικρή νίκη, τι σημαίνει πρακτικά για έναν πολίτη που έχει ενταχθεί στο εξοικονομώ. Υπήρχε πραγματικός κίνδυνος να χάσει την επιδότηση, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει εργασίες.
0: Φυσικά. Θα έπρεπε μέχρι 17 Ιουλίου που έλυγε η παράταση που είχε δοθεί αυτή η 15η παράταση περίπου που δόθηκε, θα έπρεπε να έχει υποβάλει φάκελο για έλεγχο, έτσι ώστε να γίνει, αφού γίνει ο έλεγχος, να γίνει εκταμείευση του ποσού του. Πολλοί άνθρωποι στο μεσοδιάστημα, πολλά νοικοκυριά, πολλοί πολίτες πήγαιναν στα τεχνικά γραφεία και έπρεπε ο μηχανικός να πάρει ένα βάρος για να συναποφασίσουν αν θα προχωρήσει στην αγορά της αντλίας, των αλουμινίων που δεν είχε προλάβει να βάλει ή διάφορα άλλα πράγματα. Όλα αυτά είχαν μείνει πίσω ακριβώς γιατί η περιραίωση ατμόσφαιρα και η φημολογία που υπήρχε ήταν ότι το πρόγραμμα τελειώνει. Ναι. Οπότε τα κόστη αυτά που θα έμπαινε στη διαδικασία να κάνει κάθε μέση οικογένεια που είχε μπει στο πρόγραμμα θα ήταν μη ανταποδοτικά. Θα έπρεπε να τα βάλει από την τσέπη της.
1: Και μάλιστα λέγατε για 70.000 έργα, κύριε Καρχάλια. Δεν είναι λίγο.
0: Τόσα είναι.
1: Αν παραμένουν μη ολοκληρωμένα, τουλάχιστον σύμφωνα και με την δική σας επιστολή, αυτό δείχνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη συνολική λειτουργία του προγράμματος. Και γι' αυτό το λόγο καλά κάνατε και εσείς έτσι κάνατε αυτή την επιστολή εκεί.
0: Αυτό έγινε απόρρια της έντασης που υπήρχε και στους πολίτες και στα τεχνικά γραφεία και στους μηχανικούς και το τι ακριβώς για το τι μελγενέστε. Οπότε πήραμε μια ομόφωνη απόφαση και χαιρετίζω και όλα τα μέλη της δικού σας που πήγανε μπροστά. Νομίζω ότι αυτό είναι ο ρόλος του τεχνικού επιμελητηρίου, να παρεμβαίνει και να προσπαθεί να δίνει λύσεις χωρίς να πετάει αντιπολιτευτικές κορώνες. Εμείς είμαστε τεχνικός σύμβουλος του κράτους και οφείλουμε να λέμε όσο μπορούμε να κακώς κείμενα προσπαθώντας να δώσουμε λύσεις στην κοινωνική κυβέρνηση που οφείλει να συνεκτιμήσει τα πάντα.
1: Τώρα, όταν λέτε εσείς, εννοείται εσείς οι μηχανικοί. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Στην επιστολή σας αναφέρεται ότι οι μηχανικοί καλούνται να απολογούνται για προβλήματα που δεν δημιούργησαν. Πόσο δύσκολη είναι αυτή η κατάσταση στην καθημερινή επαγγελματική σας δραστηριότητα? Γιατί σίγουρα είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι και άδικο για το ρόλο του μηχανικού. Ο μηχανικός τα τελευταία χρόνια καλείται να πάρει αποφάσεις σε νομικό επίπεδο, σε διοικητικό επίπεδο, να παλεύει με την γραφειοκρατία, με την πολυνομία, με την κακονομία, παρά να κάνει το βασικό ρόλο, να επιτελεί το βασικό του ρόλο που είναι το ρόλο του μηχανικού να επιλύει προβλήματα διαφόρων ειδών, είτε είναι μηχανολογικά, είτε είναι στατικά, είτε είναι τοπογραφικά. Άρα χάνει απεμπολή την διαδικασία για την οποία έχει εκπαιδευτεί και μπαίνει σε μια ατέρμονη, δεδαλώδη διαδικασία να επιλύει προβλήματα. Παίρνοντας αποφάσεις που δεν του αναλογούν, θα νομίζω ότι η κοινωνία ανταποκρίνεται πολύ και αναγνωρίζει το ρόλο του μηχανικού σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι πραγματικά ένα σύμβουλος του πολίτη και θα πω ότι είναι από τους λίγους που έχουν μείνει σε κοινωνικό επίπεδο. Τα μικρά γραφεία της περιφέρειας αντιμετωπίζουν συνεχώς τις αγωνίες της μέσης οικογένειας για το πώς θα φτιάξουν το σπίτι τους, για το πώς θα κάνουν την άδειά τους, για το πώς θα κάνουν τις παρεμβάσεις τους. Νομίζω ότι πρέπει να γνωριστεί αυτό ο ρόλος, να δώσουμε στους μηχανικούς, ενώ το κράτος και η κυβέρνηση, μεγαλύτερο ρόλο, όχι περισσότερες δουλειές, μεγαλύτερο.
1: Έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν εσείς μετακινήσετε, μ' ακούτε κανονικά. Νομίζω ότι τον κύριο Χαραχάλια τον χάσαμε για λίγο. Καλό θα είναι να ολοκληρώσουμε.

0: Επειδή μάλλον κάπου κουνηθήκατε και δεν σας ακούσαμε, καλό να το κλείσουμε το θέμα όμως αυτό. Δεν έχει καλό σήμα από ό,τι φαίνεται. Εγώ να προσθέσω, προσπαθώντας να τον ξανακαλέσουμε, να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, πως ο ρόλος της καθυστερήσης φαίνεται να έχουν και οι τράπεζες. Τώρα το πώς επηρεάζουν την ολοκλήρωση των έργων θα τον ρωτούσα στην συνέχεια τον πρόεδρο. Και πέρα από τους ιδιοκτήτες, θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι επιπτώσεις για τις τεχνικές εταιρείες, τους προμηθευτές και συνολικά την αγορά. Και σίγουρα είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν το Τεχνικό Επιμελητήριο της Δυτικής Ελλάδας. Για να δούμε αν υπάρξει κάποια λύση, προσπαθώντας βέβαια να τον εντοπίσουμε, γιατί μάλλον πρέπει να βρίσκεται σε εργασία ή να είναι κάπου ο δικός και να μην πιάνει το σήμα του. Αν θα τον καλέσουμε βέβαια θα προσπαθήσουμε να το κλείσουμε. Πάντως χρειάζεται συνολικός επανασχεδιασμός αυτών των προγραμμάτων εξοικονομώ ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον. Δεν είναι τυχαία η ανταπόκριση, η άμεση ανταπόκριση μέσα στην ίδια μέρα από την ώρα που έγινε η επιστολή από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η ανταπόκριση από το Υπουργείο, αυτό κάτι σημαίνει, ότι κάτι πήγε λάθος. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχουν όλα τα Υπουργεία, γενικότερα η Πολιτεία, πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, έτσι ώστε να λύνουν ζητήματα από τη ρίζα τους, εκεί που πρέπει να αντιλύσουν. Και ευτυχώς που υπάρχουν και οι άνθρωποι μέσα από τα σωματεία τους, μέσα από τους συλλόγους, μέσα από τα επιμελητήρια, όπου αυτά τα θέματα τα έτσι εντοπίζουν πολύ πιο γρήγορα. Κάνουμε βέβαια εμείς προσπάθεια να μπορούμε να έχουμε μία τελευταία συζήτηση για να γίνει έτσι και το κλείσιμο αυτής της εκπομπής. Όπως και να έχει, πολλά είναι τα μηνύματα και προς τους χιλιάδες πολίτες που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα και ανησυχούν για την εξέλιξή τους. Τον έχω στη γραμμή τον πρόεδρο.
1: Είμαι στη γραμμή και
0: χαθήκαμε,
1: ζητάω συγγνώμη.
0: Χαθήκαμε για λίγο.
1: Γιατί με καθοδόν.
0: Το κατάλαβα.
1: Το σήμα.
0: Δεν πειράζει. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι χρειάζεται συνολικός επανασχεδιασμός των προγραμμάτων εξοικονομώ ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον. Ή καλύτερα, αν αύριο σας καλούσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ποια θα ήταν η πρώτη πρόταση που θα καταθέτατε ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Αυτός ο επανασχεδιασμός από την αρχή ή κάτι άλλο που έχετε σκεφτεί.
1: Αρχικά θα του έλεγα δύο πράγματα. Θα το ρωτούσα αν υπάρχουν χρήματα και έχουν βρεθεί χρήματα για να συνεχίσει αυτή η επιτυχημένη πορεία των όλων των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Γιατί όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια που έγινε βασίστηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, φτάνει στο τέλος του, έφτασε στο τέλος του. Και το δεύτερο που θα του έλεγα είναι πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η ελληνική κοινωνία και η πολιτεία έχει να κάνει με τα κτίρια και την παλαιότητά τους, οπότε θα του πρότεινα αν βρει χρήματα να δημιουργήσει ένα καινούριο πρόγραμμα το θωρακίσιο κατοίκων έτσι ώστε να ενισχύσει τις παλιές κατασκευές και να δώσει δυνατότητα σε κλειστά ή πολύ παλιά κτίρια να μπουν μέσα στην αγορά, η οποία όπως γνωρίζετε καλά πάσχει από τα κλειστά κτίρια από την αύξηση του στεγαστικού κόστους και το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης. Άρα δύο πράγματα θα το ρωτούσα, αν έχει χρήματα για τη συνέχεια του εξοικονομώ και αν μπορεί και θέλει να δημιουργήσει το θωρακίζιο κατοίκων για να κατασκευάσουμε ανθεκτικότερες υποδομές, κτηριακές υποδομές σε ιδιωτικά κτίρια και σε δημόσια φυσικά, γιατί καλή ενεργειακή αναβάθμιση καλύπτει πάρα πολλά θέματα, είπα το ενεργειακό κόστος, αλλά πριν θωρακίσουμε ενεργειακά και δημιουργήσουμε τις συνθήκες εξοικονόμησης ενέργειας στα σπίτια μας, πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ασφαλή. Και αυτό δεν το έχουν πετύχει ως ελληνικό κράτος και ως ελληνική κοινωνία.
0: Γενικότερα δεν νιώθει ασφαλής, ασφαλής ένας πελάτης. Να ρωτήσω, ένας πολίτης, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ποιο είναι,
1: παρακαλώ,
0: ίσως σήμερα το μήνυμά σας προς τους χιλιάδες πολίτες που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα και ανησυχούν για την εξέλιξή τους, ανεξάρτητα αν η ανταπόκριση του Υπουργείου ήταν τόσο άμεση? Φοβούνται ότι θα χαθούν χρήματα, ότι θα μείνουν έργα στη μέση, ότι θα χαθεί η εμπιστοσύνη τους στα δημόσια προγράμματα, το πραγματικό κόστος? Τι πιστεύετε?
1: Εγώ θα, η μόνη συμβουλή που μπορώ να δώσω είναι να εμπιστευτούν τους μηχανικούς, να εμπιστευτούν την δουλειά τους και να, εφόσον έχουν ενταχθεί, να προχωρήσουν γρήγορα και άμεσα στην υλοποίηση των έργων που έχουν αποφασίσει να κάνουν το συντομότερο δυνατό. Αυτή είναι η μόνη συμβουλή που μπορώ να δώσω, να εμπιστευτούν τους μηχανικούς.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Κύριε Καραχάλη, ευχαριστώ πολύ για την δική σας συμμετοχή εδώ στην εκπομπή και νομίζω ήταν πολλά τα ερωτήματα στα οποία απαντήσατε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Και καλή επιτυχία πάντα να είναι τα αντανακλαστικά τόσο άμεσα σε όποιες επιστολές, όποια αιτήματα κάνετε. Και αυτό είναι η πρώτη φορά που το ακούσαμε που συμβαίνει εδώ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Μακάρι, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Γεια.

Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε έτσι μουσικές επιλογές, διαχειρός Γιώργου Γεριαζή, και μετά θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Και εκεί είναι άκρος, έτσι θα λέγαμε, αποκαλυπτικές οι αλήθειες που θα ακούσουμε και βέβαια τα ερωτήματα που κάνουν οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με εκπρόσωπο βέβαια που θα μιλήσει, εδώ θα είναι ο κύριος Απόστολος Κόγκας, που εκπροσωπεί και την Ομοσπονδία αλλά και τους υπαλλήλους του ΙΕΘΑ. Ευχαριστώ.

0: Και πάμε λοιπόν στο σημείο αυτό να ακούσουμε πράγματα που ίσως δεν ακούγονται εύκολα στο ραδιόφωνο. Γιατί? Γιατί αφορούν στρατιωτικές υποδομές. Αυτή τη φορά αφορούν τις στρατιωτικές υποδομές της Δυτικής Ελλάδας που βρίσκονται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Πιο αναλυτικά. Θα σας εξηγήσω κι εγώ, αλλά γι' αυτό το λόγο έχω καλεσμένο, ο οποίος έχει βάλει τα θέματα αυτά και είναι πολύ σημαντικά. Θα σας τα πω σε λίγο. Μάλλον θα πω μια καλημέρα σε λίγο, εφόσον σας πω κι εγώ δύο πράγματα. Η μεταφορά λοιπόν της ναυτικής διοίκησης Ιωνίου από την Πάτρα στον Άραξο, η πολύχρονη αναστολή λειτουργίας του 409 στρατιωτικού νοσοκομείου, αλλά και οι εξελίξεις γύρω από τη διαχείριση της στρατιωτικής περιουσίας στην Πάτρα, δημιουργούν ερωτήματα για το σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Σκληρά ερωτήματα. Πρόκειται για ζητήματα που δεν αφορούν μόνο τις ένοπλες δυνάμεις, αφορούν την υγειονομική κάλυψη χιλιάδων στελεχών και των οικογένειών τους, τη λειτουργία δημόσιων υποδομών, αλλά και την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής. Και έρχομαι λοιπόν για όλα αυτά. Συζητάμε σήμερα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στράτου Ξηρά, Αχαΐας, Γενικό Σύμβουλο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, τον κύριο Απόστολο Κόγκα. Τον ευχαριστώ και είναι πολύ μεγάλη μου τιμή να βρίσκεται στην απέναντι γραμμή, έστω τηλεφωνικά, την επόμενη από κοντά. Καλημέρα, καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίου, καλημέρα.
0: Λοιπόν, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχετε αναδείξει μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τις στρατιωτικές υποδομές της Δυτικής Ελλάδας. Ποιο θεωρείτε εσείς σήμερα το πιο επίγον?
1: Το πιο επίγον για μένα, γιατί έχω κάνει ένα αγώνα εδώ και χρόνια, είναι η επαναλειτουργία του 409. Το 409 πρώην στρατιωτικό νοσοκομείο. Σταμάτησε η λειτουργία το 17, ένα μεγάλο λάθος που σταμάτησε η λειτουργία του το 17. Είπε να λειτουργήσει, να υπήρχε η λειτουργία ακόμη το στρατιωτικό νοσοκομείο του 409. Το κλείσαν το 409 το 17 και από το 17 μέχρι σήμερα κάνω έναν αγώνα, μαραθώνιο αγώνα για να επαναλειτουργήσει πάλι το στρατιωτικό νοσοκομείο. Γιατί επιμένω? Αυτή τη στιγμή το δώμα που έχει φτιάξει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που έχει φτιάξει, έχει κάνει 2-3 αεροδρόμια, ένα καινούργιο στο Αγρίνιο, Άραξο, Ατραβίδα F-35, Μεσολόγγι 2-39, Πάτρα. Αυτή τη στιγμή επήγει να γίνει ένα στρατιωτικό νοσοκομείο για να εξυπηρετήσει το στρατιωτικό προσωπικό, τα σώματα ασφαλείας, το πολιτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Φυσικά το έχει ανάγκη και η ίδια η πόλη. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Αναργύρο, ότι οι στρατιωτικοί πάνε στην Αθήνα και κάνουν εξετάσεις ή κάνουν χειρουργία, οτιδήποτε πάνε στην Αθήνα.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Οι οπλίτες το ίδιο. Πάνε στην Αθήνα και κάνουν εξετάσεις. Και το έχω στείλει πάρα πολλά υπομνήματα και τους αναφέρω ότι εντάξει, μεταφορά, τα έξοδα μετακίνησης είναι πάρα πολλά. Άρα, άμα δημιουργηθεί ένα στρατιωτικό νοσοκομείο στην Δυτική Ελλάδα που το έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, έχει όφελος και η ίδια η Πάτρα και η ίδια η περιοχή μας, φυσικά και ο στρατός, γιατί θα κλειτώσει τα έξοδα. Η απάντηση, κύριε Αναργύρο, είναι μηδέν. Όταν λέω μηδέν, δεν απαντούν οι κύριοι καθόλου. Ένα τελευταίο ερώτημα που τους έστειλα, τι γίνεται, τι μέλη θα γίνει με το 409, γιατί πρέπει να γίνει το 409, όφελος για τους ένοπλους δυνάμεις. Η απάντηση του Υπουργού, του κ. Μπαβάκη, είναι ότι δεν είναι στα περιουσιακά σχέδια του ΓΕΣ. Λες και ο κύριος Δαβάκης και κάθε υπουργός ξέρει τα προβλήματα της περιοχής. Και σου λέει και το άλλο, ότι ξέρετε κάτι, ανεβείτε πάνω οι αρχές του τόπου να δούμε μια λύση. Η λύση ποια είναι δηλαδή? Να το πάρει ο Δήμος? Ο Δήμος δεν μπορεί να το πάρει. Να το πάρει η περιφέρεια? Ούτε η περιφέρεια μπορεί να το πάρει. Αυτό που μπορεί να το πάρει είναι συνεργασία ένοπλες δυνάμεις μαζί με το Υπουργείο Υγείας. Αυτό φωνάζω. Αυτό φωνάζουμε τόσο καιρό. Αυτό φωνάζουμε. Έχουμε πάει στα νοσοκομεία. Έχουμε πάει στο περιφερειακό του Ρίου, έχουμε πάει στον Άγιο Ανδρέα. Όταν εφημερεύει τι γίνεται. Και εμείς τι λέμε τώρα? Συνεργασία ένοπλες δυνάμεις με το ΤΟΜΗ να γίνει ένα πρότυπο κέντρο υγείας που θα βοηθήσει έτσι την πόλη, θα βοηθήσει έτσι και τους κατοίκους της πόλης. Όμως κυρία Αναργύρου, δεν καταλαβαίνουμε. Οι κύριοι σηκώνουν χαταϊτό.
0: Πρόεδρε, πιστεύετε ότι υπάρχουν σήμερα οι προϋποθέσεις για να επαναλειτουργήσει το 409?
1: Ναι, Υπάρχουν προποθέσεις για να επαναλειτουργήσει το 409, γιατί πριν λίγο σας είπα ότι υπάρχουν, είναι τρία αεροδρόμια μεγάλα που γίνανε, ναι. Που είναι και αυτοί, υπάρχουν δύο στρατόπεδα πολύ μεγάλα, άρα το στρατιωτικό προσωπικό είναι πάρα πολύ, όπως και τα σώματα ασφαλείας. Και πήγε οι ίδιοι οι στρατιωτικοί με παίρνουν τηλέφωνο και με πιάνουν και μου λένε «Πρόεδρε, πίεση, πιέζω, έχω στείλει πάνω από 12 υπομνήματα στην πολιτική ηγεσία». Πάνω από 12 απομνήματα. Επήγαινε να γίνει και το θέλω όχι μόνο οι στρατιωτικοί και τα σώματα ασφαλείας, και οι ίδιοι κάτι το θέλουν. Οι ίδιοι δηλαδή, οι ίδιοι τα σωματεία του Αγίου Ανδρέα και του Καρμαντάνιου έχουν στείλει επιστολή.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι επιβαρύνονται τα δημόσια νοσοκομεία της Πάτρας από την απουσία μιας στρατιωτικής υγειονομικής δομής?
1: Ναι.
0: Εφόσον μου λέτε τώρα ότι έχουν στείλει και υπομνήματα, γιατί έχουν κλειστά τα αυτιά αυτοί που πρέπει?
1: Σωστό το ερώτημα, κύριε Αναριό, γιατί είναι κλειστά? Γιατί το 409 είναι ένα φιλέτο. Είναι ένα κτίριο που έχει βγει δύο φορές ο διαγωνισμός, φυσικά άγωνος ο διαγωνισμός. Mm-hmm. Η τιμή του είναι 18.000 ευρώ. Περιμένουν να πέσει κι άλλη τιμή για να το πάρουν. Και η χρήση του αυτή τη στιγμή είναι οτιδήποτε. Δηλαδή οποιοδήποτε θέλει να πάει θα το χτυπήσει και να το φτιάξει οτιδήποτε, εκτός από αυτό που φτιάχτηκε, εκτός από αυτό που φτιάχτηκε για να προσφέρει υγεία. Όχι υγεία, θα γίνει οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό φωνάζω. Γι' αυτό λέω, κύριε Αναριού, να φτιαχτεί ένα συντονιστικό, μια ομάδα για να τρέξει κάποιος, ο Δήμος, η Περιφέρεια, οι βουλευτές και οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχω στείλει υπομνήματα και στους κυρίους και στους τρεις. Η απάντηση, καμία απάντηση να μου πει «Πρόεδρε, είμαι εγώ εδώ πέρα, πάμε στην Αθήνα να δούμε τι θα μας πει ο Υπουργός». Κανένας τους.
0: Τι να σας πει αφού η γραμμή του Υπουργείου που εκεί τουλάχιστον είναι, αφού έχουν την ίδια πολιτική στάση. Αφού το Υπουργείο λέει όχι, πώς θα πάνε απέναντι στον Υπουργό ο οποίος κομματικά είναι στην ίδια γραμμή? Να το κάνουν κάποιοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ναι, να το κάνουν τώρα της συμπολίτευσης είναι λίγο δύσκολο. Και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά. Τα έχετε βάλει τόσα χρόνια με ανθρώπους που ήταν ή εντός ή εκτός για το καλό της πόλης. Εδώ έχετε εκφράσει ανησυχίες τόσες φορές για τη στρατιωτική περιουσία στην Πάτρα και πόσο ακριβώς σας προβληματίζει όλο αυτό. Έχετε υιοθετήσει αυτά τα συγκεκριμένα ερωτήματα με πάρα πολλά στοιχεία και το αποτέλεσμα είναι δεν ακούει κανείς. Άρα, όπως είπατε, είναι φιλέτο.
1: Τίποτα δεν ακούει κανένας, κύριε Αναργύρου. Πρόσφατα μπήκανε 4 συγκροτήσεις από 4 κόμματα στη Βουλή όσο αφορά για το στρατιωτικό νοσοκομείο και η απάντηση του κυρίου Δαβάκη ήταν ξεκάθαρη ότι δεν είναι στα σχέδια του ΓΕΣ για την αναβάθμιση του 409. Και το 409 έχει δοθεί στο ΤΕΘΑ. Πάλι ρίχνει τον μπαλάκι στο ΤΕΘΑ. Και ρωτάω τον κύριο Δαβάκη και κάθε Δαβάκη ότι το ΤΕΘΑ, ο προϊστάμενος είναι ο κύριος Δαβάκης. Δεν είναι ο Κόγκας ή ο δεξιά-αριστεράς. Ο κύριος Δαβάκης είναι αυτός που είναι προϊστάμενος του ΤΕΘΑ. Αυτός είναι αποφασίζει, δεν αποφασίζει κανένας άλλος.
0: Αυτό το και ΤΕΘΑ τι είναι, γιατί πρέπει...
1: Ταμείο Εθνικής Άμυνας.
0: Ταμείο Εθνικής Άμυνας, ωραία, για να το ξέρουμε κιόλας, ωραία.
1: Είναι τα κίνητα όλα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο ΤΕΘΑ που τα διαχειρίζονται κύριοι. Και σου λέει είναι στο ΤΕΘΑ. Ναι, όμως το ΤΕΘΑ εσύ το όμως το διαχειρίζεις, εσύ κρίνεις. Εσύ πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Σου έχει στείλει μια πόλη ολόκληρη, μια πόλη. Λέει ότι ξέρεις πρέπει να γίνει επαναλειτουργία του 409. Όμως δεν ακούνε, κύριε Αναργύρο, γιατί είναι φιλέτο. Και τα φιλέτα δεν τα ακουμπάνε, κύριε Αναργύρο.
0: Από την άλλη μεριά όμως, πρόσφατα ολοκληρώθηκε η παραχώρηση έκτασης του ΚΕΤΧ για το νέο αστυνομικό μέγαρο.
1: Άλλο
0: αυτό πράγμα. Τι είναι? Είναι άλλο, δηλαδή δεν ανήκει στο Ταμείο της Εθνικής Άμυνας?
1: Μπράβο. Το ΚΕΤ μέσα, το ΚΕΤ, παρέθεση ΚΕΝ, έχει το γήπεδο μέσα. Έκανα ένα αγώνα όκρο για να επαναλειτουργήσει, για να βάθμισε το στρατοπέδο, γιατί εδώ και 10 χρόνια το είχαν υποβαθμίσει τόσο πολύ το ΚΕΤ, που το ΚΕΤ πήγαινε για να κλείσει. Τελικά με αγώνα.
0: Και αυτό να κλείσει.
1: Ναι, και πήγαινε και Αναργύρο να κλείσει. Τελικά με αγώνες και συνέχεια επαφές στο ΓΕΣ δεξιά-αριστερά, υπομνήματα, πιέσεις, καταφέραμε να κατέβει κάτω η 76 με μονάδα επιστρατεύσεως. Η μονάδα επιστρατεύσεως είναι όταν να καταλαβαίνουν και οι ακροατές σας, είναι όταν γίνει μια έκτακτη ανάγκη, οτιδήποτε γίνει, πρέπει να μπουν μέσα 200 λεωφορεία, να ντύσουν 200 άτομα, να τα πάνε σε μια περιοχή. Άρα 200 λεωφορεία πρέπει να μπουν μέσα. Δεύτερο, κάναμε ολόκληρο αγώνα για να βαθμιστεί το ίδιο το στρατόπεδο και η ίδια η περιοχή και η ίδια η πόλη. Ήρθε η βασική. Η βασική είναι ένα κατόρθωμα μετά από 16 χρόνια που ήρθε η βασική νεοσηλεύτων στο ΚΕΤ. Είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό, γιατί αναβαθμίστηκε και το στρατόπεδο και η περιοχή και η πόλη η ίδια. Τώρα η αστυνομικό μεγάρο. Εδώ και 5-6 χρόνια είπε κάποιος βουλευτής ότι πρέπει να γίνει το αστυνομικό μέγαρο στο ΚΕΤ. Και λέω, ρε παιδιά, πού θα γίνει το αστυνομικό μέγαρο? Δεν έχει χώρο. Γιατί άμα γίνει το αστυνομικό μέγαρο μέσα στο ΚΕΤ, εκεί που γίνονται, κάνουν τη βασική τους εκπαίδευση νεοσύλλεκτοι, για περιουσιακούς λόγους πρέπει να φύγουμε. Άρα, ή θα γίνει αστυνομικό μέγαρο ή πρέπει να φύγει η βασική εκπαίδευση που περιμένει στη γωνία η Τρίπολη και η Άρτα να την πάρουν. Αφού έχετε χώρο δικό σας, έχετε δίπλα από το μουσείο.
0: Άρα θα μείνει και η Πάτρα χωρίς στρατόπεδο. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν, εκτός από την Πάτρα που δέχεται και τους νεοσύλλεκτους, δέχεται και τόσο κομμάτι από στρατό.
1: Και το βασικότερο, κύριε Μαριού, ξέρετε, είναι σε μια γειτονιά που πάνε να φτιάξουν ένα αστυνομικό μέσα σε μια γειτονιά που δεν έχει δρόμους. Δίπλα ακριβώς είναι δημοτικό σχολείο, είναι νήπιο, είναι γυμνάσιο. Ακριβώς δίπλα. Ακριβώς δίπλα. Και πάνε να φτιάξουν ένα αστυνομικό μέγαρο πού? Στο πουθενά. Πού? Σε μια γειτονιά μέσα. Έχω στείλει πάνω από 10 υπομνήματα και σε αυτό το θέμα δεν απαντά κανένας. Όταν λέω κανένας, κανένας. Και όταν είπα ότι άμα στείλετε κάτω και έρθει ο Χρυσοκοίδης και έρθει να δει που είναι, θα πει ο ίδιος ότι όχι, εδώ δεν θα γίνει. Όμως μερικοί εδώ στη Ονομό Αχαΐας και εδώ στην Πάτρα επιμένουν να γίνει το αστυνομικό μέγαρο στο ΚΕΤ. Ευτυχώς όμως έχουμε φτιάξει ένα συντονιστικό, υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί σύλλογοι, υπάρχει ο σύλλογος Κηδεμόνων και έτσι υπάρχει και ο Δήμος. Και έτσι κάπου έχει φρακάρει.
0: Ναι, ο Δήμος πραγματικά έτσι είναι απέναντι σε αυτό το θέμα, γιατί μάθαμε πρόσφατα, τώρα το καλοκαίρι, ότι ολοκληρώθηκε η παραχώρηση της έκτασης του ΚΕΤ και το νέο αστυνομικό μέγαρο. Υπάρχουν χαρτιά, υπάρχουν πρωτόκολλα. Και αυτό το πράγμα σε στρατιωτική ιδιοκτησία. Γι' αυτό απορώ πώς το ένα δεν συνάδει και το άλλο υποτίθεται είναι εφικτό να γίνει. Ποιος το σκέφτηκε αυτό?
1: Το σκέφτηκε ένας βουλευτής του νομού Αχαΐας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ήρθε συμφωνία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και είπανε ναι και έγινε παραχώρηση της έκτασης στην αστυνομία. Και όμως δεν πρέπει, αυτό φωνάζω και λέω ότι δεν πρέπει να γίνει το αστυνομικό μέγαρο στην περιοχή του ΚΕΤ και γενικά στην περιοχή, γιατί είναι γειτονιά. Δηλαδή κάνει κακό και σε εμάς σαν στρατόπεδο, γιατί άμα γίνει δεν θα γίνει τη βασική εκπαίδευση, άρα θα φύγουμε, άρα μπορεί υπάρχει κίνδυνος η βασική να μεταφερθεί σε άλλη πόλη. Αν θέλουν οι κύριοι αυτό, με γεια τους και χαρά τους, να βγουν ανοιχτά και να πούνε όχι, δεν θέλουμε τη βασική, θέλουμε το να γίνει το σημαντικό μεγάλο.
0: Να σας πάω τώρα εντάχει και στο άλλο φλέγον θέμα. Γιατί από ό,τι φαίνεται το Υπουργείο δεν κοιτά τα δικά του, κοιτά δεν ξέρω κάτι άλλο. Να πω και για την ναυτική διοίκηση που έχω μάθει για τη μεταφορά της στον Άραξο. Γιατί θεωρείτε ότι η μεταφορά της στον Άραξο δημιουργεί προβληματισμό? Για πείτε μου.
1: Και αυτό φιλέτο.
0: Φιλέτο.
1: Κυρία Αναδύο, στον Πειραιά υπάρχει ένα κτίριο σαν το δικό μας.
0: Το ξέρω. Το έχω δει. Το έχω δει, ναι. Εκεί στη...
1: Ίδια υπόθεση. Όπως γίνεται στην Πάτρα, γίνεται και στον Πειραιά. Αλλά στον Πειραιά υπάρχει ο Δήμαρχος που πήγε, πιέζει ο Δήμαρχος για να το πάρει ο Δήμος Πειραιά. Αλλά τα σχέδια είναι πίσω, δεν πιστεύω να το πάρει, γιατί τα σχέδια είναι να το δώσουμε. Όπως και μάλλον πέρας, στην ναυτική διοίκηση Ιωνίου, μεταφερθήκαν οι εργαζόμενοι και το στρατηγικό προσωπικό και τον πήγανε στον Άραξο, κάτω τέρμα στον Άραξο. Υπάρχει μια βάση εκεί. Και τους βάζω το ερώτημα και τους λέω, μέχρι πότε οι συνάδελφοι θα είναι και γιατί το κλείσατε? Η απάντηση ήταν λόγω στατητικότητα στο κτίριο πρέπει να μεταφερθούμε. Για πόσο χρονικό διάστημα? Ένα χρόνο? Δύο χρόνια? Τρία χρόνια? Κανένας, κυρία Αναργύρο, δεν έχει απαντήσει. Δεν μου έχει απαντήσει κανένας ακόμη. Γιατί δεν έχει απαντήσει κανένας? Γιατί δίπλα ακριβώς υπάρχει ένα ξενοδοχείο. δίπλα ακριβώς, είναι μέσα στην καρδιά της Πάτρας. Ακριβώς απέναντι βλέπει λιμάνι. Άρα το λέει η ίδια λέξη. Όπως λέω για το 309, έτσι λέω και για την ναυτική διοίκηση.
0: Φιλέτο λοιπόν. Και φτιάχτηκε και ξανααναπαλαιώθηκε και φτιάχτηκε και σωστά. Άρα λοιπόν, γι' αυτό δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επισκευής του κτηρίου της ναυτικής διοίκησης εκεί στην Πάτρα. Εσείς δεν έχετε λάβει απάντηση, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Κύριε Κόγκα, φιλέτα πολλά βγάζετε τώρα στον αέρα και για εμάς τους δημοσιογράφους, πραγματικά.
1: Η Πάτρα έχει πολλά φιλέτα όσον αφορά για να δοθούν στον διότι. Ό,τι γίνεται δηλαδή σε εμάς με την ναυτική διοίκηση, γίνεται αυτή τη στιγμή, γίνεται και στον Πειραιά.
0: Ναι, αλλά ο Μόραλης δεν τα άφηνε αυτό. Εγώ το ξέρω προσωπικά ότι ήταν βράχος σε σχέση με αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ προτείνω μέσα από το ράδιο και από την εκπομπή σου από την Αίρα ότι ο Δήμος είναι ευκαιρία, γιατί μπορεί να δημιουργήσει και να φτιάξει πολλά μέσα πράγματα όσον αφορά τον πολιτισμό. Έχει μέσα μια αίθουσα θεόρατη, χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, που μπορεί να φτιάξει ένα κλειστό θέατρο, οτιδήποτε μπορεί να φτιάξει. Mm. Είναι ευκαιρία ο Δήμος να το κοιτάξει και να το διδικήσει και να το πάρει όπως είπατε και εσείς ο Μύραλης στον Πειραιά. Mm-hmm. Αλλά δεν πιστεύω, γιατί εντάξει, είναι δίπλα ξενοδοχείο και βλέπει λιμάνι, κυρία Αργύρο. Εντάξει.
0: Ζητήματα τα οποία είναι πολύ δύσκολα. Και δεν αφορούν, όπως είπα και εγώ στην αρχή, γιατί το είχα εντοπίσει το θέμα, δεν αφορούν μόνο τις ένοπλες δυνάμεις, αφορούν όλους τους πολίτες. Αφορούν την Πάτρα, αφορούν την πόλη, αφορούν την Αχαΐα. Και δημιουργούν πολλά ερωτήματα για το σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Μάλιστα.
1: Άρα το είχα... Τα όλα τα ερωτήματα αυτά εδώ και χρόνια, εδώ και καιρό, τα έχω βάλει, τα έχω στείλει υπομνήματα, έχω βγάλει δερτίου τύπου. Ότι πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε, γιατί υπάρχουν εκτάσεις στην Πάτρα που θα δοθούν στον διότι, θα δοθούν για εκμετάλλευση. Και είναι κρίμα να δοθούν, γιατί πρέπει να δοθούν στον πολίτη της Πάτρας, να δοθούν για όφελος των ενόπλων δυνάμεων και γενικά να μείνουν στην πόλη. Όμως, κυρία Αναργύρο, δεν με έχει ακούσει κανένας. Κανένας.
0: Τώρα, πρόεδρε, τι να πω. Είσαστε ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αχαΐας. Είσαστε Γενικός Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΙΕΘΑ. Είναι δυνατόν να μην έχει πάρει απήχηση όλος αυτός ο αγώνας, δηλαδή γιατί δεν έχει αναδειχθεί έως τώρα για τρία συγκεκριμένα πράγματα τα οποία είναι ζώσα σημασία? Το 409, εξ όσων θυμάμαι, ακόμα και από το Νομαρχιακό Συμβούλιο που ήμουν προαμνημονεύτων χρόνων, συζητιόταν. Έφευγε. Ήταν ένα φάντασμα. Τώρα ακούω για την ναυτική βάση εδώ της Πάτρας, της πόλης, όπου η ναυτική διοίκηση δηλαδή του Ιωνίου μεταφέρεται, γιατί δεν το θέλουν κάποιοι οι οποίοι επιχειρηματικά. Ακούμε επίσης για το θέμα της στρατιωτικής περιουσίας, όπου εκεί εντάσσεται πια και έχει ολοκληρωθεί η παραχώρηση έκτασης στο χώρο της περιουσίας του στρατού. Ένα νέο αστυνομικό μέγαρο. Τι σχέση έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με το προστασίας του πολίτη? Δεν υπάρχουν δηλαδή μέρη για να γίνει κάπου αλλού το αστυνομικό μέγαρο? Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με προτάσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν μία πολιτική στάση. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Δεν θα γινόταν διαφορετικά. Οποιοδήποτε δηλαδή, εσείς, εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, δεν θα μπορούσε να κάνει τέτοιες προτάσεις και να περνάνε. Έτσι είναι. Όπως δεν ακούνε λοιπόν εσάς, κάποιοι άλλοι δεν ακούν και κάποιους άλλους, οι οποίοι είναι είτε αξιωματική αντιπολίτευση είτε οτιδήποτε άλλο. Εκεί πρέπει να γίνει γροθιά. Αν θέλει αυτή η πόλη να βλέπει τους επιχειρηματίες, εγώ δεν κρίνω τους επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους, καλά κάνουν. Το θέμα είναι αυτό, πόσο καλό είναι για τους υπόλοιπους.
1: Όχι, αν είναι δηλαδή οι επιχειρηματίες να μπουν μέσα για να αναπτύξουν κάτι, για να έχει όφελο στην πόλη, σεβαστό, συμφωνώ.
0: Εννοείται, έτσι είναι και με τα ΣΔΙΤ. Κάτι λέγαμε κάποτε, ξέρω εγώ, κατηγορούσαν τα ΣΔΙΤ. Όχι, μέσα από τα δημόσια προγράμματα, τους δημόσιους δρόμους, εάν δεν υπήρχε ΣΔΙΤ, τη συνεργασία δηλαδή και ιδιωτικών φορέων, δεν θα μπορούσαν να γίνουν έργα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, είδατε τα κόστη. Σήμερα βγαίνουν διόδια και στη Βάρδα. Δηλαδή, θέλω να πω, με λίγα λόγια, όλοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν από το δικό τους τον τομέα κάτι. Το θέμα είναι τι θα αφήσουν. Ψίχουλα για τον κόσμο, για τους άλλους, για την πόλη.
1: Έτσι, Μπράβο, για την ίδια μας την πόλη. Γιατί στην ίδια μας την πόλη, κυρία Αναργύρου, ότι δεν ενεργούμε, δεν ξέρω γιατί. Δεν γινόμαστε μια αγροθιά, δεν το παλεύουμε. Εδώ να πω όμως ότι ο Δήμος συμμετέχει. Ο Δήμος σε κάποια σημεία μας στηρίζει, δεν μπορώ να πω. Όμως να λέω και το άλλο, ότι υπάρχουν 4 κόμματα που στη Βουλή βάζουν θέματα και μας στηρίζουν στη Βουλή. Η απάντηση όμως του Υπουργού και κάθε Υπουργού είναι ότι αυτό δεν είναι στα σχέδια του ΓΕΣ. Και μια απάντηση αορίστου, χωρίς νόημα, χωρίς τίποτα. Όμως οι βουλευτές έχουν μεγάλη δύναμη. Μπορούν οι βουλευτές με την τοπική κοινωνία να δημιουργήσουν ένα πυρήνα, να πάνε στον Υπουργό, να πούνε, ξέρετε κάτι, το 409 το χρειαζόμαστε και πρέπει να γίνει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Είναι αυτή η διοίκηση πρέπει να γίνει, να μείνει στην πόλη. Δηλαδή υπάρχουν σημεία. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Η Μόμα, η πρώη Μόμα, στο Ριγανόκαμπο. 1000 στρέμματα εκεί. Ήταν παλιά εκεί 76 με μονάδα επιστρατεύσεως. Μας τη φέρανε κάτω σε εμάς στο ΚΕΤ. Μας τη φέρανε κάτω. Αυτή τη στιγμή η Μόμα είναι 1000 στρέμματα. Είναι ένα φιλέτο. Όταν λέω φιλέτο, φιλέτο. Βγήκε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος και είπε ότι εγώ θα φτιάξω κατοικίες, 25% θα φτιάξω για τους αρχιτικούς και υπόλοιπο για τις κοινωνικές ομάδες. Έστειλα υπόμνημα και ρωτάω, το πολιτικό προσωπικό θα είναι μέσα στις κατοικίες αυτό? Γιατί το πολιτικό προσωπικό, γιατί να το εξαιρέσουμε, γιατί να μην είναι μέσα? Η απάντηση δεν πήρα.
0: Μάλιστα. Αυτό βλέπω ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις. Κύριε Κόγκα, τι να πω, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί και εγώ τώρα πρέπει να πάω σε δελτίο. Και είμαι σίγουρη ότι αν είχατε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας απέναντί σας για λίγο, όλα αυτά τα ζητήματα θα του τα θέτατε ως άμεση προτεραιότητα για τη Δυτική Ελλάδα. Και δεν θα σταματήσουμε εδώ. Πιστεύω ότι πρέπει να τα ξαναπούμε και με τις επόμενες κινήσεις που θα κάνετε, αλλά και γενικότερα πιο εμπεριστατωμένα. Και νομίζω ότι πρέπει να κινηθείτε είτε προς το Δήμο, που σίγουρα επειδή αντιτάσσετε στο θέμα και του αστυνομικού μεγάρου στο ΚΕΤ, νομίζω ότι θα υπάρξουν πολλές αντιδράσεις. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που ήσασταν εδώ. Σας ευχαριστώ. Εμείς αποχωρούμε. Ευχαριστώ πολύ και τη συντροφιά μου, Βάσο Κραμίδα, Κατερίνα Διαμαντοπούλου, Γιώργος Κυριαζής, Δήμητρα Ναργύρου, από Δευτέρα. Πάλι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Αλληλέγγυοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να δείξουν τη στήριξή τους. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος, όπως είπε, η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων, πρόσθεσε. Και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, έτσι και με τις βιομηχανίες, με τα τρόφιμα, με τα σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορούμε και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και να έχουμε αποτελέσματα, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες, πρόσθεσε, πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις προηγούμενες χρονιές, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της. Μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στη νοτιοανατολική Συρία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παρέτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Στις 3 μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινό σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά. Ανεμιβόρει στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.
7: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 11, είναι 17 Ιουλίου του 2026. Σήμερα γιορτάζουν η Μαρίνα και ο Μαρίνος, χρόνια τους πολλά, και είναι επίσης, διαβάζω στην ταυτότητα της ημέρας, και η Παγκόσμια ημέρα δικαιοσύνης. Γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Συμμαχίας για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, είναι ένας συνασπισμός μη κυβερνητικών οργανώσεων και γίνεται αυτό για να κάνει γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα το αναδυόμενο σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης που επιλαμβάνεται υποθέσεων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως είναι γενοκτονίες, όπως είναι εγκλήματα πολέμου και άλλα. Αυτά έτσι σαν εισαγωγή στην ταυτότητα της ημέρας, και εμείς θα πάμε αμέσως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί μας περιμένει ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Ήθελα να δούμε λίγο, γιατί έχεις κάνει ρεπορτάζ σχετικά με την εγρήγορση που επικρατεί στην πυροσβεστική υπηρεσία αυτές τις ημέρες λόγω επικινδυνότητας για πυρκαγιά. Σε ποια κατάσταση βρίσκονται και ποιο είναι το κλίμα στην πυροσβεστική αυτές τις ημέρες, που είναι δύσκολες, χαρακτηρίζονται δύσκολες?
1: Οι μετεωρολογικές προβλέψεις είναι τέτοιες που δίνουν στην ουσία τον πρώτο μήνυ καύσωνα για την χώρα μας, και φαίνεται ότι θα έχουμε και περιοχές και στην Δυτική Ελλάδα που θα χτυπήσουν σαραντάρια, κυρίως περιοχές οι οποίες είναι λίγο μακριά από την θάλασσα, είναι περίκλειστες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν εκεί θερμές αέριες μάζες. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό το κοκτέιλ της ζέστης είναι ό,τι καλύτερο για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς, και αυτό θέλουν να προλάβουν φυσικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο έχει σχεδιαστεί από τους επιτελείς είναι ότι θα πρέπει να είναι όλοι σε εγρήγορση και όλοι έξω. Συνεχείς περιπολίες, όλος ο μηχανισμός, τόσο από την πυροσβεστική υπηρεσία όσο και από την πολιτική προστασία, κυριολεκτικά στο πόδι, προκειμένου να προλάβουν τη φωτιά, τη πιθανότητα φωτιάς εν τη γενέση της, γιατί αυτό το τόσο από την πυροσβεστική υπηρεσία όσο και από την πολιτική προστασία, κυριολεκτικά στο πόδι, προκειμένου να προλάβουν τη φωτιά, τη πιθανότητα φωτιάς εν τη

0: Εδώ φαίνεται ότι δεν θα είναι πολύ δυνατή η άνεμη. Ωστόσο όμως υπάρχει ένας άλλος παράγοντας εδώ, ο οποίος κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή των πυροσβεστών αυτό το καλοκαίρι. Και αυτό έχει να κάνει με τη βλάστηση, Μιχάλη.
1: Δεν καθαρίσαμε επαρκώς.
0: Όχι. Και μάλιστα δεν καθαρίσαμε και τα οικόπεδά μας και η πυροσβεστική, ο διοικητής πυροσβεστικής του νομού, ο κύριος Φιλιππόπουλος, απευθύνει έκκληση ακόμα και τώρα, ακόμα και στο ΚΕΠΕΝΤΕ, να καθαρίσουν όσοι έχουν οικόπεδα ακαθάριστα, τα οποία βρίσκονται στα όρια των αστικών ζωνών ή που βρίσκονται μέσα σε περιαστικά δάση ή που βρίσκονται στα όρια ζωνών πρασίνου, προκειμένου να μην μπορεί η φωτιά να επεκταθεί, κυρίως μέσα σε οικιστικές ζώνες. Επίσης, θα πρέπει να γίνουν καθαρισμοί, γιατί δεν είναι μόνο ιδιώτες, είναι και το κράτος. Θα πρέπει να γίνουν καθαρισμοί σε ευαίσθητες δομές, όπως για παράδειγμα τα νοσοκομεία μας, τα οποία έχουν χώρους πρασίνου, διάφορα ΚΔΑΠ, διάφορες παιδικές κατασκηνώσεις, σημεία στα οποία μαζεύεται κόσμος, μαζεύονται παιδιά, είναι ευαίσθητες δομές, οι οποίες θα πρέπει να γίνει εκένωση αν γίνει κάποιο συμβάν, και πρέπει και εκεί να έχουν τηρηθεί τα πάντα, γιατί δεν είναι μόνο το πρόστιμο να πούμε. Έχουν επιβληθεί πάνω από 18 πρόστιμα το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Αχαΐας μόνο. Το τελευταίο μάλιστα ήταν προχτές, ύψους 3.500 ευρώ παρακαλώ, σε έναν ιδιοκτήτη σπιτιού εδώ στην Πάτρα, ο οποίος ήθελε να κάψει κάποια ξερά χόρτα στην αυλή του για να τα καθαρίσει. Δεν καθαρίζονται έτσι τα ξερά χόρτα με το να τους βάλεις φωτιά. 3.500 ήταν λοιπόν το κουστούμι το οποίο τούρεψε η πυροσβεστική του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ωστόσο, αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας είναι ότι αν έχουμε ένα οικόπεδο το οποίο είναι ακαθάριστο και αυτό το οικόπεδο γίνει αιτία να κινδυνεύσουν άνθρωποι σε περίπτωση ή περιουσίες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, τότε έχουμε και ποινική ευθύνη. Ακόμα και αν δεν έχουμε βάλει εμείς τη φωτιά, την έχει βάλει κάποιος άλλος ή η φωτιά ήρθε από αλλού και προχώρησε με αποτέλεσμα να βρει πρόσφορο έδαφος στο οικόπεδό μας και να κινδυνεύσουν οι γείτονες οι οποίοι είχαν καθαρίσει. Τότε η ευθύνη βαρύνει εμάς, η ποινική ευθύνη. Όποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδό του, έρχεται και αντιμέτωπος με ποινικές ευθύνες, με ποινικές κυρώσεις. Και αυτό
1: προφανώς
0: είναι,
1: όμως,
0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, αλλά προφανώς δεν πρέπει να λέμε ότι, ότι απειλούμαστε από ένα πρόστιμο για να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει, το οποίο χρειάζεται, όχι μόνο απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι και στους υπόλοιπους, έτσι.
0: Ακριβώς. Πρέπει να γίνει συνείδηση αυτό ότι πρέπει να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας πριν το καλοκαίρι, όχι τώρα. Και έστω και τώρα λένε οι πυροσβέστες, καθαρίστε το, δεν πειράζει, με τον ενδεδειγμένο τρόπο βέβαια πάντα. Ωστόσο όμως πρέπει να γίνουν οι καθαρισμοί, να γίνονται νωρίτερα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουμε. Αυτό που έλεγα για τις βροχοπτώσεις είναι ότι έχουν δημιουργήσει, Μιχάλη, πολύ μεγάλη βλάστηση, ακόμα και μέσα στα δάση. Σε αγροτοδασικές περιοχές υπάρχουν πάρα πολλά βάτα, υπάρχουν πάρα πολλά αγριόχορτα τα οποία έχουν σεργεύσει, τώρα έχουν ξεραθεί και αυτό που καταλαβαίνεις είναι το καλύτερο προσάναμα, είναι η καλύτερη τροφή για μια πυρκαγιά. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται συνεχείς περιπολίες από τους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος σε όλες τις επικίνδυνες αυτές τις περιοχές, γίνονται και αυτοψίες, κοιτάνε να δουν τι μπορούν να κάνουν και πώς μπορούν να διορθωθούν κάποια πράγματα. Τα πυροφυλάκια επίσης είναι πανδρομένα έτσι ώστε σε τον παραμικρό καπνό που θα δουν οι φύλακες να ειδοποιήσουν αμέσως τις υπηρεσίες για να σπεύσουν στο συμβάν. Ενώ
1: αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, υπάρχει και το drone και η υπηρεσία της πυροσβεστικής.
0: Αυτό πήγα να πω. Σημαντικός είναι και ο ρόλος, ο κομβικός είναι ο ρόλος της ομάδας Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος. Έτσι είναι η ονομασία της ομάδας drone που διαθέτει η πυροσβεστική υπηρεσία και ελέγχει ολόκληρες περιοχές, όχι μόνο για κατάσταση ή για το συντονισμό, αλλά και στην πρόληψη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, με θερμικές κάμερες ελέγχουν συνεχώς ολόκληρες περιοχές προκειμένου να ανοιχνεύσουν έστω και την παραμικρή εστία φωτιάς που θα προκύψει για να ειδοποιήσουν αμέσως τις επίγειες δυνάμεις και να σπεύσουν. Ενώ σε αυτόν τον ρόλο έχουμε δει αρκετούς δήμους ανά την Ελλάδα να διαθέτουν ανάλογα drone στην πολιτική τους προστασία προκειμένου και αυτοί να κάνουν επιτήρηση από ψηλά. Να βάλει ο Θεός το χέρι του, θα πω εγώ, να μην έχουμε τίποτα περίεργα και δυσάρεστα όπως είχαμε πέρυσι, που οι φλόγες έζωσαν κυριολεκτικά την Πάτρα, όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά, να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές και βέβαια να μην έχουμε μεγάλα συμβάντα. Αν συμβεί το παραμικρό, ειδοποιήστε αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία. Μην περιμένετε ότι μπορεί να το έχει κάνει κάποιος άλλος, μπορεί να μην το έχει κάνει κανένας. Να είστε ο πρώτος που να έχει δει τη φωτιά. Ειδοποιήστε αμέσως, δεν τους κουράζετε στο να παίρνετε τηλέφωνο την πυροσβεστική και να λέτε είδα καπνό στο τάδε σημείο, γιατί

0: Το παν είναι να προλάβουν τη φωτιά πριν αυτή πάρει διαστάσεις, πριν ξεφύγει, πριν ανοίξει, όπως λένε οι πυροσβέστες στην γλώσσα τους, φωτιά. Γιατί όταν μια φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, μας λένε οι αξιωματικοί ότι μπορεί να δημιουργήσει νέες αιστείες ακόμα και σε απόσταση 300, 400, 500, ακόμα και 800 μέτρων μακριά, εξαιτίας της έντασης φωτιάς, της ζέστης, αλλά και της ξηρής βλάστησης, της ξηρής βλάστησης η οποία υπάρχει. Όλο αυτό δημιουργεί νέες αιστείες σε απόσταση που δεν το περιμένει κανείς. Δηλαδή μπορεί να σβήνουν οι πυροσβέστες μπροστά μια φωτιά και ξαφνικά πίσω τους να ανάψει κάτι άλλο. Δεν είναι εμπρησμός, είναι μια κυλίδωση που έχει γίνει, είναι κάτι το οποίο έχει πεταχτεί και έχει κάνει αυτή τη ζημιά, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να αλλάξουν και πάλι τα σχέδια της πυροσβεστικής. Γι' αυτό λοιπόν
1: είναι πολύ σημαντικό δεν πρέπει αυτό να που λες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, η έγκυρη παρέμβαση, και μάλιστα άκουγα νωρίτερα στο Earth News, στην εκπομπή Συνδέσεις, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο οποίος έλεγε χαρακτηριστικά ότι για τις τρεις πολύ μεγάλες, για τα δεδομένα της χθεσινής ημέρας επί 42 πυρκαγιών που είχαμε, αλλά οι τρεις μεγάλες οι οποίες απασχόλησαν πιο έντονα την πυροσβεστική, πιάστηκαν στην κυριολεξία, για να χρησιμοποιήσουμε και εμείς την λέξη που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, την πρώτη ώρα. Ήταν πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί ήταν σε δασικές περιοχές, ήταν σε πολύ επικίνδυνα σημεία, με αρκετό αέρα, με ξηρασία, με υψηλές θερμοκρασίες, και κατάφεραν και το έκαναν ακριβώς για το λόγο που και εσύ εντόπισες πριν από λίγο στην τοποθέτησή σου. Πιάστηκαν έγκαιρα. Είναι πολύ σημαντικό. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Μας μετέφερε ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με την εγρήγορση που επικρατεί στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω επικινδυνότητας για πυρκαγιά. Και αυτό γιατί υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Να πούμε ότι στην περιοχή της Αχαΐας, στον νομό Αχαΐας, βρισκόμαστε στο κίτρινο, σε κατηγορία κινδύνου, δηλαδή υψηλή. Το ίδιο και η μισή Ηλία, από ό,τι βλέπω στον χάρτη επικινδυνότητας που έχει δώσει η πολιτική προστασία. Στην πολύ υψηλή βρίσκεται η γειτονική μας Κορινθία, βρίσκεται όλη η Αττική, η Κρήτη επίσης και ορισμένα από τα νησιά, ανάμεσά τους και η Λέσβος και η Χίος στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό τουλάχιστον μας ενημερώνει η πολιτική προστασία, η οποία έχει δώσει, έχει ενημερώσει και τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες, τους δήμους όλων αυτών των περιοχών, για να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Για να επανέλθουμε σε αυτά που λέγαμε με τον Νίκο Γιαπρακά, ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει σήμερα ακόμα και σε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένα σημεία της Αχαΐας. Είναι αυτή μια επικίνδυνη κατάσταση, ένα επικίνδυνο σκηνικό. Και παρά το γεγονός ότι, όπως μας είπε, οι άνεμοι δεν αναμένεται να πνέουν με μεγάλη ένταση, γεγονός που μπορεί να έχει και να προσφέρει και μια μικρή ανακούφιση στα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η παρατεταμένη ξηρασία των τελευταίων ημερών είναι ένα σήμα κινδύνου. Η περιοχή βρίσκεται, όπως είπαμε, σε κίτρινο συναγερμό. Η έλλειψη υγρασίας λειτουργεί ως καταλύτης, καθώς κάνει την καύση μύλη εξαιρετικά εύλεκτη και βοηθά και στην ταχύτατη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Και η κατάσταση επιβαρύνεται σημαντικά από τις έντονες βροχοπτώσεις των προηγουμένων μηνών, οι οποίες ευνόησαν την ανάπτυξη πυκνής βλάστησης. Αυτό που μπορούμε και μας συστήνουν τα στελέχη της πυροσβεστικής να κάνουμε ακόμα και τώρα, όσοι δεν το έχουμε κάνει, είναι να καθαρίσουμε τα οικοπεδά μας, γιατί υπάρχουν ακόμα πολλές ακαθάριστες ζώνες, κυρίως περιαστικά της Πάτρας, και βέβαια να είμαστε και εμείς όλοι σε εγρήγορση. Αν δούμε καπνό, θα πάμε στην παλιά παροιμία που λέει: όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, να ειδοποιήσουμε έγκαιρα προκειμένου να γίνει άμεση παρέμβαση από την πλευρά των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Εμείς αφήνουμε στην άκρη τα της πυροσβεστικής, την κατάσταση ετοιμότητας στην οποία βρίσκεται η περιοχή μας και πάμε σε ένα άλλο θέμα, μια καλή είδηση η οποία μας έρχεται από τα Καλάβρητα. Ο συνεταιρισμός των Καλαβρίτων ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 50 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας κύκλο εργασιών 54,15 εκατομμύρια ευρώ το 2025. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Παύλος Σατολιάς, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Καλαβρίτων. Κύριε Σατολιά, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Βασιλάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Επιτέλους να ακούσουμε και κάποιες καλές ειδήσεις που αφορούν όχι μόνο τα Καλάβρητα, την τοπική οικονομία, την εθνική οικονομία συνολικά. Είπα εγώ τα στοιχεία, έτσι ένα στοιχείο πρώτο, το οποίο μας έρχεται. Αυτή η πορεία θα λέει κανείς ότι είναι συνδεδεμένη με την συνεργασία που έχετε και με μεγάλο όμιλο σούπερ μάρκετ. Νομίζω πάνω από 40 χρόνια πρέπει να μετράει αυτή η συνεργασία. Και κάποιοι μπορεί να πούνε ότι αυτή η μονοκαλλιέργεια στην διανομή ίσως εγκλεί και ρίσκα εξάρτησης. Εσείς πώς ισορροπείτε αυτή την ιστορική και επιτυχημένη σχέση με τα επόμενα βήματα εξωστρέφειας και εξαγωγών που πραγματοποιεί ο συνεταιρισμός?
2: Καταρχήν να πω ότι είμαστε συνεπείς στους στόχους μας και στρατηγική του συνεταιρισμού, τα έχουμε ξαναπεί και μαζί.
1: Και η οποία δεν αλλάζει έτσι όλα αυτά τα χρόνια.
2: Όχι, ο συνεταιρισμός έχει μια σταθερή ενωδική πορεία αναπτυξιακή. Αυτό είναι ο στόχος μας. Γιατί δεν αρκούμαστε σε μια επιτυχία έτσι, και σε μια καλή πορεία. Για το λόγο ότι πρέπει να μεγαλώσει η εταιρεία, να συμβάλλει περαιτέρω στην ανάπτυξη των ορεινών όγκων της Πελοποννήσου και της Πελοποννήσου και να έχει παραπάνω κτηνοτρόφους, τα περισσότερους κτηνοτρόφους να εξυπηρετεί περισσότερους εργαζομένους. Άρα να έχει μια μεγαλύτερη συνεισφορά, όπως είπα, στην ανάπτυξη, στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού και στην ανάπτυξη εταιρείας. Τώρα, το άλλο μας το λένε πάρα πολύ και οι οικονομολόγοι, ότι είναι δύσκολο η μονοκαλλιέργεια. Αλλά από την άλλη, με αυτή την εταιρεία έχουν στηχθεί σχέσεις εμπιστοσύνης, διαφάνειας, ειλικρίνειας. Έχουμε τέτοιες σχέσεις καλές που είναι ισχυρός παράγοντας και συνεισφέρει πάρα πολύ στην επιτυχία που περιγράψατε προηγουμένως, να έχουμε κερδοφορία, να έχουμε μεγάλους τζίρους. Είναι μια καλή συνεργασία με μια καλό όμιλο, το ξέρετε, τον καλύτερο ίσως όμιλο λιανεμπορίου, ομολογείται και από τους καταναλωτές.
1: Και αυτό που βλέπουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, πέρα από το οικονομικό κομμάτι της συνεργασίας, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά βλέπουμε ότι σέβεται το προϊόν.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό πήγα να πω μόλις τώρα, κύριε Βασιλάκη. Εμείς στις συναντήσεις που κάνουμε διαχρονικά με την διοίκηση του ομίλου, του λιανεμπορίου, αυτό λέμε, ότι εμείς έχουμε μια τη ζώνη, πρέπει να αμυφθούν οι παραγωγοί για να μείνουν, ναι, για να παράξουμε αυτό το προϊόν που είναι μοναδικό και πραγματικά η αγορά το έχει αγκαλιάσει, και οι άνθρωποι αυτοί λένε λοιπόν πάμε, κάνετε αυτό που πρέπει. Αυτό μας δίνει το περιθώριο και εμάς να έχουμε αυτή την πορεία, την οικονομική ευρωστία, να μπορούμε να μεγαλώνουμε, να μπορούμε να επενδύουμε για το αύριο, να μπορούμε να δίνουμε την καλύτερη τιμή στον παραγωγό, να μπορούμε να αμείβουμε πολύ καλά τους εργαζόμενούς μας, να μπορούμε να έχουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα που απαιτείται από μια τέτοια εταιρεία, από ένα συνεταιρισμό θα έλεγα, στην περιοχή, και να προχωράμε και να συνεισφέρουμε τα μέγιστα στην ανάπτυξη του τόπου μας. Ναι, ενέχει ένα ρίσκο, αλλά από την άλλη όμως μας έχει εξυπηρετήσει αυτή η συνεργασία, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εμείς έχουμε φτιάξει τον brand μας, τον brand το δικό μας, άρα είμαστε αναγνωρισμένοι πλέον στην αγορά. Δεν θέλουμε άλλη συνεργασία στην Ελλάδα, είμαστε ικανοποιημένοι. Και γι' αυτό, όπως είδατε και αν παρατηρήσατε, επειδή μάλλον βγήκε ο συλλογισμός και τώρα έχει μαθευτεί όλο αυτό και έχει επικοινωνηθεί, είδατε ότι έχουμε κάνει στροφή την τελευταία χρονιά, έχουμε επενδύσει στην εξωστρέφεια του οργανισμού και έχουμε κάνει συνεργασίες σε 4-5 χώρες και έπονται και άλλες του εξωτερικού για εξαγωγές.
1: Μάλιστα.
2: Άρα εκεί θέλουμε να πατήσουμε το δεύτερο πόδι μας, χωρίς όμως ποτέ να διακινδυνεύει η συνεργασία με την εταιρεία Σκλαβενίτης.
1: Ναι, είναι προφανώς και θέμα επιχειρηματικής τιμής, νομίζω, σε αυτές τις σχέσεις να παραμένουν σταθερές. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο μπαίνει είναι το γεγονός ότι είμαστε σε ένα οικονομικό περιβάλλον το οποίο ασφιχτεί, κακά τα ψέματα. Είναι δύσκολο και αυτό φαίνεται κυρίως σε όλους τους ζωντανούς επιχειρηματικούς οργανισμούς, όπως είναι και ο συνεταιρισμός. Αναφέρομαι στην ρευστότητα. Ανησυχεί αυτή η πίεση στη ρευστότητα, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος του χρήματος και τα επιτόκια παραμένουν υψηλά και πώς σκοπεύετε εσείς να διαχειριστείτε το αυξημένο κόστος παραγωγής και ορίμανσης των προϊόντων όπως η φέτα, χωρίς να επηρεαστεί η τιμή που απολαμβάνει ο παραγωγός?
2: Πολύ σωστά τα λέτε και να ξεκινήσω με κάτι συναφές και παρεφερές. Πέρα από αυτό που θα το εξηγήσω είναι ότι είναι ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον που έχει να κάνει και με την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή που το βλέπουμε, με τα προϊόντα που είναι ακριβά, που δεν γίνεται διαφορετικά, με το κόστος παραγωγής του παραγωγού που το βλέπετε ότι εκτινάσσεται, με το κόστος παραγωγής της μεταποίησης που θα σας πω ένα στοιχείο, εμείς έχουμε 13 βιτία στο δρόμο για να, γιατί οι γραμμές μας είναι πολύ δύσκολες εδώ πάνω. 13 βιτία στο δρόμο, φανταστείτε τι έχουμε πληρώσει παραπάνω από την αύξηση του πετρελαίου.
1: Βέβαια.
2: Σας πω ένα στοιχείο μόνο. Άρα λοιπόν σε ένα πολύ δυσμενές και δύσκολο περιβάλλον για επιχειρήν, με όλο αυτό το κόστος και τις μεταβολές και όχι τη σταθερότητα, γιατί δεν μπορεί να προγραμματίσει τίποτα, πόσο θα αγοράσει, πόσο θα πουλήσει. Και μιλάω για όλη την αλυσίδα, πραγματικά δεν είναι το καλύτερο. Αλλά εμείς αντέχουμε, γιατί έχουμε, όπως είπα, πολύ καλά οικονομικά στοιχεία. Αντέχουμε, γιατί πάντα προσπαθούσαμε να έχουμε το μάτι μας το ένα στον παραγωγό και τον άλλο στην ευρωστία της εταιρείας. Το θεωρούσαμε πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούμε να επενδύουμε, να έχουμε καλή εικόνα στις τράπεζες, να έχουμε καλή εικόνα στα υπουργεία, να μπορούμε να παίρνουμε προγράμματα επενδυτικά. Και αυτό κάνουμε. Και τώρα πραγματικά είναι προϊόν που αποθεματοποιείται, όπως πολύ σωστά είπατε, και οριμάζει, και αυτό δημιουργεί κάτι σωματοοικονομικές ανοίγματα. Τα διαχειριζόμαστε, είναι σε πολύ καλό επίπεδο, στα χαμηλότερα των εποχών ίσως, είναι πολύ καλά. Κάποιες εποχές έχουμε μια έξαρση αυτού, αλλά έχουμε και πολύ καλή συνεργασία και με το τραπεζικό σύστημα, γιατί μας έχει εμπιστοσύνη με χαμηλά επιτόκια και πορευόμαστε και δεν διακινδυνεύουμε με τίποτα την οικονομική ασφάλεια του οργανισμού, του συνεταιρισμού.
1: Το οποίο είναι οι άνθρωποι του, έτσι, και για να πάω στην ουσία, στον πυρήνα, ο συνεταιρισμός Καλαβρίτων λειτουργεί με τη φιλοσοφία μιας εταιρείας λαϊκής βάσης, αποτελεί, αν θέλετε, μια μελέτη περίπτωσης για το πώς οι Έλληνες παραγωγοί μπορούν να μεγαλουργήσουν όταν ενώσουν τις δυνάμεις τους. Την ώρα λοιπόν που το συνεταιριστικό κίνημα στη χώρα μας έχει περάσει από χίλια κύματα και πολλές φορές έχει και απαξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου, ποιο είναι το δικό σας μήνυμα προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους άλλων περιοχών, δηλαδή ποιο είναι το μυστικό της διοικητικής και οικονομικής υγείας που σας επέτρεψε να παρουσιάζετε σήμερα αυτά τα οικονομικά μεγέθη?
2: Κατά κρίδη λοιπόν αυτό ήταν το στο διατάφτα, έχετε απόλυτο δίκιο και μπράβο σας. Πρέπει να, αυτό πρέπει να βγει από τη σημερινή μας κουβέντα και από την κάθε κουβέντα που γίνεται καθημερινά και εμείς σαν ΕΦΕΑΣ προσπαθούμε αυτό να κάνουμε. Να πούμε συνάδελφοι αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας, υπάρχει αυτός ο δρόμος. Υπάρχει μάλλον, όχι υπάρχει αυτός ο δρόμος, υπάρχει μόνο αυτός ο δρόμος, είναι μονόδρομος. Η αγροτική οικονομία της χώρας, όπως είναι στημένη η αγροτική εκμετάλλευση στη χώρα, η κτηνοτροφική, ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ του συνεργατισμού. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η εποχή του μεμονωμένου λύκου έχει τελειώσει. Δεν έχει να πάρει κανένας τίποτα. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, λοιπόν, μπορούν να επιτευχθούν πάρα πολλά πράγματα. Να κρατήσουμε κόσμο, όπως είπα. Να κρατήσουμε προϊόντα. Να κρατήσουμε ανθρώπους δημιουργικούς στον τόπο μας, στην Ήπεθρο. Το κάνουμε πράξη εμείς. Έχουμε φωτεινά παραδείγματα και άλλα στη χώρα μας. Άρα πρέπει όλοι οι νέοι άνθρωποι, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, η γενιά η δική μας και η μεγαλύτερη, έκλεισε τον κύκλο της, λίγο πολύ, τον κλείνει, θα τον κλείσει. Το όλο το στοίχημα είναι νέοι άνθρωποι που θα μπουν σε αυτό και πιστεύω θα είναι καλή παραγωγή, συνειδητοποιημένοι αγρότες, αυτό πιστεύω, θα είναι και μορφωμένα παιδιά, θα μπορούν να επικοινωνήσουν τώρα και να αντιληφθούν το πώς είναι σήμερα η κοινωνία, η οικονομία, η επικοινωνία που είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να συνεταιριστούν. Αυτό πρέπει να έχουν σαν επικεφαλίδα τους και προμετωπίδα τους. Ο συνεργατισμός. Και μέσα από εκεί θα είναι όλα καλά. Ξέρετε, κύριε Βασιλάκη, δεν θα είναι μόνο καλά, για, όπως είπα, για τις τοπικές κοινωνίες ή για τους παραγωγούς. Μέσα από αυτό, πιστέψτε με, θα είναι όλα καλύτερα και για τον καταναλωτή, για το προϊόν, για την αγορά. Γιατί αυτό κάνουν οι εταιρισμοί. Διώχνουν το μεσάζοντα από τη μέση και φέρνουν ένα αξιοπρεπές προϊόν χωρίς άλλα ζητήματα. Χωρίς προβλήματα, και δεν θέλω να επεκταθώ, στον καταναλωτή σε μια τίμια τιμή που θα έχει βγάλει, που θα έχει πάρει ο καταναλωτής αυτό που πρέπει, στην τιμή που πρέπει, αλλά πίσω θα έχει και θα έχει ένα βιώσιμο παραγωγό. Και αν δεν έχει βιώσιμο παραγωγό, την άλλη μέρα δεν θα έχει προϊόν. Ή τουλάχιστον θα έχει τέτοιες ποιότητες προϊόν. Αυτό είναι όλο το διακύβευμα και αυτό το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα από τα λεγόμενα σας μου δημιουργήθηκε μια ακόμα ερώτηση την οποία θα θέσω. Επειδή στις τάξεις προφανώς του συνεταιρισμού έρχονται και νέοι άνθρωποι, υπάρχει αυτή η κουλτούρα που μας εξηγήσατε προηγουμένως και η διάθεση για συνεργατικότητα, γιατί θα λέγαμε ότι παραδοσιακά η συνεργασία μας με άλλους ως κοινωνία δεν είναι και πάντοτε εύκολη. Δεν είναι στα δυνατά μας σημεία.
2: Όχι, όχι. Στην ελληνική κουλτούρα, στην ελληνική κοινωνία δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει νοοτροπία αυτή.
1: Τα νέα παιδιά, οι νέοι παραγωγοί που έρχονται σε εσάς.
2: Όχι, δεν είναι εύκολο. Α, γιατί. Άρα τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Πρέπει να αναδείξουμε αυτά τα παραδείγματα, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο και εμείς και οι συνεταιρισμοί και όλοι. Και οι δάσκαλοι θα έλεγα να ξεκινήσει από άλλο επίπεδο, να υπάρχει και εκπαίδευση. Και από την άλλη πρέπει και η πολιτεία να κινητοδοτήσει ουσιαστικά. Να πει κινητοδοτώ τους συνεταιρισμούς. Αυτό γίνεται κατά κόρον στην Ευρώπη. Εδώ λοιπόν δεν πρέπει να ντρεπόμαστε. Οι συνεταιριστικές εταιρείες είναι εταιρείες, όπως είπατε, λαϊκής βάσης. Άρα πρέπει το κράτος να την στηρίξει με κίνητρα. Γιατί ξέρει ότι το αποτέλεσμα μετά θα είναι καλύτερο, αυτό που σας είπα, και για την κοινωνία και για τους καταναλωτές. Και για όλο τον κόσμο.
1: Ναι, γιατί χρειάζεστε συμμάχους, δεν χρειάζεστε εχθρούς σε αυτή την προσπάθεια. Αν πραγματικά βλέπουμε ότι το συνεταιριστικό κίνημα με τέτοια μορφή όπως ο δικό σας συνεταιρισμός έχει μέλλον και μπορεί να οδηγηθεί με ασφάλεια. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Συγχαρητήρια για αυτά τα επιτεύγματα, τα οικονομικά, και καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Παύλος Ατολιάς, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαβρίτων. Μιλήσαμε με αφορμή ότι ο συνεταιρισμός για πρώτη φορά ξεπέρασε σε κύκλο εργασιών τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Έφτασε τα 54,15 εκατομμύρια ευρώ για το 2025. Αναμφίβολα μια πολύ σημαντική επιτυχία, μια πολύ σημαντική αύξηση κερδών. Η αύξηση των κερδών, των καθαρών κερδών, άγγιξε περίπου το 25%, νομίζω το έφτασε το 25%. Είναι η καλή είδηση της ημέρας και γι' αυτό σκεφτήκαμε να την μοιραστούμε μαζί σας. Πάμε σε λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Και μετά από, από τις αναφορές μας στις οικονομικές επιδόσεις του συνεταιρισμού Καλαβρίτων, μια θετική είδηση, πάμε να δούμε πώς είναι η κατάσταση στους δρόμους της Πάτρας αυτή την ώρα. Θα μας βοηθήσει, όπως κάθε φορά, ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, σας ευχαριστώ στους ακροατές σας.
0: Μια ζεστή ημέρα, δεν ξέρω πόσοι θα επιλέξουν σήμερα να κατέβουν ή το έκαναν ήδη στο κέντρο της πόλης με το αυτοκίνητο. Και τι τύχη έχουν να βρουν και στάθμευση.
1: Είναι αρκετά ζεστή, η στάθμευση δεν υπάρχει στο κέντρο της πόλης, το γνωρίζετε αυτό. Τα ιδιωτικά πάρκινγκ γεμίζουν αμέσως και μετά είναι λίγο λοταρία αν θα βρεις να παρκάρεις και πού θα βρεις να παρκάρεις και πού θες να πας. Καλό είναι να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις. Έχει πολύ ζέστη, κίνηση πάρα πολύ δεν έχει. Απλά όπου έχει έργα δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Τώρα είμαι καθοδόν στην Ευβίας.
0: Ναι.
1: Όπου σκάφουν, υπάρχει λίγο πρόβλημα εδώ στην Ραουκλέικα. Και στην Αβαρίνου το πρωί έχει πρόβλημα γιατί εκεί σκάβουν.
0: Εκεί είναι για τις οπτικές ίνες, εκεί που έγιναν ναι, και χθες ναι. τα ατυχήματα, τα εργατικά. Ναι, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Είναι που κόψανε το καλώδιο τη ΔΕΗ. Η Αθηνών έχει ανοίξει από την είδα το πρωί, ενώ χθες την είχαν κλείσει, την είχαν κάνει μονόδρομο στο ύψος Αγίας Σοφίας, σήμερα την είδα ανοιχτή. Δεν ξέρω αν υπάρχει δεύτερο φανάρι, δεν την αποφεύγω εγώ, δεν την πολυχρησιμοποιώ. Γενικώς όπου γίνονται έργα λίγο προσοχή και στο κέντρο αν μπορούμε να μην διπλοπαρκάρουμε γιατί δημιουργείται πρόβλημα χωρίς να υπάρχει.
0: Μάλιστα. Είναι εκτεταμένο το φαινόμενο και αυτό το διάστημα που κάποιος κόσμος λείπει εκτός Πάτρας.
1: Δεν αλλάζει αυτό, δεν αλλάζει. Το διπλοπαρκάρισμα είναι συνήθεια. Πλέον όταν θα δίνουμε στην Πάτρα για δίπλωμα, θα μαθαίνουμε να διπλοπαρκάρουμε, όχι να παρκάρουμε. Θα δούμε εξετάσεις για το διπλοπαρκάρισμα, δυστυχώς. Αυτό είναι αλήθεια. Και δυστυχώς δεν γίνεται και κάτι για να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Κατανοητό. Ας αποφεύγουν λοιπόν οι ακροατές που μας ακούνε όσοι πρέπει να κατέβουν με τα αυτοκίνητά τους προς το κέντρο τα σημεία αλλά και τις παρυφές της πόλης, τα σημεία τα οποία μας υποδείξατε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία, να ευχηθούμε καλή συνέχεια και υπομονή. Υπομονή πρωτίστως σε εσάς που είστε πολλές ώρες στο τιμόνι και δευτερευόντως σε όλους εμάς τους υπόλοιπους. Καλημέρα.
1: Εγώ να πω καλό σας από τον κύριο Κωσεόλους και... Καλό είναι να αποφεύγουμε τις ζέστες, να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις.
0: Έτσι, καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ο ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μιλήσαμε για το πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της πόλης, στο κέντρο και τις παρυφές της αυτή την ώρα.

Και εμείς να πάμε στις πολιτικές ειδήσεις. Έχουμε εξελίξεις στο μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ και εξελίξεις οι οποίες αφορούν και την περιοχή μας. Συγκεκριμένα έχουμε δύο ανεξαρτοποιήσεις ισάριθμων βουλευτών από τη Δυτική Ελλάδα. Πρώτος χρονικά σήμερα ο βουλευτής Έτωρα Καρνανίας, ο κύριος Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ο οποίος με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κλαμάνη, ανακοινώνει ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και εφ' εξής, όπως αναφέρει, θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Έτωρα Καρνανίας. Ακολούθησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την Ηλία, ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος και αυτός ανεξαρτητοποιήθηκε με μια ανάλογη επιστολή. Ολιγόλογη λέει ότι εφ' εξής θα ασκεί τα καθήκοντά του ως ανεξάρτητος βουλευτής Ηλίας και οι αποχωρήσεις έχουν και συνέχεια με την Όλγα Γεροβασίλη, την πρώην υπουργό, η οποία δήλωσε ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και παρέτηση του Γιάννη Ραγκούση, επίσης πρώην υπουργού, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι τουλάχιστον υπάρχουν ως εκτιμήσεις από το πολιτικό ρεπορτάζ, αυτές οι διαδικασίες θα συνεχιστούν και σήμερα. Είχαμε και χθες και προχθές κάποιες αποχωρήσεις. Θυμίζουμε ότι ανάμεσα στους αποχωρήσαντες ήταν και ο βουλευτής Αχαΐας, ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο οποίος και αυτός πλέον θα άσκει τα καθήκοντά του ως ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας. Και η εκτίμηση η οποία υπάρχει στα γραφεία του πολιτικού ρεπορτάζ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει με μια κοινοβουλευτική δύναμη η οποία θα κυμαίνεται μεταξύ των 7 και 9 μελών μετά και από τις σημερινές αποχωρήσεις. Εν πωλής ήταν κάτι το οποίο το αναμέναμε, ο τρόπος και ο χρόνος ίσως μπορεί να είχε για διάφορους λόγους επιλεγεί από τους βασικούς πρωταγωνιστές, δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία έχουν επιλέξει να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και λίγο ως πολύ είναι και αναμενόμενο και το επόμενο πολιτικό βήμα, αν όχι για όλους, για τους περισσότερους από αυτούς που αποχωρούν. Δηλαδή το πιθανότερο είναι ότι θα μεταβούν στις τάξεις του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λίγο πριν το τέλος έχουμε επιλέξει μια είδηση η οποία μας έρχεται, είναι από αυτές τις ειδήσεις που μας αρέσουν από το χώρο της επιστήμης και η οποία λέει ότι η συχνή συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες συνδέεται με βραδύτερη βιολογική γύρανση. Είναι εποχή στην οποία επιλέγουμε, γίνονται πολλά πράγματα, γίνονται συναυλίες, υπάρχει κινηματογράφος, μουσεία, θέατρο, έτσι, παραστάσεις μουσικές, άρα είναι πάρα πολλές οι πολιτιστικές δραστηριότητες στις οποίες μπορεί κάποιος να λάβει μέρος. Αυτό όμως το οποίο έχει ενδιαφέρον το παρουσιάζει μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Epidemiology and Community Health. Η χείρανση, λέει, είναι μια καθολική διαδικασία, όμως δεν εξελίσσεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους. Η βιολογική ηλικία, δηλαδή ένας δείκτης που αποτυπώνει το πόσο καλά λειτουργεί ο οργανισμός, μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την χρονολογική ηλικία ενός ατόμου. Μπορείτε να το πείτε και διαφορετικά. Είναι αυτό που λέμε πόσο χρονών είμαι, αλλά πόσο νιώθω. Λένε ορισμένοι ότι νιώθω πολύ νεότερος από όσο πραγματικά λέει η ταυτότητά μου, την χρονολογία της γέννησής μου. Ερευνητές τώρα από το Ινστιτούτο Επιστήμης του Τόκιο στην Ιαπωνία επισημαίνουν ότι πραγματοποίησαν την πρώτη διαχρονική μελέτη που διερευνά τη σχέση μεταξύ πολιτιστικής συμμετοχής και βιολογικής ηλικίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη παράγοντες που παραμένουν σταθεροί στο χρόνο και θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Για τις ανάγκες της μελέτης, λοιπόν, ανέλησαν στοιχεία από 1.899 ενήλικες. Είναι μια χρόνια πληθυσμιακή έρευνα που παρακολουθεί ένα εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω που ζουν στην Αγγλία. Στους συμμετέχοντες βέβαια μετρήθηκαν διάφορα δεδομένα, 10 φυσιολογικοί δείκτες,
πίεση σφυγμού, διασταλτική αρτηριακή πίεση, συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης. Δεν θα μείνω όμως στο ιατρικό μέρος, αλλά θα πάω στα αποτελέσματα τα οποία έδειξαν ότι όσοι συμμετείχαν συχνά σε πολιτιστικές δραστηριότητες, τουλάχιστον μια φορά κάθε λίγους μήνες, είχαν μέση βιολογική ηλικία περίπου 3 χρόνια μικρότερη από όσους συμμετείχαν σπάνια ή ποτέ. Τα άτομα με υψηλότερη πολιτιστική συμμετοχή ήταν συχνότερα γυναίκες, είχαν υψηλότερο κοινοοικονομικό επίπεδο, εργάζονταν και παρουσίαζαν και καλύτερη γενική κατάσταση της υγείας. Μετά την προσαρμογή για παράγοντες όπως το εισόδημα του νοικοκυριού, η επαγγελματική κατάσταση, τα χρόνια νοσήματα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κάθε αύξηση κατά μία μονάδα στο δείκτη πολιτιστικής συμμετοχής συνδεόταν με μείωση της βιολογικής ηλικίας κατά περίπου 31 ημέρες. Δηλαδή, αν, έτσι να το πω πολύ χοντρικά και πολύ απλά, αν απόψε επιλέξετε να πάτε σε μια θεατρική παράσταση, να πάτε να δείτε ένα έργο στον κινηματογράφο, να λάβετε μέρος σε μια μουσική παράσταση, αυτό θα σας εξασφαλίσει ακόμα 31 ημέρες, λένε οι ερευνητές στην μελέτη τους. Σύμφωνα με τους συγγραφείς αυτής της μελέτης, η συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες μπορεί να ενισχύει τις κοινωνικές σχέσεις, κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε όλοι, να προάγει πιο υγιεινές συμπεριφορές και να βελτιώνει και την ψυχική υγεία, παράγοντες που ενδέχεται να επιβραδύνουν τη φυσιολογική γύρανση. Οι ερευνητές διευκρινίζουν ωστόσο ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης και επομένως δεν μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίας αποτελέσματος. Αναγνωρίζουν επίσης ότι είναι πιθανό να υπάρχει αντίστροφη συσχέτιση, δηλαδή οι άνθρωποι με καλύτερη υγεία να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Παρ' όλα αυτά τονίζουν, και αυτό είναι νομίζω το σημαντικό, ότι η πολιτιστική συμμετοχή αποτελεί ένα τροποποιήσιμο παράγοντα που θα μπορούσε να αποτελέσει αποτελεσματική παρέμβαση για την υγιή γύρανση. Και όπως αναφέρουν, το όφελος που παρατηρήθηκε είναι συγκρίσιμο με εκείνο της συστηματικής σωματικής άσκησης. Λέω εγώ ότι προφανώς, γιατί θα πρέπει να σηκωθείς και από τον καναπέ, να πας να παρακολουθήσεις είτε την παράσταση, τη θεατρική, τη μουσική, να πας στον κινηματογράφο. Πάντως οι ερευνητές υπογραμμίζουν επιπλέον ότι η βελτίωση της γεωγραφικής και οικονομικής πρόσβασης σε πολιτιστικές εκδηλώσεις θα μπορούσε να αυξήσει τη συμμετοχή του πληθυσμού. Είναι μια λοιπόν από αυτές τις ειδήσεις που μας αρέσει να μοιραζόμαστε μαζί σας, και αυτό κάναμε φτάνοντας στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν μαζί η Βάσο Κρεμίδα στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής στην μουσική επιμέλεια, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Στη συνέχεια η εκπομπή της Ειρήνης Μαραγκού, Σπορ, στις 11 και ακολούθως στις 12 άλματα στο χωροχρόνο με τον Γιώργο Κυριαζή. Μείνετε συντονισμένοι στην Earth Patras. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκυριακό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε μετά την απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες γνωρίζονται από το Πανεπιστήμιο, καθώς είναι και οι δύο φοιτητές. Στη συνέχεια, ο ίδιος κατηγορούμενος φέρεται να έδωσε τα κλειδιά, σύμφωνα με τις αρχές, στους φυσικούς αυτούργους της φωνικής επίθεσης. Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, όπως υπήρχε και με τα διελιστήρια, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα, σημείωσε. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στην νότιο-ανατολική Συρία. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Ο Πρωθυπουργός σε λίγο θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίηση της ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη και ο βουλευτής Ηλίας Διονύσης Καλαματιανός. Μετά την παρέτηση του Γιάννη Ραγκούση και την ανεξαρτητοποίηση του Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 12 βουλευτές λίγες ώρες πριν από τις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου προέδρου. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη. Προειδοποιήσεις εκδίδονται και σε πολιτείες των ΗΠΑ. Ο καπνός έχει σκεπάσει τη Νέα Υόρκη.
0: Ο καιρός.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τα ισχυρά μελτέμια αυξάνουν σήμερα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου του 2026. Χρόνια πολλά στο Μαρίνο, χρόνια πολλά στην Μαρίνα. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας και στην εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε παρέα για μία ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα. Στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Στο μικρόφωνο μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού. Παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, πολύ κοντά στον Άριο Βασίλη Στολιόπουλος, προφορική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο παρουσιάστηκε από τους Miami Heat. Στις 22-23 Αυγούστου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League για την σεζόν 2026-2027, πρεμιέρα με εντός έδρας αγώνες για Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Κοντά στην Arsenal ο Χρήστος Τζόλης, η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Στην τρίτη εθνική, στον έκτο όμιλο θα αγωνίζεται η Παναχαϊκή με 12 ομάδες από την Αχαΐα, την Ετωλακαρνανία, την Ήπειρο, την Κέρκυρα και την Θεσπρωτεία. Νέος προπονητής στην Ολυμπιάδα Πατρών, ο πρώην διεθνής διαγώνιος Νίκος Ρουμελιώτης, ο οποίος θα είναι και μαζί μας τηλεφωνικά. Έφτασε η μεγάλη ώρα για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, Ισπανία-Αργεντινή, την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Πολλές ειδήσεις σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού. Πάτησε Ελλάδα χθες το απόγευμα. Εκεί τον περίμεναν εκατοντάδες φίλοι των Πρασίνων και τον υποδέχθηκαν μέσα σε κλίμα μεγάλης αποθέωσης. Μάλιστα τραγουδούσαν ρυθμικά το όνομά του, έβγαζαν selfie μαζί του, δείχνοντας τον ενθουσιασμό για την προσθήκη στο ρόστερ του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Γάλλος στάρ, γεννημένος το 1995 με ύψος 2 και 1, υπέγραψε χρυσό συμβόλαιο με τους Πράσινους για τα επόμενα 3 χρόνια με απολαβές ύψους 12 εκατομμύρια ευρώ. Δήλωσε χαρούμενος για την μεταγραφή του, πολύ ενθουσιασμένος. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω για να παίξω σε εσάς, για σας αναφέρθηκε στο πρώτο μήνυμα προς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Στον Άρη τώρα είχαμε μια σπουδαία μεταγραφή. Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, 25 χρονών, 2-0-6. Ο Αμερικανός παίχτης υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Θεσσαλονικείς, με τους απολαβές του να φτάνουν τα 4 εκατομμύρια δολάρια ή αλλιώς 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στην καριέρα του. Ο Έρλ έχει αγωνιστεί σε Thunder, Pelicans, Pacers, Mavericks, έχοντας μέσο όρο 5,9 πόντους, 4,3 rebound και 1 assist. Βέβαια, ο Άρης φαίνεται να τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Είναι έτοιμος να κάνει δικό του ξανά τον Βασίλη το Λιόπουλο, προσφέροντάς του ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, συγκεκριμένα 4 εκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια στον Έλληνα Γκάρντ. Μάλιστα, το ποσό που θα λάβει ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του παίχτη θα ανέλθει στα 1.200.000 ευρώ. Πέρυσι ο Βασίλης Τολιόπουλος με την φανέλα των Πρασίνων μέτρησε 6,8 πόντους, είχε 1,3 rebound και 3 assist κατά μέσο όρο. Ήταν επιθυμία του να βρεθεί σε μια ομάδα στην οποία θα έχει χρόνο συμμετοχής. Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην απόφασή του, αλλά και στο project που έχει ο Άρης. Βέβαια, καθοριστικό ρόλο ήταν και η σχέση που έχει με τον προπονητή του Άρη και τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον Βασίλη Σπανούλη. Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός, το έχουμε δει και στο παρελθόν, σέβεται τις επιθυμίες των παικτών του, είτε αυτές αφορούν την παραμονή του στην ομάδα είτε την αποχώρησή τους. Μένει να δούμε τις επόμενες ώρες, ημέρες, αν τελικά ο Βασίλης Τολιόπουλος επιστρέψει στον Άρη. Θυμίζουμε ότι έντονο ενδιαφέρον είχε εκφράσει για την απόκτησή του και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το ενδιαφέρον της οποίας αποσύρθηκε πριν από 2 ημέρες.

φέροντάς του βέβαια συμβόλαιο 9 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Super Cup του μπάσκετ με τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να συμμετέχουν. Η έδρα θα είναι ξανά στην Ρόδο, όπως και πέρυσι. Στον περσινό τελικό, θυμίζουμε, Ολυμπιακός είχε επικρατήσει στον τελικό του Προμηθέα με 92-83, και μιας και μιλάμε για Προμηθέα, χθες έγινε και η κλήρωση του Euro Cup, εκεί όπου η κλήρωση ανέδειξε και τους πιθανούς αντιπάλους του Προμηθέα στη διοργάνωση. Σε περίπτωση που η ομάδα της Πάτρας δεν προκριθεί στους ομίλους του BCL, αρκετά αξιόλογες ομάδες από διαφορετικές χώρες θα βρει στο δρόμο του ο Προμηθέας, όπως είναι η Τρέπτσα από το Κόσοβο, η Οπάβα από την Τσεχία, η γερμανική Τρίερ, η Σπίλτ από την Κροατία και η Μπάτομ από την Γεωργία. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον γκρουπ. Αν, είπαμε πάλι, ο Προμηθέας δεν καταφέρει να προκριθεί στους ομίλους του BCL. Πάμε και στην έδρα του Ολυμπιακού για την φετινή σεζόν σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Από ό,τι φαίνεται, η Σανέλ Αρίνα θα είναι η έδρα του Ολυμπιακού. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Βρίσκονται ήδη οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας σε διαπραγματεύσεις με την Ένωση. Βέβαια, μέχρι τώρα δεν έχουν πέσει υπογραφές. Ωστόσο, η ΑΕΚ έδωσε ένα προσωρινό παραχωρητήριο στον Ολυμπιακό, προκειμένου οι Ερυθρόλευκοι να δηλώσουν την έδρα τους στον ΕΣΑΚΕ αλλά και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να πάρουν άδεια συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα. Και να πούμε τώρα και για τον Ολυμπιακό ότι θα συνεχίσει μαζί με τον Κόρι Τζόζεφ και για την σεζόν 2026-2027. Ο 35χρονος Άσος αποδείχθηκε σημαντικός για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του Πρωταθλήματος Ελλάδας, και εκτιμήθηκε αυτό από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, και θα παραμείνει, θα φοράει τα ερυθρόλευκα και τη νέα χρονιά αντί ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Κάτι που δείχνει να δρομολογείται και το διαζύγιο με τον Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουμπάι. Η Εθνική Νέων Ανδρών δεν κατάφερε χθες να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σερβίας. Γνώρισε βαριά ήττα με 92-66 στον προημιτελικό του EuroBasket Under 20. Έμεινε έτσι εκτός μάχης μεταλλίων και θα αγωνιστεί στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5 έως 8 με αντίπαλο την Γερμανία.

Πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μια νέα σελίδα στην καριέρα του. Άνοιξε και επίσημα ο Γιάννης Αντετοκούμπο, καθώς οι Miami Heat παρουσίασαν τον Έλληνα superstar. Μετά από μια επιτυχημένη διαδρομή στο Μιγουρόλκι, ο Greek Freak ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο, έχοντας ως βασικό στόχο να διεκδικήσει ξανά την κορυφή. Στις πρώτες του δηλώσεις ο Έλληνας Σταρ εξήγησε πώς αποφάσισε να αφήσει το νούμερο 34, καθώς έχει μεγάλη ιστορία και σημασία για εκείνον μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks. Μίλησε για το νέο του ξεκίνημα με το νούμερο 7, λέγοντας πως θέλει να κάνει εξίσου κάτι σημαντικό. Το νούμερο που επέλεξε συνδέεται με τους γονείς του και ιδιαίτερα με την ημερομηνία γέννησης της μητέρας του. Θα αλλάξουμε μπάλα, θα αλλάξουμε γήπεδο, θα πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί χθες είχαμε την κλήρωση στην Στοίχημαν Super League, η οποία θα εκκινήσει στις 22 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 21 Μαρτίου. Η πρώτη διακοπή θα είναι στις 20 Σεπτέμβρη μετά από τις πρώτες 5 αγωνιστικές, όπου η Εθνική έχει υποχρεώσει στο Nation League. Τα play-off του πρωταθλήματος, όπως και αυτά των θέσεων 5-8, θα ξεκινήσουν 3 με 4 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν στις 15 με 16 Μαΐου. Τα play-out και αυτά θα ξεκινήσουν 3 με 4 Απριλίου, αλλά θα ολοκληρωθούν στις 21 Μαΐου. Το πρωτάθλημα, όπως είπαμε, το Σαββατοκύριακο, 22-23 Αυγούστου. Η πρώτη αγωνιστική περιλαμβάνει τα εξής παιχνίδια: ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, είναι ο Φώτης στη Καλαμάτα, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφι Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Όσον αφορά τα ντέρμπι, αυτά θα ξεκινήσουν ουσιαστικά την τρίτη αγωνιστική, εκεί όπου θα παίξουν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Όσον αφορά τώρα τη μάχη των αιωνίων, αυτή θα γίνει την έκτη αγωνιστική με γηπεδούχους τους Πειραιώτες. Ο Μάρκο Νίκολιτς, που οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της Στοίχημαν Super League κατά τη διάρκεια της χθεσινής κλήρωσης. Το γκολ του Πινέδα απέναντι στον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική των play-off ψηφίστηκε ως το κορυφαίο της χρονιάς. Και μιας και μιλάμε για τον Πινέδα, βρίσκεται ένα βήμα από την επιστροφή του στο μεξικάνικο ποδόσφαιρο, καθώς η Μοντερέι έχει έρθει σε προφορική συμφωνία τόσο με την ΑΕΚ όσο και με τον παίχτη για την απόκτησή του, σύμφωνα με αργεντίνικα δημοσιεύματα. Η ρήτρα αποδέσμευσης του 30χρονου διεθνούς μέσου ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τώρα την προεδρία της Super League, μετά τα δύο διαδοχικά ισόπαλα αποτελέσματα με το 7-7 ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζου, πέρασε η πρόταση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και του Προέδρου της, του Μάκη Γκαγκάτσι. Οι δύο ισχυροί παράγοντες θα μοιραστούν τη διετή θητεία. Ο Γιάννης Αλαφούζος θα παραμείνει στη θέση του Προέδρου μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ στη συνέχεια θα αναλάβει ο Βαγγέλης Μαρινάκης έως τις 30 Ιουνίου του 2028.

Ο ΠΑΟΚ έμαθε το πρώτο του ευρωπαϊκό εμπόδιο την φετινή σεζόν στο δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Ο δικέφαλος θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου, η οποία απέκλεισε την Universitate Acluz στη διαδικασία των πέναλτι. Οι παίκτες του Αλέσιο Λύση θα δώσουν τον πρώτο αγώνα την 5η 23 Ιουλίου εκτός έδρας και μια εβδομάδα αργότερα, την 5η 30 Ιουλίου, η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Τούμπα. Ο δικέφαλος θα χρειαστεί 3 προκρίσεις προκειμένου να μπει στην League Phase του Europa League, ενώ σε όλες τις κληρώσεις θα είναι ισχυρός. Ο ΠΑΟΚ που προχωρά στην μεταγραφική ενίσχυση μετά του Σανταμαρία και Τάχα Άλλη, σειρά παίρνει ο Παντελής Χατζηδάκος. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός αποτελούσε εδώ και καιρό στόχο των ασπρόμαυρων. Χθες έφτασε στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα. Όπως όλα δείχνουν, ο Έλληνας διεθνής θα υπογράψει συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Στον Παναθηναϊκό τώρα, πολύ σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Ίγκη Ίγκασον στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Rapid στην Βιέννη. Η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός έδειξε ότι έχει υποστεί ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά τελείωσε η σεζόν για τον έμπειρο Άσο. Πλήγμα για το τριφύλι αποτελεί και ο τραυματισμός του Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος θα χάσει όλα τα μάτς των Πρασίνων για τα προκριματικά του Conference League. Έχει υποστεί ρήξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Ο Παναθηναϊκός που θα να πούμε ότι ιτήθηκε με 4-1 από την Rapid στο τελευταίο φιλικό, στην πρόβα Τσενεράλε εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων με την Πάσκη, εκεί όπου είχε την ευκαιρία ο νέος προπονητής, ο Νίστροπ, να πραγματοποιήσει αρκετές δοκιμές. Στον Ολυμπιακό τώρα συνεχίζεται η προετοιμασία επί Ολλανδικού εδάφους. Με το δεύτερο στάδιο, οι Ερυθρόλευκοι σήμερα δίνουν φιλικό στις 7:30 με την Φορτούνα Σιντάρτ. Ο Ολυμπιακός που ολοκλήρωσε την μεταγραφή του Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος θα είναι επίσημα παίχτης των Ερυθρολεύκων, ο 29χρονος αριστερός εξτρέμ, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και θα ταξιδέψει για την Ολλανδία. Πρώτο φιλικό είχαμε χθες και για τον Πανετολικό στην Κύπρο, γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Ομόνια και έδειξε πάρα πολύ καλά δείγματα σε αυτό το πρώτο φιλικό. Μάλιστα οι Αγρινιώτες προηγήθηκαν στο παιχνίδι στο 18ο λεπτό. Διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους έχοντας καλή αμυντική λειτουργία. Στην επανάληψη ωστόσο οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν την κατάσταση και πήραν τη νίκη με 2-1. Ο Γιάννης Αναστασίου προχώρησε σε αρκετές αλλαγές μοιράζοντας το χρόνο συμμετοχής και δίνοντας ευκαιρίες και σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και πάμε στην ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Είναι αυτή του Χρήστου Τσόλη, αν ολοκληρωθεί. Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός ντύνεται στα κόκκινα της Arsenal με μια μυθική συμφωνία που αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφή αυτή, αν οριστικοποιηθεί, δεν θα σημάνει μόνο την ακριβότερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή αλλά και την πιο κερδοφόρα που έχει κάνει στην ιστορία του η Club Breeze. Να πούμε ότι ο Έλληνας διεθνής στα 2 χρόνια που αγωνίστηκε με τη φανέλα της Club Breeze εξελίχθηκε σε απόλυτο ηγέτη της ομάδας. Είχε 108 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με 43 γκολ και 45 assist. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Βέλγιο πανηγύρισε την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος, ενός κυπέλου αλλά και ενός Super Cup.
Βέβαια, ήταν πολύ καλές και οι εμφανίσεις του με το εθνόσημο. Μένουμε στο ποδόσφαιρο. Χθες είχαμε την οριστικοποίηση των ομίλων στην τρίτη εθνική. Στον έκτο όμιλο θα αγωνιστεί η Παναχαϊκή τη νέα σεζόν, ο Πανεγιάλιος και ο Ατρόμητος Πατρών, σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό όμιλο 12 ομάδων με συλλόγους από την Αχαΐα, την Αιτωλοκαρνανία, την Ήπειρο, την Κέρκυρα και την Θεσπρωτεία. Παναχαϊκή λοιπόν, Πανεγιάλιος, Ατρόμητος Πατρών, Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε, Παναγρινιακός, Παλιξουριακός, Πας Πρέβεζα, Τηλικρά της Λευκάδας, Αθλητική Ένωση Λευκύμης, Όμιλος Φιλάθλων Αγίου Ματθαίου, Αθλητικός Όμιλος Πλαταριάς και Άρης Φιλιατών. Αυτοί θα βρεθούν στον όμιλο της Παναχαϊκής, η οποία συνεχίζει να ενισχύεται μετά τους Βασίλη Σούλη και Δημήτρη Πατάπη. Ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Κωνσταντίνο Βολάκη, Χαρά Λαμποφυρινίδη και Βαγγέλη Μάντζα. Το προσεχές διάστημα αναμένεται και συνάντηση των υπευθύνων της ομάδας με τον Δήμο Πατρέων, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία ώστε το Παμπελοποννησιακό στάδιο να δηλωθεί ως δεύτερη έδρα των κοκκινόμαυρων. Και βέβαια περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να ανακοινωθούν και άλλοι παίχτες. Θυμίζουμε στις 27 Ιουλίου ξεκινά η προετοιμασία της Παναχαϊκής.

0: Επιστρέψαμε μετά το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο βόλεϊ με νέο προπονητή, τον Νίκο Ρουμελιώτη. Θα πορευθεί η ομάδα της Ολυμπιάδας Πατρών στην Α2 Εθνική. Αναλαμβάνει προπονητής της ανδρικής ομάδας και υπεύθυνος όλων των αναπτυξιακών τμήματων των αγοριών στον Σύλλογο της Ολυμπιάδας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλημερίζουμε. Νίκο, καλή σου μέρα. Μας ακούει ο Νίκος Ρουμελιώτης?
1: Σας ακούω, εσείς με ακούτε?
0: Ναι, ναι, μια χαρά Νίκο μου.
1: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
0: Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους διαγώνιους που είχαμε στη χώρα μας, με θητεία έτσι από την Πάτρα, από την ΕΑΠ, στην Ιταλία, στον Ολυμπιακό, στον Άρη, στην Παναχαϊκή, στην Ολυμπιάδα Πατρών, συμμετοχές με το Εθνόσημο. Νίκο, τελικά θα το σταματήσεις στο βόλι, θα αναλάβεις προπονητής, είναι αλήθεια?
1: Βασικά, τι ωραία λόγια μου φτιάξατε τη διάθεση με όλα αυτά
0: έτσι
1: που
0: είναι. Ψάχνουμε να βρούμε τα τελευταία χρόνια κάτι από τα παλιά. Γι' αυτό και πρέπει να αναφέρουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ναι, καινούριο εγχείρημα, μεγάλη προσπάθεια, πολλή δουλειά. Καταφέραμε να μπούμε στην οικογένεια της Ολυμπιάδας και να κοιτάξουμε το μέλλον με από διαφορετική πλευρά. Ο κύριος Χρήστος Αδαμόπουλος βασικά πιστεύω ότι με πίεσε, γιατί θα ήθελα να παίξω ακόμα ένα χρόνο. Mm-hmm. Έτσι ένιωθα, αν και είμαι 49 χρονών. Καθίσαμε, συζητήσαμε ότι το μέλλον για να μπορέσουμε να φτιάξουμε την Ολυμπιάδα και να την αναπτύξουμε σε ακαδημίες, παιδικά, εφηβικά, αλλά και το αντρικό τμήμα, θα πρέπει να ασχοληθώ αρκετά με το προπονητικό. Το έχω ξανακάνει στο παρελθόν, mm-hmm, στην Κύπρο και στην Αγγλία, αλλά θεωρώ ότι ήταν το σωστό το βήμα.
0: Μου είπες χθες στο τηλέφωνο ότι πιέστηκες λίγο.
1: Πιέστηκα γιατί είχαμε στο μυαλό μας να συνεχίσει η ομάδα ως έχει, δηλαδή και ακόμα μία χρονιά. Αλλά μετά την παρέτηση του κύριου Δαρίου, η επόμενη λύση που μπορούσαμε να βοηθήσω το σωματείο εγώ ήταν να γίνω προπονητής. Mm-hmm.
0: Δεν θα έχεις μόνο την ανδρική ομάδα, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το τμήμα, έτσι, υποδομών, τα παιδικά τμήματα. Έχουμε και μια λειψανδρία στη χώρα μας σε αυτό το κομμάτι.
1: Έτσι είναι. Η βασική συμφωνία που είχαμε τον κύριο Χρήστο, δηλαδή αυτό ήταν το δικό μου το θέλω, ήταν ότι οι προπονητές που ασχολούνται με την αντρική ομάδα πρέπει να είναι και τις πιο χαμηλές κατηγορίες. Όταν λέω χαμηλές κατηγορίες, εννοώ παιδικά, εφηβικά και ακαδημίες. Mm-hmm. Δεν μπορεί ο προπονητής της αντρικής ομάδας να μην έχει άποψη για το τι γίνεται στο υπόλοιπα τμήματα της ομάδας. Αυτό ήταν το δικό μου το θέλω, δηλαδή ότι θέλω να ασχολούμαι με όλα τα τμήματα. Βέβαια, αυτό σημαίνει αρκετές ώρες μέσα στο γήπεδο. Αλλά θεωρώ πια ότι αυτό έχει ανάγκη η Πάτρα. Έτσι, μιλάω και για τα άλλα σωματεία. Θεωρώ ότι οι μεγάλοι προπονητές πρέπει να ασχοληθούν πάρα πολύ με τις ακαδημίες.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω πού βρισκόμαστε και εδώ στην Πάτρα και στην Αχαΐα γενικότερα, σε αυτό το επίπεδο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 και 3 σωματεία, δεν βάζω το Αίγιο γιατί δεν το θεωρώ σωματείο της Πάτρας, είναι
0: έξω
1: από την Πάτρα, είναι της Αχαΐας. Το να υπάρχουν 7 και 8 παιδιά στις ακαδημίες το θεωρώ τραγικό, το έχω ξαναπεί. Πρέπει να μεγαλώσουν αυτά τα νούμερα, να φτάσουν τουλάχιστον τα 25 με 30 παιδιά για να λέμε ότι έχουμε μέλλον.
0: Mm-hmm. Όσον αφορά τους στόχους της ανδρικής ομάδας στην Α2 κατηγορία, θα πορευτείτε με τους ίδιους παίχτες, θα υπάρξει κάποια ενίσχυση? Μου έλεγες ότι θα φέρεις και το γιο σου, έτσι, ο οποίος είναι ταλέντο, είναι και στην εθνική ομάδα, Under 18.
1: Ισχύει σε ό,τι λες. Ένας λόγος που θέλω να ασχοληθώ με τις ακαδημίες είναι γιατί θέλω να προωθήσω τα παιδιά να αγωνιστούν την αντρική ομάδα. Η Ολυμπιάδα έχει 5-6 αθλητές οι οποίοι μπορούν να αγωνιστούν την αντρική ομάδα. Δεν φτάνει μόνο αυτό όμως. Σίγουρα θα γίνουν και κάποιες νέες προθήκες. Η Ολυμπιάδα θα αρχίσει να ανακοινώνει τους αθλητές από τις επόμενες μέρες. Θα τους μάθετε. Κοιτάξτε, το να βρίσκεται εντάξει, δεν θέλω να φανεί εγωιστικό. Το να βρίσκεται όμως ένας ρουμελιώτης στο τιμόνι, καταλαβαίνετε ότι οι απαιτήσεις μου για πρωταθλητισμό μεγαλώνουν σε όλα τα τμήματα, και στα παιδικά και στα εφηβικά και στην αντρική ομάδα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο φέτος, γιατί η ΑΕΚ ήδη έχει χαλάσει γύρω στις 160.000 ευρώ από ό,τι μαθαίνω με τον budget για να πάει για στην Pre-League. Mm-hmm. Θα αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ δυνατή ΑΕΚ και κάτι που μας κάνει να φρενάρουμε, ώστε μήπως αυτή η χρονιά δεν είναι η χρονιά της Ολυμπιάδας, είναι η επόμενη ή η μεθεπόμενη. Ο στόχος μου όμως δεν πάβει να είναι η ομάδα να βρίσκεται μέσα στις 4 με 5 καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος.
0: Ουσιαστικά θέλεις να βάλεις τις βάσεις αυτή την πρώτη χρονιά, να δεις και όλα τα τμήματα, να δώσεις τόπο, χρόνο στα νέα παιδιά, και από εκεί και μετά σίγουρα θα έχεις στόχο την άνοδο.
1: Δεν θέλω ανάγκη να πηγαίνω. Ναι. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν θέλω να λέω τα περπατημένα που λένε όλοι οι προπονητές, βάζουμε τις βάσεις για το μέλλον κτλ. Όχι, θέλω να γίνει πρωταθλητισμός. Mm-hmm. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, αν αποτύχει η ομάδα και δεν βρίσκεται σε ένα τελικό, δεν βρίσκεται με την τετράδα, θα το θεωρήσω μια αποτυχία. Αλλά δεν μπορώ να λέω στα παιδιά, πάμε να παίξουμε και όπως βγει. Όχι, αυτό δεν θα το ακούσουν ποτέ από μένα. Θέλω να τους περάσω το μικρόβιο του πρωταθλητισμού. Αυτή είναι η δικιά μου φιλοσοφία σαν προπονητής. Και ουσιαστικά τα επόμενα 1, 2, 3 χρόνια δεν το έχω καταφέρει, θα έχω αποτύχει και το δηλώνω.
0: Έχει πάντως ανάγκη η Πάτρα, Νίκο, να έχει μια ομάδα στις κορυφαίες κατηγορίες και σε επίπεδο ανδρών και σε επίπεδο γυναικών. Κακά τα ψέματα, είμαστε τρίτη πόλη.
1: Έτσι είναι, αν εξαιρέσω το Αίγιο, που συγχαρητήρια στο Αίγιο που κατάφερνε τα τελευταία 5-6 χρόνια να βρίσκεται στην Pre-League. Έτσι, η Πάτρα αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι το τραγικό, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη τραγικό, αλλά το να μην βρίσκεται 10 χρόνια τώρα μετά την Παναχαϊκή, να μην βρίσκεται καμία ομάδα στην Pre-League ή στην Α1, είναι τραγικό.
0: Θέλω να σε ρωτήσω όμως και τι γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυξάνονται οι ξένοι παίχτες. Και αυτό που έχω δει μέχρι τώρα είναι ότι και οι προπονητές της περισσότερης ομάδας της Volley League είναι ξένοι. Γιατί δεν έχουμε Ελληνές? Τι γίνεται?
1: Όχι, με έχει θερέψει πηγή. Θεωρώ ότι αυτή την σκέψη που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει η Ομοσπονδία να την περάσει σε όλες τις ομάδες. Ασχοληθείτε οι μεγάλοι προπονητές με τις ακαδημίες. Δεν μπορούμε να βάζουμε 20 χρονών παιδάκια και 21 χρονών παιδάκια χωρίς να έχουν κάρτα προπονητή, χωρίς να έχουν κάνει ένα σεμινάριο. Βάζουν οι ομάδες για να πληρώνουν όσο λιγότερα γίνεται, βάζουν στις ακαδημίες προπονητές οι οποίοι δεν έχουν ούτε καν κάρτα. Αυτό ίσως είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα που έχει το ελληνικό βόλεϊ. Πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία οι διοικήσεις, να βάλουν αξιόλογους προπονητές σε μικρές ηλικίες, όπως είχε πριν από 20 χρόνια. Να μπορούν, δηλαδή, όταν ο Άρης Αγγελόπουλος έβγαλε 20 αθλητές εκείνη την εποχή της ΕΑΠ, ασχολιόταν ο μεγάλος προπονητής με τις παιδικές και τις εφηβικές ομάδες. Γι' αυτό και βγαίναν αθλητές. Το ίδιο έκανε και ο Χριστόπουλος. Μιλάω για τους δύο προπονητές, οι οποίοι ήταν αυτοί που δοξάσανε την Πάτρα γενικότερα στο βόλεϊ εδώ στην Πάτρα. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό. Βλέπω τις υπόλοιπες ομάδες, τα παιδιά που ασχολούνται με τις ακαδημίες είναι παιδιά άπειρα. Και θεωρώ ότι αυτό επηρεάζει όλο το ελληνικό βόλεϊ, όχι μόνο στην Πάτρα, αλλά γίνεται και στην Αθήνα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και γι' αυτό το λόγο ξεκινάω και λέω ότι θα κάνω προπόνηση ακόμα και στα παιδιά που είναι 7, 8, 9 χρονών. Θα βρίσκομαι το Σαββατοκύριακο στο γήπεδο. Μήπως και μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση.
0: Σκέφτεσαι να επισκεφθείς και τα σχολεία για να.
1: Έχω πάρει άδεια λόγω ότι είμαι σαν Ολυμπιονίκη. Έχω δικαίωμα να μπω σε οποιοδήποτε σχολείο, σε οποιοδήποτε δημοτικό λόγω του τίτλου. Αλλά και αυτό αυτή τη στιγμή, φέτος νομίζω ή και πέρσι, στείλανε ένα email ότι μπορούμε να δηλώσουμε από κάθε σωματείο έναν προπονητή να μπορεί να μπαίνει στο σχολείο. Νομίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε δυσκολία το να μπουν οι προπονητές μέσα στα σχολεία. Έτσι, αλλά αυτό άλλαξε από φέτος και σίγουρα η επίσκεψή μου θα είναι, δηλαδή κάθε Δευτέρα και Τετάρτη έχουμε πει με τον Γιώργο τον Μακρικώστα να βρισκόμαστε σε ένα από δημοτικά σχολεία ή και γυμνάσια στην Πάτρα.
0: Νίκο Ρουμελιώτη, εγώ να σου ευχηθώ καλή αρχή, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε και
1: πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Και πάμε και στο Μουντιάλ 2026. Οι ημιτελικοί τελείωσαν. Ώρα για το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Η Ισπανία απέκλεισε τη Γαλλία με 2-0, η Αργεντινή την Αγγλία με 2-1 και έτσι το ζευγάρι του μεγάλου τελικού είναι αυτό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία σε έναν ιστορικό τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤΕΝΑ. Οι δύο ποδοσφαιρικές δυνάμεις θα τεθούν αντιμέτωπες με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του τροπαίου. Από τη μία η Ισπανία επιδιώκει να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου. Από την άλλη η Αργεντινή, ως κάτοχος του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλου, θέλει να συνεχίσει την επιτυχημένη της πορεία και να προσθέσει ακόμα μία μεγάλη διάκριση στην ιστορία της. Η Αργεντινή φτάνει στον τελικό με στόχο να κατακτήσει το τέταρτο παγκόσμιο κύπελο μετά τους τριάμβους του 1978, του 1986 και του 2022. Η ομάδα του Σκαλόνι πραγματοποιεί εντυπωσιακή πορεία στη διοργάνωση, φτάνοντας στον τελικό με 7 νίκες σε 7 αγώνες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και την αγωνιστική συνέπεια. Διαθέτει μία από τις πιο παραγωγικές επιθέσεις του τουρνουά, έχοντας σημειώσει 17 γκολ μέχρι την τελική αναμέτρηση. 8 έχει ο Λιονέλ Μέση, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της Αργεντινής. Από την άλλη, η Ισπανία επιστρέφει στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου με στόχο την κατάκτηση του δεύτερου τίτλου της ιστορίας της μετά το θρίαμβο του 2010. Οι Φούρια Ρόχα έχουν πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία. Έφτασαν στον τελικό με απολογισμό 6 νίκες και 1 ισοπαλία. Έχουν παρουσιάσει την καλύτερη αμυντική επίδοση. Σημείωσαν 13 γκολ, έχουν δεχθεί μόλις ένα, ενώ κράτησαν ανέπαφη την εστία τους σε 6 από τους 7 αγώνες. Να πούμε ότι το ενδιαφέρον για τη διοργάνωση έχει ήδη φτάσει σε υψηλά επίπεδα, με τους ημιτελικούς να καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Reuters, ο ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία αποτέλεσε τον αγώνα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην ιστορία των αγγλόφωνων μεταδόσεων. Η νίκη της Αργεντινής με 2-1 επί της Αγγλίας είχε κατά μέσο όρο 15,63 εκατομμύρια τηλεθεατές στο Fox Sports, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί μόλις μία μέρα νωρίτερα στον άλλο ημιτελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Γαλλία. Ο προπονητής της Αργεντινής, ο Λιονέλ Σκαλόνι, θα επιδιώξει να γίνει μόλις ο δεύτερος προπονητής στην ιστορία που κατακτά περισσότερα από ένα παγκόσμια κύπελα. Δύο σερί κατακτήσεις έχουν να συμβούν από την Βραζιλία του Πελέ το 1962. Ο Σκαλόνι, που έχει οδηγήσει τη χώρα του σε 5 τελικούς στα 6 τουρνουά που έχει λάβει συμμετοχή. Ο Αργεντίνος προπονητής μετράει ήδη το απόλυτο, 4 στους 4 τελικούς. Το μόνο που μένει να φανεί είναι αν θα συνεχιστεί αυτό το σερί του ή αν θα ιτηθεί για πρώτη φορά σε τελικό. Να πούμε ότι ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου θα περάσει στην ιστορία και για ένα ακόμη λόγο, αφού θα είναι ο πρώτος τελικός Μουντιάλ που θα περιλαμβάνει half times show στα πρότυπα του Super Bowl. Στο ημίχρονο της αναμέτρησης θα παρουσιαστεί ένα μεγάλο μουσικό θέαμα με την FIFA να επιχειρεί να συνδυάσει το ποδόσφαιρο με την ψυχαγωγία. Ο τελικός θα γίνει στην Νέα Υόρκη. Θα τραγουδήσουν σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως η Μαντόνα, η Σακύρα. Διαιτητής του τελικού θα είναι ο Σλοβένος Σλάβκο Βίτζιτς, ο οποίος επιλέχθηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία για να σφυρίξει τον τελικό. Στο πλευρό του θα βρίσκονται οι συμπατριώτες του Τόμας Κλάντσικ και Άντας Κόβατσιτς, ενώ χρέη τέταρτου διαιτητή θα έχει ο Ατχάμ Μαχαντμέ από την Ιορδανία. Να θυμίσουμε ότι
Ο Βίντσιτς είχε διευθύνει και 5 αγώνες στη χώρα μας, με τον τελευταίο να είναι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης τον Ιανουάριο του 2025. Τότε οι δύο αιώνοι είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι με σκορ 1-1.

κλείνοντας, να πούμε ότι τον τελικό θα παρακολουθήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα βρίσκεται μεταξύ των επίσημων προσκεκλημένων. Μετά την λήξη του αγώνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παραδώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον αρχηγό της νικήτριας ομάδας. Η είδηση αυτή επιβεβαιώθηκε πριν από λίγο και επίσημα από τον Λευκό Οίκο. Και πάμε στο τένις, στο Athens Open που διεξάγεται στην χώρα μας. Στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκαρης με την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς για τα προημιτελικά του Open. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια προκρίθηκε μετά την νίκη της με 6-1-6-2 επί της Dart, ενώ η Πάρκς εξασφάλισε την πρόκριση απέναντι στην Μάη Χαντάμα, επικρατώντας με 6-7-6-2-7-5. Απέναντι στη νούμερο 70 της παγκόσμιας κατάταξης, η Μαρία Σάκαρη μετρά 2 ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Αυτή τη φορά ωστόσο θα έχει στο πλευρό της το ελληνικό κοινό, το οποίο αναμένεται να κάνει αισθητή την παρουσία του. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από την άλλη θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στα ημιτελικά του τουρνουά του Gstaad στην Ελβετία. Ο Έλληνας πρωταθλητής νούμερο 85 θα βρει στο δρόμο του τον Γάλλο Αρτούρ Ρίντερνεν νούμερο 28. Στις 18.30 το απόγευμα θα είναι η δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο τενίστες. Μέσα στην ίδια χρονιά είχε προηγηθεί εκείνη στο Ρότερνταμ, που είχε βρει νικητή τον Τσιτσιπά με 2-0 σετ. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Sports στις 11. Μείνετε στην ΕΡΤ Πάτρας. Ακολουθεί η εκπομπή Άλματα στο Χωροχρόνο με τον Γιώργο Κυριαζή. Ευχαριστώ τη Βάσο Κρεμίδα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκού, έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε ο τέταρτος συλληφτής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε μετά την απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στους φυσικούς αυτούργους. Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η Βαγιά Νέστορα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ειδική διάσκεψη που διοργάνωσε το State Department για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειάς μπροστά της. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά μέσω μιας διαδικασίας συνεννόησης, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα, σημείωσε ο κ. Κοντογεώργης. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι αναλαμβάνοντας το κόστος. Έγιναν πληρωμές 1 δισεκατομμύριο ευρώ και είπαμε θα αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο. Και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων της Κυψέλης, τόνισε ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τις ρογμές που έχουν παρουσιαστεί σε κτίρια της περιοχής όπου εκτελούνται τα έργα του Μετροπόντικα. Ο κ. Λέκας διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα συνδέονται με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της σύραγγας. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Το κρατικό πρακτορείο Ίρνα επιβεβαίωσε ότι κατέρευσε ο πύργος ελέγχου του λιμανιού Τσαμπαχάρ στις αχτές του κόλπου του Ομάν μετά τα αμερικανικά πλήγματα, περιγράφοντας τον ως εγκατάσταση που επέβλεπε την εμπορική κίνηση του λιμανιού και τον συντονισμό της ναυσιπλοείας. Η εικόνα της κατάρρευσης δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος την παρουσίασε ως ένδειξη της αμερικανικής επιχειρησιακής υπεροχής στην περιοχή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στη νοτιοανατολική Συρία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της, καθώς και οι βουλευτές Διονύσιος Καλαματιανός και Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Την παρέτησή του ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη. Προειδοποιήσεις εκδίδονται και σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Ο καιρός.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και τα ισχυρά μελτέμια αυξάνουν σήμερα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές ή μπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Άλματα στο χωροχρόνο. Μια περιπλάνηση στο χθες με άξονα το σήμερα. Καλή σας μέρα. Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Άλματα στο χωροχρόνο. Στον ήχο η Βάσο Κρεμίδα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κυριαζής. Καλή ακρόαση.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή με ένα άλμα προς τα πίσω και στην Αμερική, γιατί σαν σήμερα, 17 Ιουλίου του 1959, έφυγε από τη ζωή η φημισμένη τραγουδίστρια της jazz, Billie Holiday. Το πραγματικό της όνομα ήταν Eleanora Fagan. Γεννήθηκε στη Φιλαδέλφια, τον είπα, το 1915, που σημαίνει ότι δυστυχώς πέθανε νέα, 44 ετών. Πέρασε πολύ δύσκολη παιδική ηλικία, με αποτέλεσμα να γίνει μάλλον άτακτη. 9 μόλις χρονών παραπέμφθηκε σε δικαστήριο ανηλίκων και στάλθηκε σε καθολικό αναμορφωτήριο θηλαίων, όπου οι καλόγριες την έκλεισαν μια ολόκληρη νύχτα σε ένα δωμάτιο μαζί με ένα πεθαμένο κορίτσι ως τιμωρία για κακή συμπεριφορά. Η εμπειρία αυτή την τραυμάτισε ψυχικά και για πολλά χρόνια αργότερα, όπως λέει η ίδια, έβλεπε τη σκηνή αυτή στον ύπνο της και ξυπνούσε ουρλιάζοντας. Στην ηλικία των 11 ετών, ένας γείτονας αποπειράθηκε να τη βιάσει. Εκείνη αντιστάθηκε και ο επίδοξος βιαστής ευτυχώς συνελήφθη. Στα 12 της πρωτάκουσε δίσκους του Louis Armstrong και της Bessie Smith που την επηρέασαν βαθύτατα και από τα 14 άρχισε να τραγουδάει στα νυχτερινά κλαμπ του Χάρλεμ. Στα 20, δηλαδή το 1935, άρχισε τη δισκογραφική της καριέρα με τον Teddy Wilson και την μπάντα του, όπου συμμετείχαν κορυφαίοι μουσικοί της εποχής όπως ο Benny Goodman στο κλαρινέτο. Το κομμάτι που ακούσαμε στην αρχή ήταν από εκείνη τη χρονιά. Το 1939 όμως η Billie τραγούδησε ένα κομμάτι που της άνοιξε νέους δρόμους. Ήταν το Strange Fruit, ένα τραγούδι που έγραψε ο Abel Meeropol σε δικούς του στίχους και που αναφερόταν στην πρακτική του λιντσαρίσματος των μαύρων στον Αμερικανικό Νότο. Εξαιτίας του ευαίσθητου, για να το πω κομψά, θέματος, το τραγούδι δεν παίχτηκε καθόλου στο ραδιόφωνο όταν κυκλοφόρησε, αλλά ο θόρυβος γύρω από αυτό ήταν αρκετά βοηθητικός ως προς τις πωλήσεις των δίσκων. Οι στίχοι λένε «Τα νότια δέντρα κάνουν παράξενους καρπούς. Αίμα στα φύλλα και αίμα στη ρίζα. Μαύρα κορμιά ταλαντεύονται στην άβρα του νοτιά. Παράξενοι καρποί κρέμονται από τις λεύκες». Το τραγούδι έχει και άλλες περιγραφές, αρκετά ομές, και τελειώνει με το στίχο «Είναι μια παράξενη και πικρή σοδιά».

και από τα μέσα του Αμερικανικού 20ου αιώνα μεταφερόμαστε στο Λονδίνο του 1717, όπου σαν σήμερα έγινε η πρεμιέρα της «Μουσικής των νερών» του Georg Friedrich Händel. Ο Händel ήταν ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του όριμου μπαρόκ, γεννήθηκε στη Γερμανία το 1685, αλλά το 1712 εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Λονδίνο και το 1727 απέκτησε βρετανική υπηκότητα. Η μεγάλη του φήμη οφείλεται κυρίως στις όπερές του, γραμμένες στα ιταλικά, στη θεωρούμενη τότε γλώσσα της όπερας, και στα ορατόρια του. Σίγουρα όλες και όλοι έχετε ακουστά τον περίφημο Μεσσία. Η «Μουσική των νερών» γράφτηκε για να συνοδέψει μια εκδρομή του βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας Γεωργίου του Πρώτου στον ποταμό Τάμεση. Οι μουσικοί έπαιζαν από μια μαούνα που έπλεε δίπλα στο βασιλικό πλοίο. Λέγεται μάλιστα ότι ο βασιλιάς ήταν για κάποιο λόγο εκνευρισμένος με τον Händel πιο πριν, αλλά ακούγοντας τη μουσική ενθουσιάστηκε τόσο που ο εκνευρισμός του έφυγε και διέταξε να ξαναπαιχτεί το έργο 3 φορές απανωτά. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τη «Μουσική των νερών».

Και από την Αγγλία του 1717 ξαναρχόμαστε στον 20ο αιώνα και στην Ισπανία του 1936, όπου σαν σήμερα ξεκίνησε ο Ισπανικός εμφύλιος με ένα πραξικόπημα από μια συμμαχία ακροδεξιών, συντηρητικών, μοναρχικών και εθνικιστών που έγινε στις 17 Ιουλίου και πέτυχε σε τμήματα της βόρειας, δυτικής και νότιας Ισπανίας, αλλά απέτυχε σε μεγάλα αστικά, πολιτικά και βιομηχανικά κέντρα όπως η Μαδρίτη, η Βαρκελόνη και η Βαλένθια. Έτσι, η Ισπανία χωρίστηκε σε ζώνες όπου επικρατούσαν οι στασιαστές, υποβοηθούμενοι από τη ναζιστική Γερμανία και τη φασιστική Ιταλία, και σε ζώνες όπου επικρατούσε η αριστερών τάσεων δημοκρατική κυβέρνηση, η οποία συμπεριλάμβανε μεταξύ άλλων σοσιαλιστές, κομμουνιστές και αναρχικούς και είχε την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης. Ο εμφύλιος ήταν ιδιαίτερα σκληρός, είχε αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο, κράτησε μέχρι το 1939 και τελείωσε με την επικράτηση των εθνικιστών, οι οποίοι συνέχισαν να κυβερνούν τη χώρα μέχρι το θάνατο του στρατηγού Φράνκο το 1975. Όπως έχουμε ξαναπεί, ακόμα και σε τέτοιες σκληρές περιόδους, ο λαός ψάχνει τρόπους να διασκεδάσει. Και έτσι οι Ισπανοί το 1936 άκουγαν τραγούδια για χαμένους έρωτες, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τον Μιγκέλ Ντε Μολίνα.

και από την Ισπανία του 1936 ερχόμαστε στην Ελλάδα του 1870, όπου σαν σήμερα στη Σύφνο γεννήθηκε ο ποιητής, συγγραφέας, μεταφραστής και εκπαιδευτικός Ιωάννης Γρυπάρης. Ο Γρυπάρης μεγάλωσε και σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευση και μελέτησε τη νεότερη λογοτεχνία στην Ιταλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Το 1923 διορίστηκε διευθυντής στο Υπουργείο Παιδείας, στη Διεύθυνση Γραμμάτων και Τεχνών, και το 1931 έγινε διευθυντής στο Εθνικό Θέατρο. Θεωρείται από τους πιο αξιόλογους Έλληνες ποιητές και κινήθηκε στα ρεύματα του παρνασισμού, του νεοκλασικισμού και του συμβολισμού με άψογη τεχνική και μεγάλη μουσικότητα. Από ένα σημείο και μετά εγκατέλειψε την ποίηση και στράφηκε στη μετάφραση των αρχαίων τραγικών. Ασχολήθηκε ενεργά με τη σύνταξη και επιμέλεια λογοτεχνικών περιοδικών και συνέβαλε στην προώθηση του δημοτικισμού. Κατά περίεργο τρόπο δεν έχουν μελοποιηθεί πολλά ποίηματά του, βρήκα όμως τον Όρθρο των Ψυχών από το συγκρότημα Υπόγεια Ρεύματα και θα το ακούσουμε αμέσως τώρα.

Από την Ελλάδα το 1870 πάμε στην Αμερική του 1967, όπου σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος σαξοφωνίστας της jazz και συνθέτης John Coltrane, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς του 20ου αιώνα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την jazz. Ο Coltrane γεννήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα, μετά το σχολείο πήγε στη Φιλαδέλφια, όπου μοιήθηκε στην jazz, σπούδασε μουσική και υπηρέτησε στο ναυτικό στα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά τον πόλεμο έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο, παίζοντας στην αρχή bebop και hardbop, μετά έστρεψε το ενδιαφέρον του στην αρμονική δομή και ανάπτυξη και αργότερα ασχολήθηκε περισσότερο με τους τρόπους και έγινε ένας από τους πρωτοπόρους της ελεύθερης jazz. Σε αυτή την τελευταία περίοδό του στράφηκε και προς την πνευματικότητα και μάλιστα μετά θάνατον αγιοποιήθηκε από την Αφρικανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Το κομμάτι που διάλεξα, το Central Park West, είναι από την περίοδο της αρμονικής εξερεύνησης και από άποψη παίξηματος δεν είναι χαρακτηριστικό της τεχνοτροπίας του, καθώς δεν έχει καθόλου γρήγορες νότες. Όμως μου αρέσει πολύ, οπότε επιτρέψτε μου να το ακούσουμε μαζί.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

και με τη μουσική του Μπαχ να γεφυρώνει το χθες με το σήμερα, κάνουμε ένα άλμα ακόμη μέχρι το 1968 και το Λονδίνο, όπου στις 17 Ιουλίου έγινε η πρεμιέρα της ταινίας των Beatles με τίτλο Yellow Submarine. Πρόκειται για μια μουσική ταινία κινουμένων σχεδίων του George Dunning, εμπνευσμένη από τη μουσική των Beatles. Σε μια εποχή που τα κινούμενα σχέδια θεωρούνταν αποκλειστικά παιδική μορφή τέχνης, η ταινία αυτή έδειξε ότι υπάρχει χώρος και για τους μεγάλους. Ακόμα και σήμερα θεωρείται ορόσημο στην τέχνη του κινουμένου σχεδίου και φυσικά λόγω της μουσικής εξακολουθεί να προκαλεί το ενδιαφέρον. Εννοείται φυσικά ότι θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι των Beatles.

Hasta luego, Spartan. Hasta luego.

Και τώρα πάμε πολύ πίσω στο χρόνο, στο έτος 1203, γιατί σαν σήμερα ξεκίνησε η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Ρωμαιοκαθολικούς Σταυροφόρους της 4ης Σταυροφορίας με τη βοήθεια του Βενετσιάνικου Στόλου. Η 4η Σταυροφορία είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά ας πούμε επιγραμματικά ότι σκοπός των Σταυροφόρων ήταν αρχικά να πάνε να ανακαταλάβουν την Ιερουσαλήμ. Όμως βρήκαν αφορμή να κινηθούν προς την Κωνσταντινούπολη, καθώς έλαβαν έκκληση για βοήθεια από τον Ισαάκιο Δεύτερο Άγγελο, ο οποίος είχε εκθρονιστεί από τον αδελφό του, Αλέξιο Τρίτο Άγγελο, και ήθελε να ξαναπάρει το θρόνο. Τελικά η πόλη έπεσε για πρώτη φορά σε σχεδόν 9 αιώνες ύπαρξης και οι Σταυροφόροι τη λαϊλάτισαν με απίστευτη αγριότητα, αν λάβει κανείς υπόψη ότι ήταν χριστιανική πόλη. Στην 4η Σταυροφορία γνωρίζουμε ότι έλαβε μέρος και ο Γάλλος τροβαδούρος Γκοτσέλμ Φαϊντίτ, σύμφωνα με την οξυδανική προφορά της εποχής, αφού πρώτα ταξίδεψε για αρκετά χρόνια στη Γαλλία, την Ισπανία και την Ουγγαρία. Είναι επίσης πιθανό ότι πήρε μέρος και στην 3η Σταυροφορία. Πάντως εκείνη περίπου την εποχή και με θέμα την 4η Σταυροφορία έγραψε το τραγούδι «Άρανος Σιαγκουίτς», στο οποίο καλεί τον Χριστό να τον οδηγήσει, αφού για χάρη του εγκατέλειψε την πατρίδα του και την οικογένειά του. Νιώθει μια κάποια θλίψη που φεύγει, αλλά ο όρκος απέναντι στο Θεό είναι πάντα ισχυρότερος από κάθε θλίψη. Έτσι πηγαίνει προς τη Συρία αποφασισμένος να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού.

Και με ένα ακόμη άλμα ερχόμαστε στο 1939 και στη γειτονική Ιταλία, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε η τραγουδίστρια και ηθοποιός Μαρία Ίλβα Μπιολκάτι, ευρύτερα γνωστή ως Μίλβα, και γνωστή επίσης ως Λαρόσα, δηλαδή η κοκκινομάλα. Έκανε μεγάλη καριέρα και στην Ιταλία και διεθνώς, ενώ συνεργάστηκε και με Έλληνες συνθέτες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου και ο Θάνος Μικρούτσικος. Οι ηχογραφήσεις της εκτείνονται χρονικά από το 1960 έως το 2012, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν εύκολο να διαλέξω κάτι. Πάντως διάλεξα το επίκαιρο τραγούδι «Εστάτε», που σημαίνει «καλοκαίρι», στο οποίο η Μίλβα τραγουδά ότι μισεί το καλοκαίρι, γιατί είναι καυτό σαν τα φιλιά που έχασε, είναι γεμάτο με έρωτες που πέρασαν και που η καρδιά της θέλει να τους σβήσει, αλλά τέλος πάντων θα έρθει πάλι ο χειμώνας, τα χιόνια θα σκεπάσουν τα πάντα και τότε ίσως βρει λίγη γαλήνη.

Για το τέλος θα επιστρέψουμε στον John Coltrane για να ακούσουμε το Blue Train, ένα χαρακτηριστικό κομμάτι από την πρώτη περίοδό του, πριν καταργήσει κάθε κανόνα, όπως έλεγαν γι' αυτό. Εδώ λοιπόν τελειώνουν για σήμερα τα άλματα στο χωροχρόνο. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Γιατράκο που πήρε τη σκυτάλη από τη Βάσο Κρεμμύδα στη ρύθμιση του ήχου, και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής σήμερα Μάτζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην εξάρθρωση πολυμελούς οργάνωση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Στον ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για την επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά. Κατασβέστηκε άμεσα. Στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής. Δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της Υπαίθρου του Δήμου Μαρόνια Σαπών κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 10 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα και χάρη στην άμεση επέμβασή τους η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε περίπου μία ώρα. Στη Θεσσαλονίκη στο μεταξύ μετέβη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής, καθώς στην ευρύτερη περιοχή μας καταγράφεται αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως το πυροσβεστικό σώμα, οι εθελοντικές ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών, η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, η Δήμη, είναι όλοι σε αυξημένη ετοιμότητα, διότι βρισκόμαστε σύμφωνα και με τον χάρτη επικινδυνότητας στο 3. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιφέρεια του Κιλκής. Λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως είπες και εσύ, καταγράφεται αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μαζί με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διερευνούν τα αίτια των πρόσφατων περιστατικών, καθώς σχεδόν καθημερινά εκδηλώνονται 5 έως 6 πυρκαγιές κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στα ανατολικά περίχωρα της πόλης. Σε εγρήγορση λοιπόν οι αρμόδιες υπηρεσίες, παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλη Σαρόγλου, και να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την κατάσταση των πυρκαγιών στη χώρα μας ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός.
2: Ο μηχανισμός του πυροσβεστικού σώματος βρίσκεται σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα. Ωστόσο, τούτη την κρίσιμη μέρα χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων. Γνωρίζουμε όλοι ότι από μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκληθεί μια μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνουμε ισχυρότατη έκκληση προς τους πολίτες. Αποφεύγουμε αυστηρά, αυστηρότατα όμως, κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει είτε θερμότητα, είτε σπινθήρα, είτε φωτιά.
1: Είναι τριών επιπέδων.
0: Με αφορμή τη χρήση ντρόουν από ιδιώτη σε πρόσφατη δασική πυρκαγιά, η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας εξέδωσε αυστηρή σύσταση, τονίζοντας ότι η χρήση ιδιωτικού ντρόουν σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης απαγορεύεται και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο πληρώματα και αεροσκάφη. Να πάμε στην Καβάλα και τη Ρένα Πανταζόγλου. Καλό μεσημέρι, Ρένα.
3: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγκαίου. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης διαπιστώθηκε ότι η ιδιώτης απογείωσε ντρόουν με σκοπό την καταγραφή της πυρκαγιάς, την ίδια στιγμή που στην περιοχή επιχειρούσαν εναέρια πυροσβεστικά μέσα, γεγονός που, όπως επισημαίνει η πυροσβεστική, δημιούργησε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων και των πληρωμάτων. Η πυροσβεστική τονίζει ότι η παρουσία ενός ντρόουν στον ίδιο εναέριο χώρο με πυροσβεστικά αεροσκάφη ή ελικόπτερα μπορεί να προκαλέσει ακόμη και διακοπή των αεροπυροσβεστικών επιχειρήσεων με προφανείς συνέπειες για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό, καλεί όλους τους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ντρόουνς για φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση να αποφεύγουν αυστηρά κάθε πτήση σε περιοχές όπου επιχειρεί το πυροσβεστικό σώμα. Υπενθυμίζει ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε περιπτώσεις πυρκαγιών προβλέπει απαγόρευση πτήσεων ντρόουνς στις ζώνες όπου επιχειρούν εναέρια μέσα πυρόσβεσης και συνεργασία των χρηστών με τις αρμόδιες αρχές όταν αυτό ζητηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Τώρα είχαμε δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρόνιας Απών, οι οποίες κινητοποίησαν τις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οποίων ευτυχώς απετράπη η επέκταση των πυρκαγιών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Ναι, συνακριβώς σήμανε η Διπλούν χθες το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς είχαμε δίδυμες αστείες πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια ευρύτερη περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρονίας Απών, πολύ κοντά η μία στην άλλη. Συγκεκριμένα, η μία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Ξυλαγανής και της Εργάνης και η δεύτερη σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Πελαγίας και των Μυράνων. Πρώτοι έσπευσαν στα φλεγόμενα σημεία κάτοικοι των οικισμών και σε ελάχιστα λεπτά κατέφτασαν συνολικά 18 πυροσβεστικά οχήματα με 56 άνδρες από Κομωτινή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, πεζοπόρο τμήμα πυροσβεστών και έδρασε ο κομμάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 αεροπλάνα τύπου Air Tractor και ένα ελικόπτερο τύπου Bell. Ταυτόχρονα συνέδραβαν οι υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα του του Οικίου Δήμου και του Δήμου Κομωτινής, καθώς και ομάδες του στρατού. Οι πυρκαγιές οριοθετήθηκαν και κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν πάρουν διαστάσεις και κατευθυνθούν προς τις κατοικίες των χωριών και κατέκαψαν περίπου 15 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Στο μεταξύ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Ροδόπη συμπεριλαμβάνεται και σήμερα στις περιοχές υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3 στην κίτρινη ζώνη, τίθεται αυτομάτως σε ισχύ απόφαση του Οικείου Αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπατζά για απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Νηφαίας Κομωτινής, στο Άλσος Σαπών, στον χώρο αναψυχής του προφήτη Λία Ιάσμου και στα δασίλια της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής, του πρώην τουριστικού περιπτέρου και της τοποθεσίας Καψάλα της παραλίας Ημέρου και της παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Η ένταση δεν σταματά μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο Δημάρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακύρης. Πρέπει να προφυλάξουμε το δασόκτημα που είναι ο μοναδικός πνεύμονας φρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ο Δήμαρχος, ενώ αναφέρθηκε και στη διαδικασία για τις αιτήσεις των πληγέντων που ξεκινάει από σήμερα. Εξάλλου, ο κύριος Τσακύρης μίλησε για το έργο της υδροδότησης λιτής Δρυμού, σημειώντας ότι έχει ζητηθεί από την ΕΙΑΘ να αναλάβει τη λειτουργία του δικτύου και την υδροδότηση.
5: Είναι τριών επιπέδων οι αιτήσεις οι οποίες γίνονται. Τη μία αφορά τους ιδιώτες, τις κατοικίες, η δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις και η τρίτη αφορά τις δομές. Ο Δήμος δέχεται τις αιτήσεις, θα διαβιβαστούν όλα αυτά στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, όπου θα συγκεντρωθούν τα πάντα και θα γίνουν όλες οι ενέργειες οι οποίες αφορούν. Δεν αποζημιώνει ο Δήμος, αποζημιώνει το κεντρικό κράτος μέσα από το Ταμείο Αρρωγής. Είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για τον Δήμο Ρεοκάστρου. Έχουν εμφανιστεί κάποιοι άνθρωποι που υπέστησαν μεγάλες ζημιές από το φαινόμενο της πυρκαγιάς της προηγούμενης εβδομάδας. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Δήμος Ρεοκάστρου, ο οποίος ζητάει χρήματα για πολύ συγκεκριμένα έργα και ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν αναφορικά με τον καθαρισμό συγκεκριμένων εκτάσεων, με την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν σημαντική φθορά και σημαντική καταστροφή από το φαινόμενο των δύο πυρκαγιών μέχρι τις 14 Αυγούστου στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, όπου προσέρχονται, τους δίνουμε ακριβώς τις οδηγίες στο πώς πρέπει να κάνουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις. Ούτε υπήρχαν, ούτε υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει πλέον κανένα ενδεχόμενο και καμία εξέλιξη τοποθέτηση ανεμογεννητριών, καθώς με το ειδικό χωροταξικό το οποίο ψηφίζεται εντός των επόμενων εβδομάδων στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης δεν θα επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση των ανεμογεννητριών. Η περιοχή έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ από τα νητρικά. Η νητρορύπανση είναι πάρα πολύ έντονη, με αποτέλεσμα το νερό να είναι ακατάλληλο. Αλλά τελευταία, λόγω της λειψιδρίας και λόγω των περιβαλλοντικών φαινομένων, έχουμε και πρόβλημα στην ποσότητα. Ο μόνος δρόμος για να δοθεί οριστική λύση είναι μέσα από τη σύνδεση του δικτύου με το δίκτυο της ΕΙΑΘ, η οποία η ΕΙΑΘ αναμένει την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή του Αλιάκμονα για να μπορέσει να διοχετεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα, είναι ένα έργο το οποίο θα κάνει η ΕΙΑΘ στο Ωραιόκαστρο για να μπορέσει να συνδέσει το Ωραιόκαστρο με τη Μυγδονία, με το Μελισσοχώρι, τη Λυτή και το Δρυμό.
0: Την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των 5 δημάρχων της Χαλκιδικής για το θέμα της ΕΙΑΘ. Οι 5 προχώρησαν σε επικαιροποίηση του κοινού ψηφίσματός τους κατά του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική μεταφορά των υπηρεσιών ίδρυυσης, αποχέτευσης και άρδευσης των Δήμων τους στην ΕΙΑΘ. Και σε σχέση με το αρχικό κείμενο, δεν ζητούν πλέον αναβολή, αλλά την πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου, με παράλληλη πρόταση οι όποιες μεγαλύτερες διαχειριστικές δομές να συγκροτούνται αποκλειστικά σε εθελοντικές. Βάση. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ.
6: Το βασικό είναι ότι δεν είχε υπάρξει καμία ουσιαστική διαβούλευση με τους Δήμους και δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο για το πώς θα γίνει όλη αυτή η μετάβαση από τις δημοτικές επιχειρήσεις ή από τις υπηρεσίες των Δήμων στην ΕΙΑΘ ή στην ΕΙΔΑΠ αντίστοιχα. Άρα λοιπόν δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση για την ουσία του θέματος. Υπάρχει το άρθρο 253 του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης που προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν συγχωνεύσεις είτε δημοτικών επιχειρήσεων, ΔΕΙΑΔ δηλαδή, είτε υπηρεσιών Δήμων, είτε μεταξύ τους, είτε με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ σε εθελούσια βάση. Και προβλέπεται και διαδικασία γι' αυτό. Τώρα λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο όλοι οι Δήμοι της Χαλκιδικής και όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης υποχρεούνται, πάνε υποχρεωτικά στην ΕΙΑΘ και αντίστοιχα και κάποιοι Δήμοι πέριξ των Αθηνών πάνε στην ΕΙΔΑΠ. Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα επιχειρησιακό σχέδιο, δεν ξέρουμε τι χρηματοδότηση θα έχει η ΕΙΑΘ για να ολοκληρώσει τις βασικές υποδομές που χρειαζόμαστε και άρα λοιπόν όλο αυτό είναι έολο. Δεν μπορούμε λοιπόν εκ των προτέρων να αποδεχθούμε κάτι που δεν το ξέρουμε. Η Χαλκιδική είναι ένας νομός που έχει υδατικούς πόρους. Το αν γίνεται ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που κανένας δήμος της Χαλκιδικής δεν έχει ΔΕΙΑ. Είναι υπηρεσίες ίδρυυσης του Δήμου. Τα χρέη των ΔΕΙΑ προκύψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης υπέρογκης αύξησης του ρεύματος. Πολλές ΔΕΙΑ λοιπόν δεν ήταν συνεπείς απέναντι στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε πάροχο ρεύματος και δεν πληρώνουν λογαριασμούς. Εμείς όμως οι Δήμοι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 31 Δεκάτου κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε πληρώσει τη ΔΕΗ. Από ό,τι λέει το νομοσχέδιο, το προσωπικό είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Δήμου να μεταβιβάσει το προσωπικό που θέλει στην ΕΙΑ. Ο Δήμος Πολυγύρου έχει 5 υδραυλικούς μόνιμους και παίρνουμε και εποχικούς υπαλλήλους το καλοκαίρι για να λειτουργήσουν τα αρδευτικά μας δίκτυα. Δεν επαρκεί το προσωπικό το οποίο έχουμε.
0: Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις προώθησης μεταφοράς παράτυπων μεταναστών εναντί αμοιβής, οδήγησε η πολύμηνη έρευνα αστυνομικών από Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ολλανδία. Η Δέσποινα Κρητικού θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Εκδόθηκαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με αντικείμενο τη διακίνηση μεταναστών. Έγινε ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία. Συνελήφθησαν 7, 6 υπήκοοι Συρίας και Αιγύπτου ηλικίας 25-47 ετών, μία Ελληνίδα 21 ετών έγκυος τον ένα το μήνα και ένα 44χρονο Σύρος ανάμεσα στους υπήκοους Συρίας, που φέρεται να είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Άλλοι 3 έγκληση σε φυλακές της χώρας είναι στη δικογραφία, μαζί με άλλα 3 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και δεν έχουν συλληφθεί ακόμη, αναζητούνται. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν βάση τη Θεσσαλονίκη, προωθούσαν μετανάστες από τον Εύρο μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων, με οχήματα που έπαιρναν από τη Βουλγαρία ή που έκλεβαν από την Ελλάδα, με οδηγούς αλλοδαπούς που έμπαιναν στη χώρα μόνο για το δρομολόγιο και μετά εξαφανίζονταν για να μην κινήσουν υποψίες στις αρχές και να μην μπορέσουν να συλληφθούν. Έκρυβαν τους μετανάστες σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και όσους ήθελαν να πάνε σε άλλες χώρες, τους έβαζαν, τους στίβαζαν σε χώρους εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, παίρνοντας από 2 έως 6.500 ευρώ από τον καθένα, οργάνωναν τη μετακίνησή τους. Η εγκληματική δράση άρχισε τον Φεβρουάριο του 2006, τελείωσε τα προηγούμενα 24 ώρα. Το παράνομο οικονομικό όφελος 300.000 ευρώ. Σήμερα παρουσιάστηκαν στην ανακρίτρια με τα εντάλματα για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση μεταναστών. Πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες. Έγιναν έρευνες σε 10 σπίτια, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόπια. Βρέθηκαν και κατασκεύθηκαν 2 αυτοκίνητα, τηλέφωνα burn phones, τηλέφωνα μιας χρήσης, έγγραφα, διαβατήρια και δελτία αίτησης ασύλου διεθνής προστασίας, περίπου 1.000 ευρώ και 2 κάμερες που χρησιμοποιούσαν για κατόπτευση εξωτερικού χώρου πολυκατοικίας, όπου έμεναν οι μετανάστες ως μέτρο αντιπαρακολούθησης. Θα απολογηθούν στην ανακρίτρια, στην τακτική ανακρίτρια τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Να πάμε τώρα στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την τραγωδία στη Χαλκιδική, να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της μικρής, η οποία νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη. Τίμο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μάχη για να κρατηθεί τη ζωή δίνει η 7χρονη Μολδαβή, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα τατικής θεραπείας διασωληνωμένη της παιδοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη των γιατρών τόσο του Ιπποκρατίου όσο και με συμμετοχή γιατρών από το Παπα-Νικολάου, καθώς η 7χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα σε όλο της το σώμα και είναι κάτι που προβληματίζει τους γιατρούς. Να σου πω ότι παραμένει ασυνόδευτη στο νοσοκομείο και μάλιστα πριν από λίγη ώρα έχει εντοπιστεί στο γενικό της πρόσωπο, είναι η αδερφή της μητέρας της που χάθηκε, η οποία είναι καθοδόν για την Θεσσαλονίκη και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να αναλάβει την κηδεμονία της. Τώρα η τραγική είναι καθοδόν για την Θεσσαλονίκη και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να αναλάβει την κηδεμονία της.

0: του δυστυχήματος, από την αντιτροχιά πολυγύρου. Έχει ολοκληρωθεί η πράγματα γνωμοσύνη και περιμένουμε το πόρισμά της, καθώς έχει ολοκληρωθεί και η νεκροψία νεκροτομή. Περιμένουμε επίσης το πόρισμα. Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο του δυστυχήματος, ο 36χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε αγιομετωπικά με το βιντεοφόρο που οδηγούσε ο 44χρονος, ο οποίος και έδωσε κατάθεση, αφέθηκε ελεύθερος και δεν έχει τραυματιστεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμω Φακαλή. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ζήτησε και πήρε ο τέταρτος συλληφτής για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Ο ίδιος έφτασε το πρωί στα δικαστήρια συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών και εν μέσω συνθημάτων από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον συλληφθέντα. Η δέσμευση ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά Κόλλου θα ολοκληρωθεί είτε μέσω της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είτε από τον επενδυτή που θα αναλάβει την παραχώρηση του λιμανιού έδωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι ακόμα και σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής για τη συμπληρωματική σύμβαση τα δεσμευμένα κονδύλια δεν θα χαθούν. Να πάμε στον Πύργο και τον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο κύριος Φαρμάκης στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Λάτσιο Δημοτικά Μέγαρο τόνισε ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά Κόλλου θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είπε ο κύριος Φαρμάκης ότι δεν πρόκειται να αφήσει η περιφέρεια το συγκεκριμένο έργο στην τύχη του, τονίζοντας ότι έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης του Ελεκτικού Συνεδρίου για τη συμπληρωματική σύμβαση. Παράλληλα, μετέφερε τη ρητή διαβεβαίωση που έλαβε ο ίδιος από το υπερταμείο ότι η ανάπλαση θα υλοποιηθεί από το επενδυτικό σχήμα στο οποίο θα παραχωρηθεί το λιμάνι. Στην περίπτωση βέβαια που το έργο δεν ολοκληρωθεί από την περιφερειακή αρχή εφόσον η προσφυγή που έχει καταθέσει δεν έχει θετική έκβαση. Όσον αφορά τα χρήματα της ανάπλασης, τόνισε ότι αυτά δεν πρόκειται να χαθούν στην περίπτωση της αρνητικής απάντησης από το Ελεκτικό Συνέδριο, αλλά σε κάθε περίπτωση είπε θα διατεθούν για έργα υποδομής στον Δήμο του Πύργου. Με ιδιαίτερη, πρέπει να σας πω, ικανοποίηση υποδέχτηκαν αυτές τις δηλώσεις του Νεκτάριου Φαρμάκη, ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, ο Κώστας Νικολούτσος και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας, Κώστας Λεβέντης. Μάλιστα, από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο κύριος Κανής, τόνισε ότι ο Δήμος Πύργου θέλει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο, όπως είπε, θα βοηθήσει στη συνέχιση της λειτουργίας του λιμανιού ως ένα λιμάνι κρουαζιέρας, αλλά και στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στον Πύργο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη Πλάκο. Να πάμε τώρα στην Τρίπολη και τον Σταύρο Ζορμπαλά. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην αποκατάσταση και την επανάχρηση του κτηρίου του πρώην ξενία Μυκηνών, το οποίο θα μετατραπεί σε ένα κτίριο μεικτής χρήσης, βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, ενώ διαθέτει μια προνομιακή θέα στον αργολικό κάμπο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα αναφέρατε. Θα μπορεί λοιπόν το κτίριο αυτό να φιλοξενήσει προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος και του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Βορείου Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα μπορεί να λειτουργήσει επίσης πολιτήριο και αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Θα γίνει λοιπόν μια αποκατάσταση, μια διαρρύθμιση και μια συνολική λειτουργική αναβάθμιση του τέος ξενία σε ένα χρήσιμο, προσβάσιμο και ενεργειακά αποδοτικό κτίριο, όπως λέει και υπουργός η κυρία Μενδώνη. Η παρέμβαση θα αναβαθμίσει τον αρχαιολογικό χώρο συγχρόνως, αφού το κτίριο είναι σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, διαθέτει και σπουδαία θέα, όπως είπες και εσύ, στον αργολικό κάμπο. Από τις αρχές του 1990 είχε εγκαταληφθεί το κτίριο και παρουσίαζε βλάβες, υγρασία, ενώ υπήρξαν και αρκετοί βανδαλισμοί στο πέρασμα των χρόνων. Ήταν δηλαδή μη λειτουργικό. Σύμφωνα λοιπόν με την υπουργό, την κυρία Μενδώνη, από το 2020 στις Μυκήνες υλοποιούνται διάφορα έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης, βελτίωση διαδρομών, περιηγήσεις, θωράκιση αρχιτεκτονικών καταλήπων, σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας που είναι και επίκαιρο λόγω και των ημερών με τους δείκτες επικινδυνότητας. Έτσι λοιπόν το κτίριο αυτό, που είναι πάνω από 5.000

0: παραγωγικά μέτρα, κτίριο μοντερνισμού, έχει ενταχθεί στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1950 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, από τον αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρη, και τώρα σιγά σιγά θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία ώστε να αλλάξει έτσι η χρήση και να πάμε σε έναν χώρο που θα μπορούν να γίνονται προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος, γιατί λειτουργούν και αρκετές σχολές εκεί, όπως επίσης να λειτουργήσει και το πολιτήριο και το αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.

0: αυστηροποίηση των κτηνιατρικών ελέγχων λόγω ευλογιάς με παραπομπή και στον εισαγγελέα στη διαπίστωση της πλημελούς στήρησης των μέτρων βιοασφάλειας ζητείται από όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας τώρα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Και σε εσάς. Αυτό έγινε με επιστολή που απέστειλε σε κατόπους ΔΑΟΚ και στα τμήματα κτηνιατρικών υπηρεσιών ο αρμόδιος προϊστάμενός τους, ο κ. Νίκος Φωτεινιάς, ο οποίος ζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων. Μιλώντας στην ΕΡΤΟ Εστιάδας, δήλωσε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την έξαρση κρουσμάτων ευλογιά στη Ροδόπη, μια περιοχή δική του, όπως είπε, που τη γνωρίζει καλά, από τις 18 Μαΐου έως τις 26 Ιουνίου. Είχαμε 4 κρούσματα, κάτι που τον ανάγκασε να εξηγηθεί στον Περιφερειάρχη την αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης. Έκανε αποδεκτή την πρόταση ο κύριος Τοψίδης και έτσι προχωρούν στην αποστολή αυστηρών οδηγιών σε αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας ενταδικοποίηση των ελέγχων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Φωτεινιάς, στην περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι σήμερα, στην περιφέρεια είχαμε 850 εκτροφές που έχουν εμφανίσει κρούσματα ευλογιάς και όπου δανειώθηκαν 163.000 εγωπρόβατα. Τι σημαίνει τώρα όσον αφορά την ενταδικοποίηση των ελέγχων? Ευνίδη έλεγχη στις μονάδες, έλεγχος αν υπάρχει απολίμανση, αν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, αν περνάνε από τα σημεία απολίμανσης, γιατί δεν είναι δύσκολο ούτε χρονοβόρο, όπως είπε, να απολυμάνει κανείς το αυτοκίνητό του, και ειδικά όταν έχει ένα ενεργό κοπάδι. Τώρα στην οδηγία τονίζω ότι θα πρέπει να αναζητούνται τα απολυματικά στην μονάδα, στην εκτροφή, να ελέγχονται οι ψυχαστήρες και αν διαπιστώνεται ότι δεν έκαναν τίποτα από τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, αυτό θα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επιδίωξαν να κολλήσουν. Και αυτό θα έχει σαν αντίκτυπο την αναστολή της πληρωμής του κτηνοτρόφου, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και τη διαβίβαση του περιστατικού στον εισαγγελέα, στη δικαιοδοσία του οποίου πλέον μένει η δικαίωση ή όχι του κτηνοτρόφου. Είναι αποφασισμένοι να χτυπήσουν δυνατά τη γροθιά στο τραπέζι, όπως δήλωσε ο κ. Φωτεινιάς. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς φταίει, τι κάνουμε λάθος και συνεχίζουμε να έχουμε κρούσματα. Μέχρι στιγμής ένας ολόκληρος νομός καταστράφηκε και δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση από κανέναν. Και εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι καίει ότι σε λίγες μέρες, σε 30 μέρες, συμπληρώνονται 2 χρόνια από τότε που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς στην περιοχή μας. Φαινόμενο με σοβαρές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και γνωρίζουμε όλοι, με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές συνέπειες στην περιοχή και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Επιστρέφουμε τώρα στην Θεσσαλονίκη και να πάμε να δούμε την ημερίδα με θέμα έξυπνα θερμοκήπια που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή με στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων ψηφιακών λύσεων στον πρωτογενή τομέα. Ο Λεωνίδας Λιάμης είναι τώρα μαζί μας. Λεωνίδα, καλό μεσημέρι.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, έδωσε την είδηση κατά την παρουσία του στην σχετική ημερίδα που προανέφερες και εσύ. Θα καλυφθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα συμπρόσκληση που υπάρχει για τα έξυπνα θερμοκήπια. Βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τις προϋποθέσεις και θα κριθούν επιλέξιμα. Πρακτικά αυτό σημαίνει, Γέλη, ότι από τον αρχικό προϋπολογισμό που είχε δημόσια δαπάνη 150 εκατομμύρια, ανεβαίνουμε στα 270 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και ανέφερε ακόμα ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 944 επενδυτικά σχέδια. Ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, είπε, θα τρυπήσουμε και το ταβάνι. Ανέφερε ακόμη ότι οι αιτήσεις είναι στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης και στόχος είναι οι πρώτοι πίνακες να δημοσιοποιηθούν στο τέλος Οκτωβρίου. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα.

0: Όσοι τη γνωρίζουν εδώ και χρόνια δεν την αλλάζουν με κανένα άλλο νησί, γιατί είναι όμορφη, αποπνέει γαλήνη, έχει μια υπέροχη χώρα, πλούσιο πολιτισμό και εξαιρετικές παραλίες. Μιλάμε για τη Σκύρο, ο δήμαρχος της οποίας, Κυριάκος Αντωνόπουλος, είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είστε εδώ. Για πείτε μας πώς πάει φέτος το αγαπημένο νησί, έχουμε κόσμο.
1: Αυτή τη στιγμή από τις αρχές Ιουλίου έχει αρκετό κόσμο το νησί σε σχέση με πέρσι, ας πούμε, θα έλεγα. Mm-hmm. Περισσότερο εγώ το αποδίδω σε ότι ο κόσμος ήταν επιφυλακτικός λόγω των εξελίξεων στο Ιράν και τώρα πλέον μην έχοντας άλλη εποχική επιλογή, γιατί είναι ήδη βαθιά το καλοκαίρι, βγαίνει μαζικά, ενώ υπήρχε πάντα μια επιφυλακτικότητα νωρίτερα.
0: Είχε επηρεάσει δηλαδή η κατάσταση, οι βενζίνες και όλα αυτά γενικότερα.
1: Γιατί έχει επηρεάσει. Εδώ πληρώνουμε καύσιμα και μετακυλίεται παντού η τιμή των καυσίμων, χώρια τα προβλήματα οικονομικά που είναι εμφανή.
0: Βέβαια. Οι τουρίστες που έρχονται από πού είναι, δηλαδή είναι τοπικοί, είναι απ' έξω, γιατί λέτε ότι βγήκαν μαζικά τώρα. Αν είναι από το εξωτερικό, φαντάζομαι θα έπρεπε νωρίτερα να το έχουν κανονίσει.
1: Μα όχι, όχι, όλοι είναι στην ίδια ψυχολογική κατάσταση. Mm-hmm. Δεν κάνει διαφορά, δηλαδή, και ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα είναι πολύ επιφυλακτικοί, γιατί γεωπολιτικά, όπως τα βλέπετε κάθε μέρα, δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει αύριο. Οπότε ακόμα και στο τον τουρισμό, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο πεδίο, τον επηρεάζει άμεσα το οτιδήποτε. Μην ξεχνάτε το κάζο που έχουν πάθει οι αεροπορικές εταιρείες με όλες τις ακυρώσεις που έχουν γίνει λόγω του πολέμου. Έτσι, και πώς, ας πούμε, έχουν αυξηθεί τα κόστη, τα εισιτήρια, οι μετακινήσεις, τα πάντα. Mm-hmm. Η Σκύρος έχει ένα 80-85% το οποίο προέρχεται από την Αθήνα. Δηλαδή έχει καθαρά ελληνικό τουρισμό και οικογενειακό τουρισμό, θα έλεγα, ο οποίος την επιλέγει φανατικά. Είναι ένα κοντινό νησί. Έχουμε δική μας ακτοπλοϊκή εταιρεία, τη Σκύρο Ναυτική Εταιρεία, με δικό μας πλοίο, το οποίο κάνει 2 και 3 δρομολόγια την ημέρα όλη την καλοκαιρινή τετράμιο περίοδο περίπου. Mm-hmm. Και μπορούμε και καθορίζουμε και τα δρομολόγια όπως θέλουμε, τα οποία γίνονται μέσω της Κίμης, και απλά ο άλλος έρχεται οδικά περίπου σε 2 ώρες και κάτι από την Αθήνα μέχρι την Κίμη. Υπάρχει και σύνδεση από την Aegean Airlines με το αεροδρόμιο του Ελευθέρης Βενιζέλος και με το Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μέσω της Sky, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο η Σκύρος, mm-hmm. το οποίο είναι μεικτό, στρατιωτικό και πολιτικό. Οπότε η πρόσβαση στο νησί είναι κατά κάποιο τρόπο εγγυημένη, δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις.
0: Ωστόσο, γενικά είναι εκτός των μεγάλων τουριστικών ροών, θα έλεγα. Δεν έχει... την αποδοχή που θα περίμενε κανείς, γιατί πραγματικά έχει πολλά πλεονεκτήματα ως νησί.
1: Ευτυχώς να λέτε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ότι σε πολλούς αρέσει αυτό, ειδικά σε αυτούς που έρχονται. Δεν ξέρω όμως αν για το νησί είναι καλό αυτό.
1: Κοιτάξτε, τα θέματα εδώ στη Σκύρο δεν είναι διαφορετικά από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και τον υπόλοιπο πλανήτη. Σαφώς όλοι επιθυμούν να έχουν ένα καλύτερο βιοποριστικό επίπεδο, σαφώς όλοι προσπαθούν γι' αυτό, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται ποτέ με όρους της αγοράς. Αυτό πρέπει να γίνεται με όρους της τοπικής κοινωνίας. Mm-hmm. Δηλαδή η τοπική κοινωνία είναι αυτή η οποία θα αποφασίζει για το μέλλον της. Εμείς λοιπόν εδώ θέλουμε τη Σκύρο να την κρατήσουμε με ταυτότητα και όχι μέσα από τις μαζικές τουριστικές ροές, γιατί μετά εκεί θα γίνει, είναι άλλος της Κωνσταντινούπολης, όπως συμβαίνει σε διάφορα άλλα μέρη, και τα βλέπετε, δεν κάνετε ρεπορτάζ, τα οποία είναι ρεπορτάζ που αντιπροσωπεύουν υπερβολές και ασχήμιες. Mm-hmm. Εμείς στη Σκύρο θέλουμε να την κρατήσουμε με την ταυτότητά της, με τις τέχνες της, με τα κεραμικά της, με την πολιτιστική της ταυτότητα, με την αρχιτεκτονική της ομορφιά, με απέραντα πεδία τα οποία να είναι ακόμα ακατοίκητα και όχι να γίνονται οι δίθεν επενδύσεις, ας πούμε, και να ξεφυτρώνει κάθε τι κάπου οπουδήποτε που να αλλοιώνει το περιβάλλον, να την προστατεύσουμε από βιομηχανικές επελάσεις τύπου αιωλικών. Θέλουμε να κρατήσουμε παραλίες οι οποίες να μην γίνουν όλες έρμεο συμφερόντων, αλλά να είναι διαθέσιμες για τον κόσμο. Θέλουμε να κρατήσουμε τα πράγματα κανονικά. Άρα λοιπόν, εδώ εμείς ποντάρουμε σε ένα κοινό το οποίο συνεχώς αυξάνεται και θα αυξάνεται. Γι' αυτό και εγώ πάντα λέω ότι το σήμερα της Σκύρου είναι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Δηλαδή εμείς μπορεί να μείναμε γεωγραφικά απομονωμένοι, όπως ήταν και πάντα η θέση της Κύρου στο Αιγαίο, στο κέντρο
0: του
1: Αιγαίου,
0: ναι.
1: Και δεν συνέφερε την ακτοπλοεία να, αν ήταν η Σκύρος δηλαδή 15-20 μίλια βορειότερα ή 30-40 μίλια νοτιότερα, θα ήταν γκρουπαρισμένοι είτε με τις Ποράδες είτε με τις Κυκλάδες. Mm-hmm. Το ότι αυτό θα την είχε συμπαρασύρει σε μια καθολική κατά κάποιο τρόπο ανάπτυξη οποιοδήποτε τύπου, η οποία θα ήταν συναφής με την ανάπτυξη της περιοχής γεωγραφικής που θα ανήκε. Η Σκύρος λοιπόν ως απομονωμένη γεωγραφικά, γιατί αυτές οι αποστάσεις είναι τα 60 μίλια από την Άνδρο και τα 36 μίλια από την Αλόνισο, είναι αρκετά μεγάλες αποστάσεις για την ναυτιλία. Mm-hmm. Και ειδικά με τους κανονισμούς που υπάρχουν τώρα για τις αλλαγές πληρωμάτων, για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό και η Σκύρος έχει διαλέξει ένα δρόμο από το 1980 που έχει το δικό της πλοίο, τη δική της συγκοινωνία, για να μην αισθάνεται αδικημένη επειδή ήταν δύσκολη η προσέγγιση. Όμως αυτή η καθυστέρηση της φάσης την κράτησε, με την κακή έννοια της εννοούμενης ανάπτυξης, την κράτησε σε ένα πλαίσιο το οποίο αυτό το πλαίσιο ήταν πλαίσιο διάσωσης. Και αυτή τη στιγμή που έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι η Σκύρος έχει διασωθεί από, από την ολική άλωση που έχει κάνει η περίφημη αγορά, ζητάμε και θέλουμε και προωθούμε η Σκύρος να διατηρήσει αυτή την ταυτότητα, την πιο σε εισαγωγικά φάση καθυστέρησης που είχε στην κακώς εννοούμενη ανάπτυξη και να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που όλοι αναζητούμε πια και θα τα αναζητούμε όλο και πιο έντονα σαν κοινωνίες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνόπουλε, σας το ευχόμαστε και μας συμφέρει και όλους να έχουμε ένα μέρος να ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε και να είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό, να είστε καλά.
1: Είναι αξιολογικό, έτσι, να μην είναι πλαστικό, να μην είναι δίθεν. Εμείς δεν θέλουμε εδώ πέρα τίποτα το οποίο θα αλλοιώσει το χαρακτήρα του νησιού.
0: Έτσι,
1: θέλουμε τα πράγματα να είναι όπως τα ονειρευόμαστε και όπως τα είχαμε ζήσει και στα παιδικά μας χρόνια. Να εξακολουθούμε να έχουμε νησιά με το ύφος της Κύρου.
0: Να είστε
1: όχι
0: καλά.
1: Με το ύφος των κακών επενδύσεων.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες του εξασφάλισε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, τοποθετώντας 17 ναυαγοσωστικούς πυλώνες στις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού. Ο Λικούργιος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Να πούμε ότι οι ναυαγοσώστες θα βρίσκονται στις συγκεκριμένες ακτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τις παραλίες Αηγόρδιος, Κοντογελός, Γλυφάδα, Παλαιοκαστρίτσα, Μπαρμπάτη, Ύψος και Δασιά, που έχουν εξοπλιστεί με 17 πλήρως επανδρωμένα ναυαγοσωστικά βάρτρα, τα οποία επιχειρούν 34 εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι ναυαγοσώστες, έτοιμοι να παρέχουν πρώτες βοήθειες με το απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Για την προστασία των κολυμπητών από διερχόμενα σκάφη έχει πραγματοποιηθεί και πλήρης οριοθέτηση των λουτρικών ζωνών. Παράλληλα, ανάδοχος εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο στόλο πιλωτών μέσων που αποτελείται από 5 πεντάμετρα σκάφη για τη γενική και συνολικότερη εποπτεία, 17 μικρά ταχύβλα σκάφη διαθέσιμα για την άμεση ανταπόκριση κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου και 6 θαλάσσια jet ski που επίσης θα περιπολούν γύρω από τις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Μιλάμε για τις μεγαλύτερες παραλίες, από τις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού και τις μεγαλύτερες παραλίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε με τον Δήμο Αγίου Νικολάου Υπουργός Τουρισμού για την αναβάθμιση της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έπεσαν λοιπόν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις της νέας τουριστικής σχολής στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα η κυρία Κεφαλογιάννη ανακοίνωσε ότι η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων της ΑΣΤΕΚ θα γίνει μέσω της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για τη φετινή τουριστική χρονιά όσον αφορά την τιμή και σύνθεση και τα έσοδα τα οποία φαίνεται ότι θα είναι, αν όχι περισσότερα, τα ίδια με πέρυσι. Παρά την δύσκολη, όπως δήλωσε, γεωπολιτική περίοδο που περνάει η περιοχή. Τώρα, να σας πω ότι από την πλευρά του ο Δήμος παραθέτει 15 στρέμματα προκειμένου να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις της τουριστικής σχολής, της ΑΘΕΚ, εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, στη συζήτηση υπήρξε και στο Μνημόνιο της Συνεργασίας η πρόβλεψη για κατασκευή κοιτώνων που θα βοηθήσουν όχι μόνο την τουριστική σχολή, αλλά και το τμήμα του Πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται εδώ, το Μεσογειακό Πανεπιστημίο που βρίσκεται εδώ στην περιοχή των Λακωνίων. Είναι σημαντικό να σας πω ότι βράθηκε εδώ και ο κ. Παντιτάιτς, ο βουλευτής Λασεθίου, και η κ. Σπυριδάκη από το ΠΑΣΟΚ, η βουλευτή από το ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος Αρναωτάιτς, ο περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος δήλωσε την πρόθεσή του να βοηθήσει στην ανέγερση των κτηρίων αυτών. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είχαμε ανακοίνωση χρηματοδότησης. Δηλαδή αυτό είναι ένα σημαντικό, εκεί θα υπάρξει πίεση να δούμε με ποιο σχήμα θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό και να τρέξει, γιατί είναι απόλυτα αναγκαίες. Όσον αφορά το θεσμικό κομμάτι που είναι σημαντικό, ο υπουργός δήλωσε ότι η σχολή είναι τριετής, οι απόφοιτοι βγαίνουν με πτυχίο 5 και χωρίς εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μετά να εισαχθούν σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την πλευρά τους εφηβητές ζητούν αναβάθμιση του πτυχίου και εισαγωγή σε μεταπτυχιακά μέσα από τη σχολή και όχι σε κάποια τριτοβάθμια όπως λειτουργεί τώρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, οργανώνει σήμερα στη Ρόδο η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Την ίδια ώρα τη διαμαρτυρία του γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν στους ομιλητές εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουρισμό εξέφρασε το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων της Ρόδου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα το απόγευμα έχουμε στο ξενοδοχείο Σέρατον μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων. Ποιος αντέχει και γιατί. Θα αναπτυχθεί το θέμα από μιλητές που σίγουρα έχουν πολλά να καταθέσουν. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Χρήστος Μιχαλάκης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Χατζής, ο CEO του τουριστικού οργανισμού Der Tour, το Μπίας Τζόνσον, και ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και μια επαιτειακή έκδοση με τίτλο «Δωδεκάνησα και τουρισμός, ανθεκτικότητα στην περίοδο κρίσεων 2015-2023». Αυτό όμως, όπως είπες και εσύ, προκάλεσε αντίδραση από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων που εξέδωσε ανακοίνωση και στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αγνοήθηκε το μεγαλύτερο σωματείο εργασίας και η Ομοσπονδία η Πανελλήνια των εργαζομένων στον τουρισμό, αγνοήθηκαν από το πάνελ των ομιλητών, θέλει να πει, γιατί έχουν προσκληθεί προφανώς ως ακροατές. Τονίζουν ότι αυτό και μόνο του αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας, ότι οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι χειροκροτητές ούτε κομπάρτσι για να κάθονται σε καθίσματα για να βγαίνουν φωτογραφίες, ενώ αμφισβητούν και τα περικρίσεις που αναφέρονται στην θεματολογία της εκδήλωσης, λέγοντας ότι μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές ιστορικών ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων και με μια τρίτη χρυσή σεζόν να καλπάζει, η επίκληση της κρίσης είναι το μόνιμο προπέτασμα καπνού για να δικαιολογηθούν τα υπερκέρδη των λύκων και η εργασιακή εξόντωση των πολλών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Τρία σημαντικά έργα πολιτισμού εγκαινιάζει σε Ιωάννα Κεσούλη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόκειται για το τζαμί της Καλούτσιανης, το Θεμανικό Λούτρο στο Κάστρο και το Κάστρο της Κιάφα στο Σούλιο. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Όπως σωστά ανέφερες, τρία έργα αποκατάστασης μνημείων εγκαινιάζει σήμερα στα Γιάννα και στο Σούλη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνας Βασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη. Πριν από λίγη ώρα εγκαινιάστηκε το τζαμί της Καλούτσιανης μετά την αποκατάσταση και τη συντήρησή του προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθως είχαμε τα εγκαίνια του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο, όπου εκεί πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις τυχοποιίας στους τρούλους αλλά και στα δάπεδα, συνολικού προϋπολογισμού 1.830.000 ευρώ. Το απόγευμα τέλος Γκέλη θα εγκαινιαστεί το κάστρο της Κιάφας στο Σούλη ένα έργο στερέωσης των τυχών και βελτίωσης της επισκεψιμότητας προϋπολογισμού 2 εκατομμύριων ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα η Ικαρία γιορτάζει και τιμά την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της από τους Τούρκους. Θα πάμε στο νησί και τον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Θέλω να πω έτσι λίγο ότι η Ικαρία ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1521. Η Ιταλία είχε κατακτήσει, να θυμίσουμε, τα Δωδεκάνησα κατά τη διάρκεια του Ιταλοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 1912. Και τότε η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού εδώ στο νησί φοβήθηκε ότι θα ενσωματωθούν και αυτοί στην Ιταλική Αποικιακή Αυτοκρατορία. Και προκειμένου να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη, πάτησε συνεργασία με, θα έλεγα, με κάτω το τραπέζι με την ελληνική κυβέρνηση, τότε με τον Βενιζέλο. Στις 17 του Ιούλη εξεγέρθηκαν οι κάτοικοι, συνέλαβαν την τουρκική φρουρά που αποτελείται από 30 άνδρες και κήρυξαν και την ελεύθερη πολιτεία της Ικαρίας την επόμενη μέρα, όπου παρέμεινε με αυτή την κατάσταση μέχρι τις 4 του Νοέμβρη, όπου έγινε και η ενοποίηση με την Έλλαδα.
0: Και από την Ικαρία στην Χίο, όπου εκεί γονείς επιτυχώντων μαθητών του μουσικού σχολείου της Χίου ζητούν να μην αποκλειστούν μαθητές εξαιτίας της έλλειψης χώρων. Θοδωρή Πιλιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι για να περάσει κάποιος στο μουσικό σχολείο δίνουν εξετάσεις πάνω στη μουσική, έτσι ώστε να φανεί ότι έχουν κάποιες βάσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα παιδιά μετά το δημοτικό να προχωρήσουν στο γυμνάσιο. Φέτος λοιπόν είχαμε 39 άτομα τα οποία μάλλον επιτυχώντες, ήταν οι περισσότεροι αυτοί που έδωσαν εξετάσεις. Από αυτούς όμως φαίνεται ότι μέχρι τώρα, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θα φοιτήσουν μόνο 24 μαθητές. Θα υπάρχει δηλαδή ένα πλήρες τμήμα και οι υπόλοιποι 15 αποκλείονται λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι στο μουσικό σχολείο, στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται λίγο μάλιστα έξω από τη Χίο, στη Δημοτική Ενότητα του Αγίου Μινά, και που είναι θέμα η εξέβρεση χώρων. Αυτό το έδωσαν από την αρχή οι γονείς των επιτυχώντων μαθητών, από την πρώτη στιγμή δηλαδή τον Ιούνιο που είχαν δοθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, πιέζοντας προς όλες τις πλευρές και ιδιαίτερα προς το Δήμο, στον οποίο επανέρχονται με ένα αίτημα έτσι ώστε να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εξεταστεί η λύση του προβλήματος, και μέχρι να αναγερθεί ένα νέο μουσικό σχολείο, το οποίο συζητείται, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχει προχωρήσει καθόλου σε αυτό το επίπεδο, να μπουν κοντέινερ και να μπορέσουν να στεγαστούν τα δύο τμήματα της πρώτης τάξης και να περάσουν όλοι οι μαθητές να φοιτήσουν εκεί από την ώρα που στις εξετάσεις τους πέρασαν και να μην είναι μόνο οι 24 από τους 39. Επισημαίνω ότι αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μαθητών στο επίπεδο της Χίου για το μουσικό σχολείο, δείγμα της σπουδαίας δουλειάς, όπως σημειώνεται, του Συλλόγου Διδασκόντων, που βάζει όλους πρώτων ευθυνών τους, και καλούν και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει άμεσα, εντός Ιουλίου αν είναι δυνατόν, το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να πάρει θέση σε αυτή την πρόταση που είπαμε, Γκέλη, να μπουν δηλαδή κοντέινερ και να μπορέσουν να φοιτήσουν όλα τα παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια σημαντική συνεργασία για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας εγκαινιάζουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Ιστεροσκοπείο Αθηνών με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξη αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στα Γρεβενά. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αναστασία.
8: Καλησπέρα και κυρίες και κύριοι. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Σπύρος Βασιλάκος, θέτοντας τις βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την αξιοποίηση του αστρονομικού πάρκου ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Στόχος είναι το αστρονομικό πάρκο Όρλιακα να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο κόμπο επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας που θα συνδέει την πανεπιστημιακή έρευνα με την εκπαίδευση, την τοπική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της Δυτικής Μακεδονίας. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Παπαντώνη. Μένουμε στην Δυτική Μακεδονία, αλλά πάμε στη Φλόρινα για κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί έχουμε μια περίεργη υπόθεση body shaming από θεία σε ανιψιά που κατέληξε στα δικαστήρια. Τάμια Δάμου, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Σήμερα ορίστηκε και πραγματοποιείται το δικαστήριο μετά και την σύλληψη της θείας κατόπιν μηνύσεως που έκανε η ανιψιά, όταν την αποκάλεσε χοντρή, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του νόμου για ρατσιστική συμπεριφορά και shaming bonding. Είναι μια περίπτωση που πραγματικά απασχόλησε την περιοχή της Καστοριάς και όλα ξεκίνησαν όταν η θεία αποκάλεσε χοντρή την ανιψιά, με αποτέλεσμα η ανιψιά να προχωρήσει σε μήνυση εις βάρος της. Βέβαια, ναι, μεν αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα μετά και την απολογία της, ωστόσο σήμερα είχε οριστεί τακτική δικάσιμος προκειμένου να δικαστεί η θεία έναντι της μήνυσης που έκανε η ανιψιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος των Δημοτικών Συμβούλων Βόλου Μάρκου Βαξεβανόπουλου και Στέλιου Λιμνιού κρίθηκε από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Ο ίδιος στη συνέχεια προέβη σε μια οργισμένη ανάρτηση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ουσιαστικά το εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και ως προς την ποινή, η οποία ήταν αυτή ακριβώς, 9 μήνες δηλαδή, με αναστολή. Από την πλευρά της τώρα, σχολιάζοντας την απόφαση, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσώπησε τον κύριο Βαξεβανόπουλο και τον κύριο Λιμνιό στην δίκη αυτή, χαρακτήρισε την καταδίκη του Δημάρχου Βόλου ως μια σημαντική δικαστική δικαίωση για τους πολίτες που αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Να πούμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ακόμη υπογράμμισε ότι η απόφαση αφορά πολίτες οι οποίοι στοχοποιήθηκαν επειδή αντέδρασαν στην κάψη απορριμμάτων στο Βόλο. Οι δύο δημοτικοί συμβουλοί είχαν πρωταγωνιστήσει, να πούμε, στις αντιδράσεις κατά της κάψης απορριμμάτων στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ πριν από αρκετά χρόνια. Οι ίδιοι προέβησαν σε δήλωση, δήλωσαν δικαιωμένοι, επισημένοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την υπεράσπιση του δικαίου. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση του Δημάρχου Βόλου πριν από λίγες ώρες, κάνει λόγο για απόφαση μεταξύ άλλων που, όπως υποστηρίζει, περιορίζει την ελεύθερη έκφραση και την πολιτική κριτική. Ασκεί κριτική στις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου και αναφέρει ότι θα συνεχίσει να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του, ενώ υπογραμμίζει ότι η θέση του ως δημάρχου απορρέει από την λαϊκή ετιμιγορία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Απρόσμενη εξέλιξη είχε η λογομαχία ανάμεσα σε δύο συγχωριανούς σε περιοχή της Κισάμου στα Χανιά. Το επεισόδιο ξεκίνησε για παράνομη βόσκηση των ζώων του ενός στο χωράφι του άλλου, όταν ο ένας έβγαλε ψαλίδι και τραυμάτισε τον άλλον. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτο περιστατικό στα Φαλάσσαρνα Κισάμου, καθώς ένας 65χρονος πήγε στο χωράφι του και διαπίστωσε να βόσκουν εντός αυτού ζώα που δεν ήταν δικά του και συγκεκριμένα 150 πρόβατα γέλη. Έξω από τα χωράφια, μάλιστα, τα επιτηρούσε τα ζώα του ένας 57χρονος, στον οποίο ο 65χρονος έκανε παρατήρηση, όπως ήταν προφανές, καθώς βοσκούσαν στην ιδιοκτησία του. Η λογομαχία των δύο ήταν έντονη και μάλιστα στην εξέλιξη του επεισοδίου, ο 57χρονος ιδιοκτήτης των ζώων έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και μάλλον αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας, ήταν ψαλίδι κουράς προβάτων, με το οποίο και τραυμάτισε τον 65χρονο, ο οποίος προσπάθησε να αμυνθεί. Ο τελευταίος λοιπόν στην προσπάθειά του να αποφύγει το μαχαίρωμα τραυματίστηκε ελαφριά στα δύο του χέρια και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Κισάμου, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο ΑΤΑΦ Κισάμου, όπου κατέθεσε μήνυση εις βάρος του φερόμενος δράστη, ο οποίος αξίζει να πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αγνοείται και η αστυνομία αναζητάει τα ίχνη του. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του earthnews.gr, ο 57χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, για αδεσποτεία, αγροζημία και παθητική κακοποίηση σκύλου, αδίκημα για το οποίο συνελήφθη η σύζυγός του, την οποία η αστυνομία, αναζητώντας τον φερόμενο δράστη, βρήκε στο σπίτι της. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στον χώρο του πολιτισμού με το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου που επιστρέφει και φέτος με ένα πλούσιο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Πιέρειας. Για το φεστιβάλ μίλησε ο υπεύθυνος του κ. Παχρίου στον 102 FM για το πρόγραμμα και για την εμπειρία που θα απολαύσει το κοινό.
12: Σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη και σημαντική θεατρική παράσταση στην Ίδια. Αύριο του Speak Slack και συνεχίζουμε μέχρι 8 Σεπτεμβρίου με πολλές θεατρικές παραστάσεις, με πολλές συναυλίες, με μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με την γαστρονομία και επιστημονικές ημερίδες σε σχέση με τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής μας κτλ. Και φιλοξενούμε και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με τα εικαστικά και με τη λογοτεχνία. Τα περισσότερα βέβαια γίνονται στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, ένα μεγάλο θέατρο με χωρητικότητα 3.500 θεατές. Πάμε μετά στο κάστρο του Πλαταμόνα. Από εκεί ανηφορίζουμε πιο πάνω στα αρχαία Λίβηθρα, τα οποία βρίσκονται μέσα στον Όλυμπο, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος. Θα πάμε μετά στο Βυζαντινό Ναό της Παναγίας Οικοδρογιώτας, ένα σημαντικό μνημείο που σώζεται από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Και βέβαια θα πάμε και μέσα στην πόλη, στο Δημοτικό Θέατρο της Κατερίνης και επίσης και στο Δημοτικό Θέατρο του Λιτοχώρου. Οι περισσότεροι θεατές είναι από άλλες περιοχές εκτός Κατερίνης και Πιερίας. Έχουμε κάθε χρόνο τώρα το καθιερώσουμε κάθε χρόνο και τιμόμενη χώρα. Φέτος βέβαια είχαμε μια συνεργασία με την Κύπρο και με τη Χίο και συνεργαστήκαμε πάνω στη γαστρονομία και κάναμε και στην Κύπρο και στη Χίο αλλά και στην Πιερία προχθές τελείωσε το γαστρονομικό φεστιβάλ.
0: Μένουμε στο χώρο του πολιτισμού και πάμε στα Χανιά, όπου εκεί παρουσιάζεται απόψε η παράσταση με τίτλο «Ο τρελός λαγός», που είναι βασισμένη στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σακτούρη. Παίνει τον Πρίνη. Τώρα μαζί μας, Παίνει, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο θέατρο Κηδονία. Μια διοργάνωση που εστιάζει στη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική και περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, σεμινάρια, τιμητικές βραδιές, εκδηλώσεις μνήμης, παραστάσεις, συναυλίες, προβολές αλλά και φιλοσοφικούς περιπάτους. Η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε είναι μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σαχτούρη, όπως είπε, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βρυβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο τρελός λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποιήση του Σαχτούρη, το οποίο απεικονίζει το σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε ένα κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που αν και υπαρξιακή φέρει έντονο και το πολιτικό φορτίο. Το έργο του Σαχτούρη έχει σαφώς διαχρονική αξία, καθώς δεν αφορά μόνο την ιστορική συγκυρία της εποχής του, αλλά αποτυπώνει συνολικότερα την εμπειρία του ανθρώπου που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βία και την καταστροφή. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν στις 9, αλλά και το Σαββατοκύριακο, την ίδια ώρα, στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδονία στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
14: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, πάντα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 7, Μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

0: καρδιά.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Ταξιδιάρα εσείς, αγαπάμε, καλό ταξίδι το αντίο του Νικήτα Κακλαμάνη. Λευκά μαντήλια ανεμίζουν και στα λιμάνια της Αττικής, με τους οδηγούς του Ιουλίου να ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, και από τα λευκά μαντήλια της αναχώρησης στα λευκά μαντήλια των αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, με νέες ανεξαρτητοποιήσεις και αναταράξεις. Την ώρα που ανεβαίνει ο υδράργυρος, με τον πρώτο καύσωνα ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις των ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα, την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με εκατέρωθεν στρατιωτικές ενέργειες, πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές και νέα περιστατικά στον Περσικό κόλπο. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά απλώς κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Και έρχεται και ο πρώτος καύσωνας σε πορτοκαλί, σταγερμό η Αττική και ακόμα 7 περιοχές της χώρας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις όσον αφορά τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για τις ακόμα δύο επιθέσεις. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας και έλαβε να προθεσμεί μία να απολογηθεί την Δευτέρα.
6: Τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένη και σε απόπειρα της έκρηξης του εμπρισμού της παράβασης του νόμου περιόπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Ο 25χρονος θα βρεθεί στις 10 η ώρα το πρωί της Δευτέρας απέναντι στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς συνελήφθη χθες μετά το ένταλμα που εξέδωσε η ίδια ανακρίτρια και εκτελέστηκε από τα στελέχη της Δρομοκρατικής Υπηρεσίας που τον εντόπισαν χθες το πρωί στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του, στην Άνω Πόλη και τον συνέλαβαν. Μέχρι τώρα δεν έχει δώσει καμία πληροφορία στις αρχές, δεν φέρεται να έχει δώσει ούτε τα αποτυπώματά του κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στο αστυνομικό μέγαρο.
5: Ουσιαστικά ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως λέμε.
6: Ακριβώς, ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως έκαναν και οι δύο άλλοι, 29χρονος και 26χρονοι, και δεν ξέρουμε αν θα δώσει τα φώτα του στην ανακρίτρια, αν δηλαδή θα παραδεχτεί ότι πήρε τα κλειδιά και πού τα έδωσε. Ούτως ή άλλως, ο 25χρονος είναι στο κάδρο των αξιωματικών της Αντιδρομοκρατικής Υπηρεσίας ως ο άνθρωπος που μετέφερε τα κλειδιά στον 29χρονο, χωρίς να έχει κάποια άλλη συμμετοχή, ενιαία ωστόσο η δικογραφία, για όλους όσοι εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις, τόσο στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα με τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, όσο και στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Ζήθιο Ακίμοβιτ, για τους υπόλοιπους που θα εντοπιστούν, τους υπόλοιπους τρεις, που φέρεται να είναι οι άνθρωποι που προσέγγισαν παιδί τα δύο αυτά σπίτια.
5: Πάντως, Δέσποινα, σκιαγραφώντας και το προφίλ του, γνώριμος, όπως μας είπες και εσύ στις αρχές, και μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου.
6: Ενεργό μέλος και μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το δικαστήριο την περασμένη Τρίτη, όταν προσήχθησαν ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και 26χρονοι. Ο ίδιος έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου, καταλήψεις, πορείες, ακόμη και σε επεισόδια, αν όχι στην πρόκλησή του, τουλάχιστον είχε συμμετοχή σύμφωνα με τους αξιωματικούς της Αντιδρομοκρατικής Υπηρεσίας, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει τις έρευνες για να εντοπίσουν, να ταυτοποιήσουν τις δράσεις των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων.
5: Εξετάζεται, Δέσποινα, και το ενδεχόμενο να υπάρχει ένας κοινός ηθικός αυτούργος πίσω και από τις τρεις επιθέσεις.
6: Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή μετά την σύλληψη της 26χρονης και του 29χρονου, διότι δεν θεωρούν οι αρχές ότι είναι μόνο η φυσική αυτούργη πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχει σίγουρα ηθικός αυτούργος ή ηθική αυτούργη, με τις έρευνες να στρέφονται κυρίως στην ύπαρξη ατόμου που κινούσε τα νήματα πίσω από αυτές τις επιθέσεις.
5: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες, φυσικά για ό,τι νεότερο υπάρξει στην πορεία των ερευνών για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Τώρα όμως, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα όσα είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, αλλά και την σημασία των αναφορών του στην υπόθεση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ρούμπιο δεν κατονόμασε, δεν αναφέρθηκε στο όνομα της Βάγιας Νέστορα, είπε όμως, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους 65 χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο αυτή για την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας στο State Department, είστε εδώ γιατί μία 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα κάηκε στο σπίτι της, μέσα στο σπίτι της, στο 80% του σώματός της, εκτελέστηκε επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι η πολιτική τρομοκρατία είναι ένα κακό που εντείνεται, αυξάνεται και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το εξαλείψουμε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες, όπως στο Βερολίνο και στις επιθέσεις με τα blackout επί 5 ημέρες, αλλά και στην δολοφονία 23χρονου στη Γαλλία, έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε μετά από επίθεση ακροαριστερών, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ξεκίνησε και έδωσε ιδιαίτερη βάση και σημασία στην ομιλία του με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
5: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Να περάσουμε όμως και στην άλλη υπόθεση της Μαρφίν. Η συλλογή ενός πλούσιου φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού, αλλά και η αναλυτική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εντόπισε όλα τα σημεία ταυτοποίησης, οδήγησαν και στην έκδοση και εκτέλεση των τριών ενταλμάτων σύλληψης για το φωνικό εμπρισμό. Το ρεπορτάζ έχει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Καρέ-καρέ, κατέγραψε τις τραγικές στιγμές της μπριστικής και φωνικής επίθεσης. Για τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο μωρό, η κάμερα της τράπεζας Μαρφίν, τη στιγμή της επίθεσης ομάδας των 5 που είχαν αποκοπεί από 12 μελή ομάδα αντιεξουσιαστών. Οι τρεις εξ αυτών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, με την έρευνα να συνεχίζεται για τους άλλους δύο. Στο βίντεο το που είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, καταγράφει το πανικός που έχει προκληθεί εντός της τράπεζας και σύντομα τους πυκνούς μαύρους καπνούς που τυλίγουν το εσωτερικό του κτηρίου, μετατρέποντάς το σε πάγιο θανάτου. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών αξιοποίησαν το υλικό που συνέλεξαν και ανέλυσε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Στην πιο αναλυτική έκθεση των εγκληματολογικών εργαστήριων, όπου αξιοποιήθηκαν υλικά παλιότερα, πιο σύγχρονα, με καλύτερη ανάλυση και υλικό, αλλά και φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές της παρέας το 2009, που αποτελούσε έβριμα της αντιτρομοκρατικής σε άλλη υπόθεση, έχουν προκύψει και οι σχετικές συγκρίσεις. Η αναλυτικότητα δηλαδή έκθεση ξεδιπλώνεται σε 117 σελίδες, με τον ψηλό, τον 42χρονο, όπως φέρεται δράστη, να σπάει μισφυρί, να φαίνεται να σπάει μισφυρί την τζαμαρία της τράπεζας, ο οποίος ταυτίστηκε από το τμήμα προσώπου που φαινόταν σε βίντεο και φωτογραφίες, το σωματότυπο, τα γυαλιά, το καπέλο του, ακόμα και την τσάντα που είχε στην πλάτη, η οποία είχε ένα χαρακτηριστικό καπιταρχικά ενός πανκ συγκροτήματος, που ήταν ζωγραφισμένα ακριβώς πάνω στην τσάντα. Το ίδιο ακριβώς ίδια τσάντα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε και στις διακοπές του, γι' αυτό και έγινε και η ταυτοποίηση με αυτές τις παλιότερες φωτογραφίες από την υπόθεση της αντιτρομοκρατικής. Αντίστοιχα, ο άλλος 42χρονος που είχε σχεδόν τον ίδιο σωματότυπο, φαίνεται πως φορούσε τα ίδια αθλητικά παπούτσια στις διακοπές του αλλά και στην επίθεση. Το σακίδιο πλάτης είχε επίσης χαρακτηριστικά σημεία, συγκεκριμένα ένα σιρίτι και ένα αποχρωματισμό που τα καταστούσαν άμεσα σε κρίσιμο με αυτό τη ημέρα της επίθεσης. Από την πλευρά της 46χρονη ταυτοποιήθηκε επίσης από τη σύγκριση του υλικού. Φαίνεται πως οι αρχές έκαναν τη σύγκριση από την κοτσίδα που εξήχε από την μπλούζα με την οποία είχε καλύψει το πρόσωπό της, σε σχέση με τις φωτογραφίες που είχε από προσωπικές της στιγμές. Συγκρίθηκαν ακόμη οι ίδιες το πρόσωπο του ενός κατηγορουμένου, η μορφή του προσώπου, το σαγόνι, τα αυτιά του, ακόμη και το σχήμα του στόματος, όπως διαγράφεται από το μαντήλι, το ειναερίδι, το μεσόφριο, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά στα σώματα και τα πρόσωπά τους. Μια αναλυτική έκθεση, δηλαδή γεμάτη συγκρίσεις, που έπεισε τον αρμόδιο ανακριτή και προχώρησε στην έκδοση των σχετικών ενταλμάτων σύλληψης.
5: Και να θυμίσουμε ότι μετά τις απολογίες τους, οι δύο άνδρες έχουν μεταφερθεί και σε διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν νέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Άγη, καλό μεσημέρι. Είχαμε την κυβέρνηση ουσιαστικά να σηκώνει το γάντι και τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την ΠΝΙΚΑ το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
8: Ακριβώς όπως είπες και εσύ αρχικά, σε συνολική πολιτική αντεπίθεση περνάει η κυβέρνηση μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει ότι η πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από τις χθεσινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει ακόμα περισσότερους τους τόνους, κατηγορώντας εξ αρχής την αντιπολίτευση πως παραβίασε το δεκμήριο αυτοότητας, αφήνει αιχμές ακόμα και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός εχθές υποστήριξε πως 13 κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, οι 9 απαλλάσσονται πλήρως, ενώ 4 ακόμα για τους οποίους συνεχίζεται μόνο για πλημελητικού χαρακτήρα αδικήματα, και υπενθυμίζοντας πως και ο ίδιος είχε ζητήσει αποκλειστικά για λόγους ευθυξίας την παραίτηση τριών υπουργών. Ουσιαστικά θα έχουμε την προβολή του νέου αφηγήματος πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι με στόχο βέβαια τον πολιτικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας όπως έχει καθοριστεί η αυτοδυναμία σε εκλογές την άνοιξη του 27. Όπως ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός χθες μιλώντας στην Μνήκα ανέφερε πως η αυτοδυναμία είναι ακόμα αριχτή και βέβαια παραμένει, όπως είπε, μοναδικός πολιτικός στόχος εκλογές της άνοιξης του 27, ενώ συνολικά, όπως τονίζεται, η κυβέρνηση έχει ένα σαφές πολιτικό πρόγραμμα και κυβερνήσεις συνεργασίες θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές, όλα αυτά για την επόμενη μέρα, ενώ χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Πρωθυπουργός, ο κ. Παπαγιώργος, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, σημείωσε πως από εκεί πέρα είναι δυσανάλογη η στάση της αντιπολίτευσης, όπως είπε, η ένταση που είχε πλευράς της αντιπολίτευσης σε σχέση με την υπόθεση του ΒΚΕΠΕ.
5: Και βλέπουμε και όλες και αυτή την προσπάθεια συσπήρωσης εκ μέρους της κυβέρνησης εν ώψη και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας τη Δευτέρα.
8: Ακριβώς.
5: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειά μπροστά της. Όλα αυτά θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους. Αυτό ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Edge News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
9: Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντίξωσυνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν. Εισαγόμενες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
5: Ο κύριος Κοντογιώργης αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Άγιο Βαγιάνο, και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χαρακτήρισε σοβαρό το ζήτημα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Παράλληλα, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, παρέμπεψε στο τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε την αντίδραση της αντιπολίτευσης ως επιθετική.
9: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν να σας έλεγα γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα, η Νέα Δημοκρατία την ανέλαβε και τι είπε, ναι, με καθυστέρηση εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων, όμως όχι η αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε, εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα. Γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή γιατί τι προέκυψε ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμελητό, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή υπόθεση. Όμως, σε σχέση προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμελητό, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε

0: μεγαλώνει. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Δημητριτάκη για τις ενέργειες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτοντας ο ίδιος ότι θεωρεί θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, είπε.
1: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν. Δεν θεωρώ ότι θα είμαι ξεκάθαρος αυτό. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκης που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέγει κυβέρνηση υποδίκων κ.ο.κ.
0: Πάντως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει προκαλέσει την πολιτική αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά.
2: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
3: Γιατί ξεχνάτε αθωότητας του κύριου Ανδρουλάκη.
2: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
0: Η αντιπαράθεση όμως επεκτείνεται και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδεχθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Συνεχίζονται λοιπόν οι επικρίσεις προς την κυβέρνηση με το ΚΚΕ να ζητά να προχωρήσει η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδοθούν οι ευθύνες. Ενώ το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Κινηθική κριτική από την Ελληνική Λύση με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής.
4: Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμερτζίδου και με τις Πόρσε.
0: Για πολιτικές ευθύνες έκανε λόγο ο Κομνηνός Δελβερδούδης από την Νίκη. Να τον ακούσουμε.
5: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
0: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου συνεχίζεται ο κύκλος των αποχωρήσεων, νέες απώλειες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, έντονες διεργασίες στο εσωτερικό του κόμματος. Οι τελευταίες μάλιστα ανεξαρτητοποίησης αλλάζουν τα δεδομένα στην Κουμουνδούρου, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη για την επόμενη μέρα και την αυριανή εκλογή νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Παραμένει ρευστό το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος να είναι συνεχής και το κύμα αποχωρήσεων καλά κρατεί.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εντός ολίγου ούτως ή άλλως πρόκειται να ξεκινήσει μια νέα συνέδρια πολιτικής γραμματείας εν όψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Να επιθυμίσω ότι αύριο το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν απομείνει, διότι καθημερινώς έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις ή παρετήσεις, όπως του κυρίου Κόγκλου Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παρετήθηκε εκ της θέσεώς του και παραδίδει την έδρα του στο κόμμα, κυρία Σόλγα Ζωροβασίλη, του κυρίου Μπάρκα. Έχουμε δηλαδή μια σειρά αυτή την εβδομάδα βουλευτών που έχουν αποδυναμώσει πλήρως την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αναπομείναντες λοιπόν, οι όσοι θέλουν από αυτούς που έχουν απομείνει, θα συνεδριάσουν αύριο προκειμένου να εκλέξουν τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και λίγες ώρες αργότερα η Κεντρική Επιτροπή να συμπληρώσει τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να εκλέξει γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα. Τώρα όλα αυτά βέβαια υπό τη σκιά ενδεχόμενης ανεξαρτητοποίησης και αποχώρησης εκ του ΣΥΡΙΖΑ από το Σωκράτη Φάμελο. Λέω πιθανότατα υπό τη σκιά αυτή ο κύριος Φάμελος φαίνεται ότι μάλλον διαφωνεί με την αυτονομική κάποδο του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει δηλώσει ευθέως. Αν η Κεντρική Επιτροπή επιβεβαιώσει αυτό, τότε με μαθηματική ακρίβεια κύριος Φάμελος, έτσι όπως διαφαίνεται, το λέω, και πιθανότατα να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του και αυτός και εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ούτως ή άλλως δεν είχε παρευρεθεί την προχτές όταν συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ,

0: καταγγέλλοντας τις διαδικασίες που εκλέξαν σίγουρα με τις οποίες εξελέγει ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
1: Και τώρα είχαμε και πριν από λίγο και μια ενηγματική ανάρτηση από τον Παύλο Πολάκη. Δεν χωρούν στο δρόμο μου τον Αλωνών Κουμάντα. Τώρα δεν ξέρω αυτό τη νέα δεδομένα δημιουργεί.
0: Είχαμε πολλούς αποδέχτες, είναι σαφές, έχει δίκιο, και σοκοματικό αλλά και βολές προς την Λεωφόρα Μαλλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα θα αρχίσει να ζεσταίνει, ήδη ξεκίνησε, θα αρχίσει να ζεσταίνει στο εγγύς μέλλον.
1: Παρακολουθούμε λοιπόν, να συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία, να δούμε αν τελικά έχει κλείσει η πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 Μίλτος Ζαμπάρας. Όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος και υποστήριξε ότι απαιτεί τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
2: Το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ, σαν από το χρόνο, είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά. Είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
1: Εκτός συνόρων, συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Αλεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία, καθότι είναι έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, βομβάρδισαν για έκτη νύχτα το Ιράν, επεκτείνοντας τα πλήγματα σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τους Ιρανούς, οι οποίοι σε αντίπεινα χτύπησαν και πάλι στόχους σε χώρες του κόλπου, ανάμεσά τους ηλεκτρική μονάδα αλλά και μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ.
3: Πραγματικά, τον επικίνδυνη κλιμάκωση. Το Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους τελευταίους βομβαρδισμούς χτύπησαν 7 γέφυρες, 6 από τις οποίες συνδέουν την παραθαλάσσια πόλη Μπαντάρ Καμίρ με το κεντρικό και βόρειο Ιράν. Επίσης, σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αλλά και πολύ σημαντικό αεροδρόμιο στα σύνορα με το Πακιστάν. Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι επλήγησαν και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα κάλεσαν τους πολίτες να περικόψουν την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, να την περιορίσουν. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ιρανοί είχαν προειδοποιήσει ότι αν πληγούν κρίσιμες υποδομές, πολιτικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν σκληρά αντίπεινα στις χώρες του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ενεργειακή μονάδα, ηλεκτρική μονάδα, αλλά και μονάδα αφαλάτωσης. Επίσης, και το Κουβέιτ ζήτησε από τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικούς στόχους και πάλι στο Ομάν, στην Ιορδανία, αλλά και στο Κατάρ, όπου εκεί τραυματίστηκε ένα παιδί, όπως ανέφεραν οι αρχές της χώρας, από τα συντρίμια ενός ντρόουν που κατέπεσε μετά την αναχέτησή του. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έπληξαν και πάλι στρατιωτικούς στόχους με στόχο να εξαλείψουν την ικανότητα του Ιράν να πλήττει πλοία, να χτυπά πλοία στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν για πρώτη φορά ένα κέντρο με Αμερικανικό Κέντρο Διοίκησης στην Ανατολική Συρία. Αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις που συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του ορμού. Σε κάθε περίπτωση όλες αυτές είναι πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου πάντως να επιμένει ότι οι ΗΠΑ και ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ανοιχτοί σε μια διπλωματική λύση, ενώ παράλληλα, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, εντείνεται η ανησυχία και για το άλλο πολύ σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα για την παγκόσμια ναυτιπλοεία, το στην Ερυθρά Θάλασσα, το Bab el-Mandeb, όπου χθεσινό αποκλειστικό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters ανέφερε ότι το Ιράν έχει ζητήσει από τους Χούθη να το κλείσουν, και αυτό συμβαίνει όπως θυμόμαστε με πλήγματα σε πλοία που περνούν από εκεί, να το κλείσουν λοιπόν εφόσον υπάρξουν επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές του Ιράν.
1: Τώρα, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα και στους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, σε χθεσινό βραδινό το διάγγελμα κατηγόρησε την Κίνα για παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές και είχαμε και απάντηση βέβαια σήμερα από το Πεκίνο.
3: Βεβαίως, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφερόταν στις αμερικανικές εκλογές του 2020, που επιμένει βεβαίως Ντόνα ότι τις κέρδισε και το αποτέλεσμά τους ήταν νοθευμένο, το αποτέλεσμα που έδωσε την νίκη του Τζο Μπάιντεν. Είπε λοιπόν ότι οι Κινέζοι απέκτησαν τα αρχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών και μίλησε λοιπόν για άμεση παρέμβαση σε αυτές τις αμερικανικές εκλογές. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζητά από το Κογκρέσο να περάσει τον νόμο Save America Act, που απαιτεί την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων ότι πρόκειται για Αμερικανούς, για να μπορούν να ψηφίσουν, αλλά και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Η Κίνα από την πλευρά της απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι δεν παρεμβαίνει ποτέ στις εκλογές μιας άλλης χώρας. Να επισημάνουμε εδώ ότι υπήρξε και έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας έγιναν γνωστά το 2024 από αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας και τις συμιστικές υπηρεσίες, που απέρριπταν ότι υπήρξε μια κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές του 2020. Επίσης υπήρξε αντίδραση από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είπαν ότι αυτό είναι μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου ουσιαστικά να σπείρει αμφιβολίες για το εκλογικό σύστημα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν εν ώψη και της προγραμματισμένης για το Σεπτέμβριο επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στις ΗΠΑ.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η αβεβαιότητα, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, παραμένει στον Περσικό κόλπο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινείται ανωδικά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στα 85 λοιπόν δολάρια. Τώρα να δούμε στην χώρια αγορά τι γίνεται με τη μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα δηληστήρια, αν έχει ανακοπεί αυτή η ανωδική πορεία της αμόλυβδης και τι γίνεται και με τον ντίζελ. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει η Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στον κόλπο αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, το Brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 85,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,91%, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής στα 80,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,38%. Μεγαλύτερη ακόμα είναι η άνοδος που μας ενδιαφέρει λόγω των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, της επίδρασης που υπάρχει στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, είναι στις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, δηλαδή του φυσικού αερίου όπως διαπραγματεύεται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Εκεί λοιπόν έχει φτάσει στα 57,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 4,14%, που είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσό και αναμένεται να δούμε τις επιπτώσεις αυτές λόγω και της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος στις τιμές του ηλεκτρισμού μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βενζίνες, πράγματι σε ένα βαθμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, έχει ανακοπεί η ανωδική πορεία που αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων στις 16 Ιουλίου ήταν στα 1,972, λίγο χαμηλότερα από τα 1,979 που ήταν στις 13 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα που άρχισε να εφαρμόζεται η έκπτωση από τα δύο δηληστήρια. Ο Ωστόσο, αντίστροφη είναι η εικόνα στο ντίζελ, όπου εκεί έχουμε στις 16 εβδόμου 1,886 έναντι 1,854 που ήταν στις 13 Ιουλίου. Με λίγα λόγια, το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ τις τιμές της αμόλυβδης, ενώ σε πάρα πολλές, σε 16 νομούς της χώρας, η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει, ήδη η μέση τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η υψηλότερη τιμή είναι στις Κυκλάδες, που έχει φτάσει η μέση τιμή στο 2,20, ενώ στα Δωδεκάνησα είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο.
1: Βέβαια, ναι. Στα νησιά έτσι κι αλλιώς είναι υψηλότερες οι τιμές και λόγω των μεταφορικών.
4: Ακριβώς.
1: Πίνελοπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Έπεσε σήμερα η αυλαία για τη μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, Μάρο Κοντού. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό είπαν στη Μητρόπολη Αθηνών ηθοποιοί, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου, αλλά και απλοί πολίτες. Συνάδελφοι και φίλοι μίλησαν για εκείνη με λόγια αγάπης, κάνοντας λόγο για μια ακούραστη εργάτρια της τέχνης, για μια αληθινή κυρία στον καλλιτεχνικό χώρο, τον οποίο υπηρέτησε πιστά δεκαετίες και άφησε ανεξίτηλο το αποτυπωμά της. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα και η Ιωάννα Βουτσί και θα μας μεταφέρει το κλίμα, Ιωάννα.
5: Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιο ακολουθία της αγαπημένης ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ο οποίος ήταν κατάμεστος από κόσμο, καθώς είχαν να πούνε το τελευταίο αντίο φίλοι, γενείς, συνεργάτες, αλλά και απλός κόσμος που έβλεπε την Μάρο Κοντού, τη θαύμαζε και ήθελε να την αποχαιρετήσει. Τον επιτίδιο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και τη σειρά ήταν στενός φίλος της Μάρος Κοντού, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ με δάκρυα στα μάτια την ηθοποιό αποχαιρέτησαν με κάποια θερμά λόγια η Άντελα Γερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου. Είχαν συνεργαστεί μαζί της και στην τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση στην Νική της Ελιάς. Δεκάδες στεφάνια κατέκλυσαν την είσοδο του ναού, ανάμεσά τους και αυτά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα αλλά και του Πρωθυπουργού, ενώ λίγο μετά την εξόδιο ακολουθία, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η σωρός εξήλθε του Ιερού Ναού, έτσι ώστε να μεταφερθεί στο πρώτο κινητήριο όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
1: Ιωάννα Βουτσί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσωπική φόρτιση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό αλλά και στη στενή του φίλη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση που κατάφερε να αφήσει το δικό της μοναδικό σημάδι στον ελληνικό πολιτισμό.
6: Ταξιδιά του ψυχή και αιώνια έθνη η πάνω μας άνοιξε το σεβασμό και τα οικαστικά ζωγραφίζοντας με πάθος και ξεχωριστή λεπτότητα αεκίνητη, ανήσυχη, ασταμάτητα.
1: Επικίδους εκφώνησαν ακόμα ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άτζελα Γερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από την Ιωάννα Βούτσι. Η Άτζελα Γερέκου πρωταγωνιστούσε μαζί με την αγαπημένη ηθοποιό στην τηλεοπτική σειρά Γη της Ελιάς, υποδιόταν την κόρη της και να ακούσουμε τι είπε και εκείνη εμφανώς συγκινημένη.
7: Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω. Έλεγες ότι είμαστε περαστικοί και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος. Αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα, έστω και με το πόδι λίγο στο αύριο. Αλλά το τώρα που μάθες πολλά, με δίδαξες πολλά, να μας δίδαξες πολλά, είσαι ένα γενναίο θεατρικό πρότυπο γυναίκας, καλοσύνης, δημιουργίας, ευθείας, λοιπόν. Θα συμβουλεύεις πάντα, θα σε αγαπάνε στην ψυχή μου, θα σε αγαπώ πάντα.
1: Αυτά λοιπόν, το μεγάλο αντίο λοιπόν στην ηθοποιό Μάρο Κοντού. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο, να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας και σε μια είδηση που προκαλεί σοκ. Αυτό το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί στα Βρυλίσια, όταν σκύλος που τον είχε δέσει 48χρονο διοκτήτριά του έξω από φούρνο λύθηκε και επιτέθηκε σε έναν 66χρονο και στο σκύλο του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον άνδρα αλλά και να σκοτώσει το σκύλο του. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα, ο Κώστας Στάμου.
8: Στο νοσοκομείο Γερματάς, λοιπόν, με τράγματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο, νοσηλεύεται ένας 66χρονος, ο οποίος νωρίς το πρωί, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλίνο του επιτίθεται, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί, λοιπόν, σήμερα, όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό εδώ το κομμάτι του τμήματος στον δρόμο, στην περιοχή των Βρυλισσίων, περνώντας έξω από ένα φούρνο, είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό εδώ το σημείο. Το είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά το λουρί, με αποτέλεσμα, μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί, το οποίο ήταν δεμένο, να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί, το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσκονο σκυλί, το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό, και στη συνέχεια στον 66χρονο ιδιοκτήτη του, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφυρτο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, εδώ κλήθηκε στον φόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου, όπως είπαμε, νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου, η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι, με αποτέλεσμα, επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη, το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
1: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα όμως ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν και θα συνδεθούμε ξανά με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, καθότι έχουμε ανατροπή όσον αφορά την κούρσα για την ηγεσία του κόμματος. Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης, Βαγγέλη.
0: Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης με μια ματινάδα που ανάρτησε πριν από λίγο στα προσωπικά του δίκτυα. Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια παραποιημένης πάντα, και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε κατά λίγη ανάρτηση του κυρίου Πολάκη. Αποσύρεται από τη διεκδίκηση, λοιπόν, της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης.
1: Και αυτό τώρα τι σημαίνει όσον αφορά τα διαδικαστικά, Βαγγέλη?
0: Ρέτη Δούρου, η μοναδική υποψήφια.
1: Οπότε κανονικά θα διεξαχθεί η διαδικασία αύριο.
0: Αύριο για την κοινοβουλευτική ομάδα και στη συνέχεια η Κεντρική Επιτροπή θα ορίσει τον οδικό χάρτη για την εκλογή πρόεδρου.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Κυψέλη τώρα, οι ρογμές που εμφανίστηκαν σε περισσότερες από 200 κατοικίες εκτιμάται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Δύο εμπειρογνώμονες, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανέλαβαν να διερευνήσουν το θέμα στην περιοχή. Το πόρισμά τους για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάντως σήμερα, μιλώντας στο Air News, ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ευθύμης Λέκας, σχετικά με τις ρογμές. Όπως είπε, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά και διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα δεν συνδέονται με κάποια σεισμική δραστηριότητα, αλλά με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της σύραγγας. Εμείς θα επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, θα πάμε στον Καναδά, εκεί όπου μένονται οι πυρκαγιές στην περιοχή του Οντάριο, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα για εκατομμύρια ανθρώπους, τόσο στο Τορόντο όσο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
9: Πυκνός, μαύρος καπνός έχει καλύψει τις τελευταίες 2 ημέρες τόσο το Τορόντο όσο και πολλές βορειοανατολικές και μεσοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάνει από το Σικάγο έως τη Νέα Υόρκη ο καπνός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την διεξαγωγή του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου την Κυριακή. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί αύριο με κάποιες βροχές αυτό το φαινόμενο να βελτιωθεί. Ωστόσο, είναι επικίνδυνο φαινόμενο. Η ποιότητα του αέρα είναι η χειρότερη σε όλο τον κόσμο αυτές τις ημέρες, Ντόνα. Έτσι έχει μετρηθεί, ιδιαίτερα στο Τορόντο. Αυτό βεβαίως προκλήθηκε από τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνε εδώ και ημέρες. Υπολογίζονται γύρω στις πάνω από 100 πυρκαγιές να μένονται εκτός ελέγχου στον κεντρικό και ανατολικό Καναδά. Και βέβαια αυτό έχει συμβεί λόγω της μεγάλης ξηρασίας αλλά και της ασυνήθης της ζέστης και αυτόν τον χρόνο και σε αυτή την περιοχή του πλανήτη.
1: Άλλωστε και τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Έλληνα, δείχνουν ένα απόκοσμο το οποίο και προφανώς μιλάμε τώρα για περισσότερες από 800 πυρκαγιές που μένονται και καταλαβαίνουμε όλη αυτή την ασφυξία που δημιουργείται στο Τορόντο και στις άλλες περιοχές. Να ταξιδέψουμε όμως και στη Βρετανία. Την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αναλαμβάνει σήμερα ο Άντι Μπέρνμαν, ο οποίος τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει και την Πρωθυπουργία της χώρας.
9: Σε μια ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Άντι Μπέρνμαν, του βασιλιά του Βορρά όπως αποκαλείται, από τη θητεία του στη δημαρχία του Μάντσεστερ. Σήμερα αναλαμβάνει και τυπικά τα ηνία του Εργατικού Κόμματος, καθώς έχει την υποστήριξη 379 βουλευτών των εργατικών. Διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ και θα τον διαδεχτεί και στην Πρωθυπουργία τη Δευτέρα. Θα λάβει επισήμως τα καθήκοντά του. Μέχρι στιγμή στην ομιλία του, ο Άντι Μπέρνμαν μίλησε για την ενότητα του Εργατικού Κόμματος, για την οποία θα δουλέψει, όπως είπε, πολύ έντονα, ενώ μίλησε και για τις προτεραιότητές του όσον αφορά τις εξουσίες που θέλει να δοθούν στις περιφέρειες της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, για να δοθεί και εκεί βάρος στην ανάπτυξή τους, αλλά και στην κρατικοποίηση κάποιων υπηρεσιών και οργανισμών, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ομιλία του αυτή στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Merseyside. Είναι η περιοχή του Μάντσεστερ και είναι μια πολιτική που και σύμφωνα με τους αναλυτές αναμένεται να ακολουθήσει ο Άντι Μπέρνμαν. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα καταφέρει όλα αυτά που θέλει μέσα σε ένα πολύ κρίσιμο και προβληματικό για τη Μεγάλη Βρετανία γεωπολιτικό σκηνικό.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να έρθουμε ξανά στα δικά μας δύο σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το τζαμί της Καλούτσιανής. Αγγενίασαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η Κατέρνα Φρύσα μας ενημερώνει. Κατέρνα.
10: Καλώς σας μεσημέρι αυτά, Γιάννενα. Δύο σημαντικά Οθωμανικά μνημεία ανακαίνιστε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα έργα τα οποία ολοκλήρωσε με πρωτοβουλία της στο Υπουργείο Πολιτισμού και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο έργα, τόσο το Οθωμανικό Λουτρό των Ιωαννίνων, είναι αξία να τα επισκεφτεί κανείς και μάλιστα είναι ανοιχτά στο κοινό χωρίς εισιτήριο, όπως επίσης και το τζαμί της Καλούτσιανης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τους χαιρετισμούς του στα εγγένεια των μνημείων αυτών αναφέρθηκε στην πολυπολιτισμικότητα των Ιωαννίνων, τόνισε καταρχήν ότι τα Γιάννενα είναι Βυζαντινά και επενθύμησε την ικανότητά τους να μπορούν να συνδέουν όλους τους πολιτισμούς και να τους εγκολπώνουν μέσα στα όρια τους. Επίσης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα, στην επιτυχημένη προσπάθεια να αναδειχθούν αυτά τα έργα και πώς το αξιοποιούν το παρελθόν στο σήμερα.
1: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.

0: Δεν ξέρω, δεν είναι ακόμα ώρα Μουντιάλ, αλλά η μεγάλη στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει. Την Κυριακή θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός Λάτιν στην ιστορία, ανάμεσα στις ισπανόφωνες Αργεντινή και Ισπανία. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Τάσος Επιτρόπου. Γεια σου Τάσο. Μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου? Τάσο, μας ακούς?
1: Εγώ σας ακούω κανονικά.
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς και περιμένουμε όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για το τι θα δούμε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή εδώ από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει.
0: Μας ακούς, Τάσο?
1: Ναι, σας ακούμε. Είμαστε στον αέρα, δεν έχω καταλάβει.
0: Είμαστε στον αέρα.
1: Σας ζητώ συγγνώμη γιατί έκανε διακοπές συνέχεια. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για το τελικό και όπως καταλαβαίνετε τα βλέμματα έχουν στραφεί στο μεγάλο Λιονέλ Μέση και στη σπουδαία ομάδα της Ισπανίας. Ένας τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα προηγηθεί φυσικά και μικρός τελικός που μπορεί να μην έχει καμία σημασία γιατί το ζητούμενο είναι ποιος θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως και αυτό έχει ενδιαφέρον λόγω ειδικά της συμμετοχής του Εμπαπέ και για την θέση του πρώτου σκόρερ. 10 η ώρα το βράδυ στο Midlife Stadium λοιπόν προς τους 80.000 θεατές στο New Jersey της Νέας Υόρκης, Ισπανία Αργεντινή διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Μια πληροφορία που ήρθε σήμερα και φαίνεται ότι είναι και οριστικό, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραβρεθεί τελικά στο γήπεδο, τουλάχιστον έτσι γράφουν κάποια ισπανικά πρακτορία και έτσι γνωστοποιήσει και ο Λευκός Οίκος και μάλιστα θα κάνει και την απονομή του τροπαίου στο νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, είτε είναι η Αργεντινή που θέλει να επανέλθει στον τρόπο στο θρόνο,
0: ναι, στο θρόνο.
1: Σε ένα back to back τίτλο, δηλαδή όπως το έκανε η Ιταλία το 34 και το 38, η Βραζιλία το 58 και το 62, θέλει να το κάνει και τώρα 22-26 η Αργεντινή. Ενώ από την πλευρά της μετά το 2010 η Ρόχα, η ισπανική ομάδα, θέλει να ράψει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, δηλαδή το δεύτερο, να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο.
0: Λοιπόν, και νομίζω δικαιωματικά το χαρακτηρίζουμε Latin τελικό με αυτά που δούμε από αυτές τις δύο χώρες.
1: Πρώτα απ' όλα είναι ισπανόφωνες και οι δύο ομάδες. Για πρώτη φορά σε τελικό καταλαβαίνετε ότι έχει και την ιδιομορφία του και από αυτή την πλευρά ο τελικός. Ο διαιτητής του τελικού θα είναι ο Σλάβκο.
0: Συγκινήθηκε.
1: Συγκινήθηκε.
0: Είδα πάρα πολλά βίντεο στα social media με αυτό το στιγμιότυπο όταν έμαθα ότι εκείνος θα σφύριξει.
1: Ναι, μάλιστα είχαν ζουμάρει οι κάμερες της FIFA, των social media της FIFA, είχαν ζουμάρει γιατί γνώριζαν από πριν ότι θα είναι αυτός και είχαν ζουμάρει πάνω του και μόλις το έμαθε, εκτός από την έκπληξή του, ξέσπασε σε λιγμούς γιατί είναι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να έχει ένας διαιτητής να σφυρίξει έναν τελικό. Βεβαίως έχουν βάλει Ευρωπαίο διαιτητή σε ένα παιχνίδι, σε ένα τελικό ο οποίος θα βρίσκεται μια ευρωπαϊκή ομάδα και μια από τη Λατινική Αμερική. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν επηρεάζει καθόλου τα δεδομένα. Ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Σλάκο Βίντζιτς, είχε σφυρίξει άλλα τρία παιχνίδια στους ομίλους του Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία και στο Ιφάσιο 32 το Μεξικό Εκουαδόρ. Έχει σφυρίξει όμως και στο ελληνικό πρωτάθλημα συγκεκριμένα. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο περσινό του 2025 δηλαδή, στο 1-1 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Σλοβένια. Άρα έχει μάθει σε δύσκολες συνθήκες.
1: Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι ο πιο ακριβώς τελικός όλων των εποχών.
0: Άρα είμαστε τυχεροί που θα το δούμε από την τηλεόραση εμείς, από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει, αν ήμασταν τυχεροί, αν είχαμε τόσα χρήματα για να παραβρεθούμε εκεί.
0: Πόσα
1: και
0: δηλαδή.
1: Το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο το ταξίδι, είναι και το εισιτήριο. Λοιπόν, ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέχεται στα 11.327 δολάρια. Ο μέσος όρος, επαναλαμβάνω.
0: Τάσο με πόνες η καρδιά μου.
1: Ναι, το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα 7.451 δολάρια. Τα πιο ακριβά εισιτήρια πωλούνται σε σειρά 21 και το μία 115A. Είναι δύο εισιτήρια στην τιμή συνολικά κρατήσου 56.958 δολάρια. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορούσε, δηλαδή το καθένα κοστίζει 28.479, αλλά ναι, δεν είχε δικαίωμα αυτός που θα τα αγοράσει να πάρει μόνο το ένα. Έπρεπε να πάρει ζευγάρια. Άρα να δώσει οπωσδήποτε τα 57.000 δολάρια, τα συμπληροποίησα. για να γίνει αυτό. Επίσης, το προηγούμενο ρεκόρ σε ακρίβεια, να το πω έτσι, είναι στους τελικούς του Super Bowl. Φυσικά που στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται ο μικρός χαμός, Σαν Φρανσίσκο, Κάνσας Τσίφτς το 2024. Η τιμή ήταν στα 9.411 δολάρια και το 21 στα 7.313 δολάρια. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες δολάρια για έναν αγώνα, ακόμη και αν είναι ο τελικός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι...
0: Πάντως είναι τρελά τα ποσά που μας περιγράφεις.
1: Τα ποσά είναι τρελά, αλλά είναι και ο πιο ακριβός τελικός, όχι μόνο σε ποδόσφαιρο, αλλά σε οποιοδήποτε άθλημα. Έτσι, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ακρίβεια, να το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις κιόλας, επειδή καταλαβαίνουμε ότι παίζει και Λιονέλ Μέση και τα λοιπά, γιατί φουντώνει και μάχη και για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Ποιος θα είναι αυτός?
1: Αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν ζημιώσει από 8 γκολ ο Μέση με τον Εμπαπέ, στην πρώτη θέση, δηλαδή αν τελείωνε τώρα το παγκόσμιο κύπελο, τον τίτλο θα τον είχε κατακτήσει ο Μέση, διότι έχει μία assist περισσότερη από τον Εμπαπέ. Έχουν από 8 γκολ, όμως ο Μέση με τις 2 assist που έκανε προχθές έφτασε τις 4 έναντι 3 του Εμπαπέ. Όλα θα κρυφθούν στη λεπτομέρεια, θεωρώ. Τρίτος στη σχετική λίστα είναι ο Χάλαντ, ο οποίος έχει αποχωρήσει, ενώ πίσω του οι Μπέλιχαμ και Κέιν έχουν από 6 γκολ, όμως αγωνίζονται απέναντι στη Γαλλία, να θυμίσω, τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Ακριβώς εκείνη την ώρα ξεκινάει ο μικρός τελικός και αυτό το παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον, και φυσικά και από την ΕΡ και την ΕΡΑ Σπορτ θα μεταδοθούν και αυτοί οι αγώνες.
0: Κοίτα, τώρα επειδή έχουμε κάνει και αναδρομή λίγο και σε παλαιότερα Μουντιάλ, θέλω να μου πεις τι κοινό έχουν όλοι οι τελικοί του παγκόσμιου κυπέλου, από το 1982 και μετά. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολη ερώτηση.
1: Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση και πρέπει πραγματικά να είσαι μνημένος για κάτι τέτοιο, δηλαδή να γνωρίζεις από καλά, από τα στατιστικά, από την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί θεωρώ, και εγώ το έμαθα πριν από λίγες ώρες, τι κενό έχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι τελικοί του παγκοσμίου κυπέλου από το 82. Σε κάθε έναν εξ αυτών των 12 παρακαλώ τελικών υπήρχε μίνιμουμ στις συνθέσεις των ομάδων, των εθνικών ομάδων, ένας ποδοσφαιριστής της Ίντερ. Είναι φοβερό, αλλά η Ίντερ και στους 12 αυτούς τελικούς είχε εκπρόσωπο. Είναι μια σπουδαία πρόκριση και για τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ, ο οποίος ήταν και το 22 στον τελικό και είναι και τώρα. Από το 82 άκου ονόματα τώρα: Μπέργκομι, Αλτομπέλι, Οριάλι, Ρουμενίγκε, Μπρέμε, Ματέους, Κλίσμαν, Μπέρτι, ο Νίκολα Μπέρτι, ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, ο Τζοργκάεφ, ο Ματεράτσι, ο Σνάιντερ, ο Παλάσιο, που ήταν στην Αργεντίνος, αυτός και μέσα στην Ίντερ, ο Μπορόζοβιτς, ο Λαουτάρο Μαρτίν, είναι στα δύο τελευταία. Και πάντα, όχι πάντα, στις 6 αυτές περιπτώσεις, μάλιστα, ποδοσφαιριστές της Ίντερ έχουν σκοράρει κιόλας. Είναι φοβερό. Ένα στατιστικό τρομερό.
0: Είναι ωραία στοιχεία αυτά που...
1: Αυτό είναι η ιστορία της Ίντερ, είναι για χρυσά γράμματα για την Ίντερ.
0: Πάντως είσαι πολύ διαβασμένος, Στάσο Επιτρόπου. Να σε ευχαριστήσω πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Και...
1: Αύριο θα πούμε και πολλά περισσότερα στον αέρα του Earth News Radio.
0: Βέβαια.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλά, όχι μόνο στατιστικά αλλά και ειδησιογραφικά.
0: Αυτό ήταν απλά ένα μικρό teaser για το τι θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο, καθότι έρχεται το μεγάλο ραντεβού λοιπόν, το τελικό, την Κυριακή. Στάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βρισκόμαστε όμως στην καρδιά του καλοκαιριού, με τους περισσότερους να καταλείπουν την Αθήνα. Οι αδιούχοι λοιπόν του δεύτερου μισού του Ιουλίου με τα πλοία να αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσουν 19.000 επιβάτες, με τις αργίες να βρίσκονται βέβαια σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό των ταξιδιωτών. Αλλά το θέμα είναι με τι καιρό θα ταξιδέψουν και τι περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει η μετεωρολόγος του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη. Καλό μεσημέρι, Όλγα.
2: Καλό μεσημέρι, καλά κάνουν και φεύγουν πραγματικά, γιατί σταδιακά λοιπόν θα δούμε και τα πρώτα σαραντάρια και στον ελλαδικό χώρο. Από την Τετάρτη ξεκίνησε αυτή η άνοδος και θα κορυφωθεί από το Σαββατοκύριακο. Θα έχει διάρκεια μέχρι και την Τρίτη, με κορύφωση μάλιστα Δευτέρα-Τρίτη, ενώ στα νότια τμήματα της χώρας θα διατηρηθούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Τετάρτη. Ας πάρουμε λίγο αναλυτικά. Mm. Σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι ισχυροί βοριάδες, γι' αυτό είμαστε και στην κατηγορία 4, γιατί πλέον αυτοί οι ισχυροί βοριάδες έχουν αρχίσει και επηρεάζουν και τα ανατολικά επιρροτικά τμήματα. Επομένως, στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκεται και ο νομός Αττικής. Από αύριο όμως σταδιακά η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, από αύριο Σάββατο θα φανούν τα πρώτα σαραντάρια, ιδιαίτερα προς τα δυτικά τμήματα της χώρας αύριο. Γενικά θα είμαστε κοντά στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, αλλά τοπικά θα κάνει την εμφάνισή του και κανένα σαραντάρι εκεί προς την δυτική Ελλάδα, προς τα παιδινά τμήματα της Θεσσαλίας, αλλά στα δυτικά ακόμα τμήματα.
0: Ωραία, επομένως μιλάμε για καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ.
2: Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα ήπιο επεισόδιο καύσωνα. Σίγουρα δεν μιλάμε για έναν γενικευμένο και επίμονο όμως. Αλλά ναι, όσο πηγαίνουμε και ιδιαίτερα προς την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, δεν θα πέφτει η θερμοκρασία τουλάχιστον μέσα στα αστικά κέντρα, δηλαδή και στο νομό Αττικής. Να πούμε ότι την Κυριακή τοπικά υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουμε και λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου, να πάμε κοντά στους 41, ειδικά προς πεδιάδες Θεσσαλίας, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της Δευτέρας και της Τρίτης είναι η περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου. Λίγη υπομονή, γιατί όπως είπαμε είναι ναι μεν έντονο σε κάποιες περιοχές, γιατί τοπικά θα εμφανίζονται αυτοί οι βαθμοί, όμως θα έχει μικρή διάρκεια. Γιατί φαίνεται ότι σταδιακά από την Τετάρτη θα αρχίσουν να φεύγουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες στη βόρεια χώρα, θα επιμείνουν στα νότια, ενώ η αισθητή πτώση θερμοκρασίας θα γίνει την Πέμπτη, όπου υπάρχει τάση ότι μετά θα πάμε και σε πιο βροχερό διάστημα. Μια μικρή προσοχή λοιπόν από το Σάββατο θα πω και ιδίως από την Κυριακή έως και την Τρίτη και μετά θα πάμε σε ουσιαστική και σταδιακή αποκλιμάκωση.
0: Εντάξει, Ιούλιος είναι βέβαια. Θέλει βέβαια πολύ προσοχή για τις ευάλωτες ομάδες.
2: Ναι, χρειάζεται προσοχή. Είμαστε 17 Ιουλίου, έχουμε πάει. Είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι, ειδικά σε σύγκριση με το 2024 και το 2025. Δεν γινόταν να τα γλιτώσουμε. Αυτές οι θερμές αέρες μάζες λοιπόν που φέρνουν αυτές τις καυσωνικές συνθήκες και στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, πλέον απλώνονται και πιο ανατολικά. Γι' αυτό και θα μπούμε κι εμείς σε αυτό το σκηνικό.
0: Θα τα δούμε.
2: Λίγο υπομονή.
0: Ναι. Λίγη υπομονή θα περάσει, έτσι κι αλλιώς καλοκαίρι είναι. Τουλάχιστον οι τυχεροί που έχουν την άδειά τους θα το απολαύσουν, φαντάζομαι, στις όμορφες παραλίες της χώρας μας.
2: Ναι. Και το Σάββατο θα αρχίσουν να εξασθενούν και οι άνεμοι.
0: Α, πολύ ωραία. Για όσους θέλουν να ταξιδέψουν και με τα πλοία. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σε μια δυσάρεστη είδηση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η παρουσιάστρια Νάκη Αγάθου. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή σήμερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 ως το 1988.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά 3 με 5. Να σας πω ότι έχουμε ένα υπέροχο πρόγραμμα μετά τις 4 με νησιώτικα τραγούδια. Βάλτε τα εκεί και αν είστε στη θάλασσα, ρίξτε και μια βουτιά και για μας εδώ. Νίκος Γιατράκος στον ήχο. Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα. Λοιπόν, σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Κάπου σε λίγο θα συναντήσουμε και τον άθλιο του Γκο, κυρίες και κύριοι, τον δημοσιογράφο και φίλο της εκπομπής και αλληλέγγυο και υποστηρικτή της ΕΡΑ και της ΕΡΤ της Πάτρας, τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο. Και έπεσα πάνω στο ΕΡΤ News τώρα που λέει «Έρχονται τα πρώτα σαραντάρια καυτό το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα». Λοιπόν, έτσι έχουμε προσαρμόσει σήμερα το πρόγραμμα μας, το μουσικό δηλαδή μέρος, την πρώτη ώρα, με τραγούδια, κυρίες και κύριοι, pop, αλλά όλα μιλούν για τα καλοκαίρια. Να ξεκινήσουμε, Νίκο.

όπως έλεγε ο Βλονίτης, Μαρίνα, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι της Αγίας Μαρίνας, η οποία γεννήθηκε, ήταν μικρασιάτισσα, γεννήθηκε ακριβολογώντας στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Βέβαια τότε υπήρχε άλλη σχιζοφρένεια του μαρτυρίου, έτσι, πέστη σκληρά βασανιστήρια για να απαρνηθεί την πίστη της. Ο έπαρχος εκεί την αποκεφάλισε, την Αγία Μαρίνα. Πολλά πανηγύρια σήμερα, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια να πούμε ότι τα λείψανα της Αγίας Μαρίνας βρίσκονται στην Αθήνα, στο ναό της Αγίας Μαρίνας, ενώ η χείρα της βρίσκεται στη Μονίβα του Πεδίου, στο Άγιον Όρος. Εμείς τώρα να προχωρήσουμε, να ψάξουμε να βρούμε αυτόν τον δαιμόνιο, γιατί και η Μαρίνα ένα δαιμόνιο κρατούσε στα χέρια της, και μάλιστα μια γιαγιά έλεγε, ρε τούτο το πώς είναι έτσι το καψερούλι, που είναι ο δαίμονος, τον κρατάει η Αγία Μαρίνα, τον έχουμε τον Άγγελο, ακούει. Α, πάμε τραγούδι, ο Νίκος ο Γιατράκος.

Παράλληλα με το καλοκαίρι φέρνουμε και το καρναβάλι. Να πω καλησπέρα στον άθλιο του Ουγκό, τον Κωνσταντίνο. Τι νομίζεις, πάλι νομίζεις, σ' αρέσει. Έλα, να μην το κόψουμε.

0: Λοιπόν, φτιάξαμε ένα πρόγραμμα μουσικό σήμερα που αρέσει τον Άγγελο τον Κωνσταντίνου. Άγγελε, τι κάνεις, θα φύγεις από κανένα κόμμα να πας σε κανένα άλλο ή έχεις μείνει και ψηφίσει ένα κόμμα από τότε που γεννήθηκες?
1: Εγώ.
0: Ναι, εσύ, με σένα μιλάω.
1: Μάλιστα. Καλά, πες εκεί.
0: Τι να πω.
1: Στις βιτρίνες, ό,τι θέλει ο καθένας βάζει. Άσε να ασχοληθούμε τώρα, επειδή είπες Άγιος σήμερα, είπες Μάριος.
0: Μαρίνα. Μαρίνα είπα. Ο Μάριος νομίζω σήμερα γιορτάζει. Δεν το ξέρω αυτό, Άγγελε.
1: Μαρίνα και Μαρίνος.
0: Ο Μαρίνος, ο Σκανδάμης.
1: Πάρε μας
0: τον Μαρίνο το Σκανδάμη για χρόνια πολλά. Δεν πειράζει,
1: τον
0: ξυπνήσουμε, δεν πειράζει. Άλλωστε, ξύπνησε πολύ νωρίς ο κ. Σκανδάμης και έφυγε από το Πασό και πήγε στο κόμμα του Αλέξη.
1: Έχουμε πολλές ειδήσεις που τρέχουν. Άκουσε την Υφυπουργό Εργασίας της Νέας Δημοκρατίας να του λέει μια κυρία υπουργός, κάτι ήταν αναπληρώτρια, ότι οι συνταξιούχοι ζήτησαν να τους κόψουν τα δώρα. Δηλαδή αυτά που
0: πότε υπόθηκε αυτό?
1: Δεν έχεις δει το βίντεο?
0: Μια καλησπέρα στο Γιάννη και στην Βάσο που μας ακούει.
1: Ναι, έγινε ένα διάλογο.
0: Ναι, τώρα να το πάρουμε και να το ευχηθούμε του κυρίου Σκανδάμη.
1: Να το στείλουμε και 2 κιλά αγγλικά, αν έχει λεφτά η παραγωγή.
0: Και 3 κιλά. Και 3. Έχει παραγωγή, έχει λεφτά. Θα στείλουμε κουραμπιέδες. Θα στείλουμε πασπαλισμένοι με σκόνη.
1: Είναι συγκλονιστικό το βίντεο. Μέχρι να μιλήσετε με τον κύριο Σκανδάμη όμως.
0: Ναι, να δούμε, να τον βρούμε πρώτα. Γιατί,
1: επί του πιεστηρίου, στην εκπομπή λέμε ειδήσεις που άλλα μέσα.
0: Έχουμε δώσει Earth News σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Ανακαινίζονται Καποδιστριακό, Αριστοτέλειο και Μετσόβιο.
1: Ωραία, ποιοι θα μπουν μέσα? Λοιπόν, ένα σχηματισμό λοιπόν που προκλήθηκε γύρω στις 2:25. Εκεί στην Πλάς Πατρών με έκανα σκεφτώ το εξής. Ευτυχώς η Ναυαγοσόστρια μία είναι στη συγκεκριμένη θέση, στη θέση Καβούρη. Με έκανα σκεφτώ το πόσο επικίνδυνα κολυμπούν πολλές και πολλοί σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, και αν μας ακούνε σε θαλάσσιες περιοχές, όχι στα βουνά, πρέπει να καταλάβουν ότι η θάλασσα πολλές φορές παθαίνει βέρτιγκο. Εκεί που είναι μπουνάτσα δηλαδή, τρελαίνεται.
0: Ναι.
1: Βεβαίως στον κυματισμό κατά πάσα πιθανότητα τον προκάλεσε ένα από αυτά τα γιότ που έχετε εσείς οι πλούσιοι, το που ταξιδεύει στα πέλαγα και κάνουν διακοπές.
0: Έλα να σου δώσω να πάρει μια βολτούλα απέναντι στο Μεσολόγγι.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Αφήγω από βριά.
0: Και μετά να μου το γυρίσεις πίσω, μην το πάρεις.
1: Ναι, όχι, για μια εβδομάδα το θέλω.
0: Να σου πω, θέλω να μου σχολιάσεις αυτό, να το ζητήσουμε και από το Μαρίνο το Σκανδάμη. Τι δημοκρατία είναι αυτή? Ξέρεις, φεύγω από ένα κόμμα και ανεξαρτητοποιούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Για κάτσε να ακούσεις μια γνώριμη φωνή από το παρελθόν, η οποία έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και πόσα ακόμη όμως τα οποία θα μας τα πει μαζί με όλα όσα θα κάνει επίσης και για τη χώρα, φέρνοντας δικαιοσύνη παντού.
0: Ναι, παντού δικαιοσύνη.
2: Φέρνοντας την πολιτική αλλαγή.
0: Άπα.
2: Ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα με φόρα.
0: Τώρα λέει για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, γιατί τώρα δεν πιστεύω να ξαναπάει και να βγει στο κόμμα Ελλάς.
1: Και να
0: λέει, πρόεδρε, έλα με φόρα, πάλι το έχει ξαναπεί. Δεν το κάνεις αυτό.
1: Τώρα.
0: Ναι, αλλά τι πράγμα είναι αυτό εδώ? Για τιμωρία πρέπει οι πολίτες, αυτούς που είναι πονηροί και πήγανε να αναξερτοποιηθούν για να παίρνουν το μισθό, να μην τους ψηφίσουν. Εγώ αυτό λέω, αυτή είναι η καθαρή μου άποψη. Όχι καλά, Άγγελε, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Κάτσε. Ο ένας φεύγει από εκεί, πάει ανεξάρτητο. Ο άλλος θέλει 50 μπόνους για να βγει πρωθυπουργός. Δηλαδή έχουμε έκπτωση της δημοκρατίας. Σας το λάβουν καλά οι πολίτες, εμείς οι πολίτες, αυτό το πραγματάκι, διότι δεν το ανεχόμαστε. Βλέπουμε τον Παναγιωτόπουλο, λέει, πώς είπε η Μαρία Ερβανιτάκη, το είχε το ρεπορτάζ αυτό, πώς έλεγε η Μαρία, έλεγε ότι δεν θα ζητάνε οι πολίτες εδώ της Πάτρας, οι ψηφοφόροι. Διαβουλεύτηκε ο κ. Παναγιωτόπουλος με τους ψηφοφόρους και του δώσαν εντολή, ναι. Ωραίο ρεπορτάζ, Μαρία Αρβανιτάκη.
1: Ναι. Στα Σαγιαίκα,
0: πού έγινε στα Σαγιαίκα? Δεν ξέρω, εκεί. Στο...
1: Να κλείσω το.
0: Πήγανε Ρωμά και φωνάζανε, μη φύγεις από τη Βουλή,
1: όχι.
0: Πήγαινε
1: ανεξαρτητοποίηση. Η έδρα δεν το πατυχία του Δήμου Μόβρης, εκεί δεν ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα.
0: Μετά τη
1: θέση του Προεδρίου στο Σύλλογο των Γιατρών του ΙΚΑ. Λοιπόν, έλεγα κάτι πριν το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η Ναυαγοσόστρια, η μία νεότατη κιόλας κυρία, λειτουργήσε όχι με ψυχραιμία, απορώ πως τα κατάφερε. Δύο κυρίες τη τούμπαρε το κύμα, δεν μπορούσαν να βγουν, τις έβγαλε. Κάνα δύο-τρεις είχαν φύγει μέσα, μάλλον θέλαν να κάνουν το σταυρό τους βλέποντας τον Άγιο Αντρέα.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω λοιπόν ότι σε κάθε παραλία, ωραίο είναι το μπάνιο, ναι, αλλά να υπολογίσετε ότι η θάλασσα μπορεί να σας εκθέσει σε ανεπανόρθωτο κίνδυνο, σαν κυβέρνηση.
0: Αφού το λέει, είναι το τρίπτυχο. Πυρ, γυνή και θάλασσα.
1: Εγώ το σημείωσα.
0: Το γυνή το πιασές. Άστο το τη θάλασσα.
1: Όταν είμαι παραθυναλός, λίγο μπερδεύω με τα.
0: Άκου τώρα, άκου οξύμορο τώρα. Λένε να είμαστε στις γυναίκες και λοιπά με μία, θα έλεγα, ευγένεια και, και την έχουν εντάξει τη γυναίκα φιλοσοφικά, ναι, μέσα στα τρία κακά. Πυρ, γυνή και θάλασσα.
1: Ποιος το είπε?
0: Όχι. Ποιος το είπε, παιδιά? Ο Ηράκλητος το είπε αυτό. Ο Ηράκλητος νομίζω το είπε. Πυρ, γυνή και θάλασσα.
1: Για ναι, να σκέφτεσαι.
0: Όχι, αυτό δεν το έχεις δείξει ποτέ ως δημοσιογράφος για τις σχέσεις μας, αλλά έχουμε τοποθετήσει τη γυναίκα μέσα στο τρίπτυχο, μέσα στα τρία κακά. Τέλος πάντων, να σου πω, έφυγε σήμερα μια μεγάλη ηθοποιός και δεύτηκε το πρωί. Πάμε.
3: Ό,τι μου αρέσουν όσο μεγαλώνω τα πιο απλά πράγματα. Το πρωί που ξυπνώ και παίρνω ένα φλιτζάνι καφέ και λέω είμαι τόσο τυχερή. Περπατάω, σκέφτομαι, οδηγώ, παίζω στο θέατρο, πίνω καφέ και είμαι εδώ σε ένα ωραίο σπιτάκι 80 πλάς ετών.
4: Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ. Σας αγαπάμε.
0: Να είστε. Ναι. Η Μάρο Οικοντού.
1: Η Μάρο Οικοντού, την άλλη φωνή δεν τη σχολιάζουμε, μην αρχίσουμε τώρα.
0: Η άλλη φωνή ήταν του Χατζηνικολάου.
1: Προσεκτική, γιατί έχει ξεκινήσει το μαζικό κύμα φυγής σε διακοπές. Μία ερώτηση θέλω να κάνω σε όλους, γιατί κάνω ένα άτυπο γκάλο που θα πάτε διακοπές φέτος.
0: Δεν ξέρω, πάμε στο τραγούδι.
1: Βαριόμαστε.
0: Δεν πάμε για διακοπές, θα κάτσουμε σπίτι μας, δεν πάμε φέτος.

0: Λοιπόν, έλα, Άγγελε. Έλα, εσύ που θα πας για διακοπές, τη Θωρέα, τη Θωρέα.
1: Όπα, εκεί σε ματάει ο τόπος.
0: Ναι.
1: Αν σας λέω αλήθεια, γιατί μας ακούνε από διάφορα μέρη. Δεν έχω πάει δυστυχώς ποτέ Πρέβεζα Πάργα από εκεί, γιατί με τις τιμές των ακτοπλοϊκών, πού να φτάσει στο Αιγαίο απέναντι. Πάει κάικες. Λοιπόν, αφετέρου δεν έχω χρόνο να πάω. Το χρήμα δεν είναι πάντα πρόβλημα να έχεις φαντασία σε αυτή τη χώρα. Είδες τι ωραίες διακοπές κάνει η πολιτική μας και τα λοιπά. Δεν έχω χρόνο και ευτυχώς έχω τη θάλασσα κοντά. Μέχρι σήμερα, ακόμα μία μέρα που δεν με δάγκωσε λαγοκέφαλος, πάει και αυτή η ιστορία.
0: Ναι. Τελικά πέρασε ο λαγοκέφαλος από την πόλη μας.
1: Κοίτα,
0: τα λιμάνια μας, από τις θάλασσές μας. Πέρασε.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω κανένας και καμία από αυτές τις κυρίες και τους κυρίους που χρησιμοποιούν και μάσκες. Είναι από εκεί
0: Οπα, να σου πω τώρα ένα νέο, να σου πω. Ο Παύλος Πολάκης αποσύρει την υποψηφιότητά του για την προεδρία της βουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν έμεινε και κανένας.
1: Δηλαδή είναι δηλαδή, τόσο σύριαλ. Ναι. Καλά κάνει και βγαίνει ο άλλος και λέει: Παιδιά, εκλογές θα κάνω τον Μάιο τον Ιούνιο του 27. Βέβαια δεν το πιστεύω εγώ αυτό, γιατί είναι και η τουριστική σεζόν. Λέω όμως ότι έχουμε ασχοληθεί πολύ με τις καρέκλες τους και εμείς δεν έχουμε καρέκλα να κάτσουμε. Που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ ρωτάω τον κόσμο, επειδή η κυβέρνησή μας λέει ότι είμαστε ασχοληθεί πολύ με τις καρέκλες τους και εμείς δεν έχουμε καρέκλα να κάτσουμε. Που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ ρωτάω τον κόσμο, επειδή η κυβέρνησή

0: Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει και τόνο. Ναι, ναι, δεν το ξέρω. Πολιτιστικός, δεν ξέρω αν κάποιος μας ακούει από εκεί να μας πει.
1: Την πόλη εκεί που είναι κάτω Αχαγιά.
0: Κάτω Αχαγιά. Εκεί που είναι ο Παναγιωτόπουλος. Ο Παναγιωτόπουλος του είπε ο πολιτιστικός, λέω μη φύγεις, γιατί δεν έχουμε κανέναν στην Αχαγία δηλαδή. Και πραγματικά δεν έχουμε.
1: Πρόσεξε,
0: δεν έχουμε εκπροσώπηση. Εκπροσώπηση από την Αχαΐα στη Βουλή. Μάλλον έχουμε, αλλά η κυρία Αναγνωστοπούλου έχει πάει σε άλλο κόμμα.
1: Κάτσε, περίμενε. Δεν είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν είναι η κυρία Αλεξοπούλου.
0: Λέω ρε παιδί μου, από το ΣΥΡΙΖΑ εκεί μέσα. Λοιπόν, να σου πω τώρα, πανηγύρι στον προφήτη Ηλία, λέει, Σάββατο 18 Ιουλίου, στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού προφήτη Ηλία Θεριανού. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε καταλάβαμε.
1: Στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού πανηγύρι.
0: Ναι, γίνεται δηλαδή, παλαιότερα, δηλαδή, έτσι γινόταν, Άγγελε. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή ανακοινώνουμε ότι στο πανηγύρι του προφήτη Ηλία στο Θεριανό θα συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πάλια Κάτω Αχαΐα. Ούτε εδώ βάζει τόνο, ρε παιδιά, βάλτε έναν τόνο να το τονίσουμε και εμείς, δεν το ξέρω. Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε απόψε σελά. Τσαμπά απόψε. Απόψε τσαμπά, νέο εκπολιτιστικό σύλλογο εκεί. Θα πάει το πώς έγαμε, τα καγγέλια τα έχουμε. Για κάτσε να βρω τα καγγέλια. Για λέγε, για κάνε ένα σχόλιο, Άγγελε.
1: Πρέπει να σας πω ότι εμένα μου αρέσουν τα παραδοσιακά όμως πανηγύρια. Όχι αυτό που έχει. Βέβαια, εγώ ήθελα να κάνω πανηγύρι με μπιτσομπαριζέ τραγούδια. Ξέρει ο κύριος Γιατράκος τι εννοώ μπιτσομπαριζέ τραγούδια, να είναι ο λαός εκεί πέρα και να χορεύουμε. Έχω μεγαλώσει χωριά, φυσικά και πήγαινα στα πανηγύρια, τα οποία όμως έχουν χάσει τα περισσότερα την ταυτότητά τους. Λέω την κάτω Παναγιά της Κυλλινής, γιατί όντως ακόμα εκεί άνθρωποι προσπαθούν και έχουν ταυτότητα μικρά σαφήνια.
0: Έλα, έχω γογό, έχω...
1: Γογό τσαμπά.
0: Ναι, βέβαια, πάμε.

0: Λοιπόν, Άγγελε, είδες πως παντρεύω pop με δημοτικό τραγούδι,
1: μόνο,
0: ε?
1: Μόνο εκείνο το Bob Marley δεν βάλαμε, έτσι ώστε η εκπομπή να λέγεται.
0: Έπαιξε λίγο. Άκουσες μέσα, άκουσες λίγο μουσική Marley.
1: Ναι, ακούσαμε την Ελληνίδα, αλλά ο Bob Marley ένας ήταν. Ξέρεις τι τα χορεύουν αυτά τα τραγούδια τώρα?
0: Δεν ξέρω, αυτά, κοίταξε, δεν είναι, αυτό δεν είναι δημοτικό. Δεν είναι δημοτικό.
1: Αυτό είναι,
0: έχει χωρώματα, αλλά αυτό το εξαιστή είναι. Είναι μεταξύ του 7ου, 8ου και. Όχι, 7ου και 8ου δεν είναι ρυθμός. Μπύρα εννοώ. Μπουκάλι μπύρα είναι.
1: Μπύρα δηλαδή, ναι. Προς την 8η.
0: Έτσι, λοιπόν, ακριβώς. Ναι.
1: Αυτό το χορεύουν οι Μητροπολίτες μετά την αύξηση και τα αναδρομικά.
0: Είδες, πρώτη θέση ήταν ο Μητροπολίτης. Τον είδες που πήγε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Πρώτη θέση ιερής. Δίπλα Μητροπολίτης. Ναι. Τώρα θα κάνουν, δεν ξέρω, μην κάνουν και αγρυπνία για να βγει και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Γιατί να μην την κάνουν με τέτοια αύξηση?
0: Γιατί με τέτοια αύξηση, κάθε εβδομάδα θα είχα λειτουργία αγρυπνία, σερί, το πρωί 7 με 10 και το βράδυ 12 με 4 το πρωί, θα έδινα άνοιγμα,
1: ναι,
0: δηλαδή. Ναι.
1: Φυσικά και θα καλούσα και τους πιστούς.
0: Άντε και μια λες, και επειδή είσαι και στις εκλογές, έρχονται εκλογές, λένε όλοι για Οκτώβριο, ο Πρωθυπουργός όμως είπε θα γίνουν στο τέλος, θα μας βγάλει την ψυχή και κάποια ώρα μετά το 15 Αύγουστο, ο του θαύματος, τότε στις διακοπές. Ναι. Λοιπόν, για να πάρουμε μια γεύση τώρα από το Γκρούεζα.
2: Αν όλα πάνε καλά όπως ελπίζω και αν συγκινηθεί από τη μεγάλη υποδοχή που θα του κάνω, τον έχω και εγώ προετοιμάσει αρκετά και έτσι θα πει πιο εύκολα το ναι για τη μεγάλη γεωργική σχολή.
3: Αυτή είναι δουλειά. Την τελειώνω με αυτή και σου λέω.
2: Μωρέ, η γεωργική σχολή θα γίνει κάποτε.
3: Αριστούργημα, κύριε Υπουργέ μου. Και αν τους κάνετε και εκείνη τη γεωργική σχολή.
2: Αχ, αρπατώπες.
3: Και γεωργική σχολή θα κάνουμε. Και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξουμε.
2: Μάλιστα.
3: Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσουμε. Και τέλος πάντων, ως υπουργός της έργα του αγροτικής ανασυγκροτήσεως, υπόσχομαι. Τέλος πάντων, υπόσχομαι.
2: Βέβαια.

0: Λοιπόν, Άγγελε, Άγγελε, Άγγελε.
1: Έχουμε και Οδύσσια, έτσι, όχι αυτή που ζούμε εμείς.
0: Α, έχουμε Οδύσσια.
1: Πήγα και είδα την ταινία, λοιπόν. Έχω διαβάσει πάρα πολλές κριτικές και με ενοχλούν κιόλας όταν κάνω το λάθος και τις διαβάζω. Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να γράψουν.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, και είναι δύο γυναίκες και λέει: τα βρήκατε με τον άντρα σου. Λέει η άλλη: αποχώρησε από το γάμο μας και περιμένει να τον καλέσει ο Αλέξης.
1: Λοιπόν, επειδή χτες πρέπει να ήταν στην αίθουσα στην προβολή των 8 όλα τα τμήματα φιλολογίας της ευρύτερης περιοχής. Πρώτον, πρόκειται για επική ταινία. Είναι όμως κινηματογραφική αμιγώς παραγωγή. Δηλαδή άνθρωποι που εμπνεύστηκαν, χρηματοδότησαν και οργάνωσαν όλο αυτό το θέαμα, πραγματικά προσβλέπουν σε ένα κοινό. Πολλοί άνθρωποι κάνουν το λάθος και πιστεύουν ότι εκεί θα είναι ένα φιλολογικό βραδινό, όπου η πτυχή των θεμάτων θα είναι τυποποιημένη πάνω στη μυθολογία που εμείς διδαχτήκαμε στο σχολείο. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, και καλύτερα που είναι κινηματογραφικά δοσμένη. Είναι μια εξαιρετική περιπέτεια, και χωρίς να είμαι, πώς να το πω, γνώστης της θεατρολογίας και του κινηματογράφου, θεατής σας το λέω, αγγίζει πολλές πτυχές της σύγχρονης ζωής. Δηλαδή ο Οδυσσέας γυρνάει μετά από την περιπέτειά του στο παλάτι και αντιμετωπίζει τη διαφθορά του συστήματος.
0: Πήγες και είδες, πήγες και είδες τη ταινία,
1: Ναι, λέω λοιπόν αυτό, ότι επειδή έχει φιλοσοφικές πτυχές η ταινία, έτσι μοντέρνες, με κινηματογραφική απήχηση, καταπληκτικός ήχος, νόμιζες ότι ήταν από πάνω σου η σκύλα και η Χάριβδη. Είναι λοιπόν μια κινηματογραφική περιπέτεια που θα την απολαύσετε. Όποιος μπει τώρα στο τρυπάκι να κάνει φιλολογικές αναλύσεις ή δεν ξέρω τι άλλο, θα κάνει λάθος.
0: Γιατί η ωραία Ελένη έχει χρώμα, αυτό ναι, εννοείς.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, όπως εμείς διδαχτήκαμε μυθολογία, μυθολογία είναι η Οδύσσια και μετά η Ιλιάδα και τα λοιπά, έτσι και εκεί δίνει μία πτυχή για να την παγκοσμιοποιήσει. Γιατί να μην το κάνει?
0: Ναι.
1: Είναι κινηματογράφος.
0: Να σου πω κάτι, έχουμε και, εγώ θα πάω στο πανηγύρια δηλαδή και στους ναούς, Αγία Μαρίνα, έχουμε και εδώ στην πόλη μας, Άγγελε, και μάλιστα σήμερα...
1: Ρώτησε τον ειδικό τώρα, με.
0: Ναι, νομίζω είναι επάνω στο προς το που πηγαίνουμε για το... Νίκος Γιατράκος θα με βοηθήσει, που είναι η Αγία Μαρίνα.
1: Ξέρει ο Νίκος ο Γιατράκος που είναι η Αγία Μαρίνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ο Γιατράκος να με βοηθήσει. Λοιπόν, δεν μιλάω για τα σελά, μιλάω για άλλη Αγία Μαρίνα που βλέπω εδώ πέρα. Και Τριτέας, και Τριτέας, ναι.
1: Ναι.
0: Για λέγες, Άγγελε.
1: Ότι στα Πετράλωνα Ολυμπίας έχουν πολύ καλό πανηγύρι.
0: Ευχηθήκαμε στον Νίκο Νικολόπουλο, τον βουλευτή. Ευχηθήκαμε ως εκπομπή καλή ανάρρωση, γιατί βγήκε
1: και
0: από
1: το. Να φοράει κράνος όταν οδηγεί δίκη.
0: Να σου πω, τι συμβαίνει εκεί με τον Καραμανδάνιο, τι γίνεται, δεν υπάρχει. Κάπου μου στείλανε τώρα οι γιατροί, για κάτσε να το δω αυτό. Για να το πω, τι έχετε στείλει τώρα, παιδιά. Θέλουμε δύο-τρεις εκπομπές να τα παίξουμε όλα.
1: Δεν πέφτει τίποτα.
0: Για λέγε εσύ, Άγγελε, να βρω εγώ το χρόνο.
1: Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις οι άνθρωποι, διευρυμένη σύσκεψη, αλλά εγώ ρωτάω και πάλι, γιατί κάθε φορά με το Καραμανδάνιο, το οποίο είναι το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο στην νοτιοδυτική Ελλάδα.
0: Να το, το βρήκα. Όλη στη συγκέντρωση λέει για την ενίσχυση του Καραμανδάνιου νοσοκομείου την 5η 23 Ιουλίου. Στις 7.30 στο προάβλιο του νοσοκομείου. Παρά τις εξαγγελίες, λέει, του Υπουργού για την άμεση ενίσχυση του ακτινολογικού τμήματος του μοναδικού παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδας, η κατάσταση παραμένει αναλύωτη. Η μία και μοναδική ακτινολόγος του νοσοκομείου έχει απομείνει για να καλύψει, το πρόγραμμα του μήνα με ολίγη ευκαιριακή συμμετοχή από δύο ιδιώτες part-time ακτινολόγους. Μια κατάσταση προδιαγεγραμμένη, μιας και επί ένα χρόνο είχαν απομείνει δύο μοναδικοί. Εμείς δεν έχουμε έναν φίλο μας εκεί? Για να προσπαθήσουμε, Μαρία Αρβανιτάκη, να πάμε στον πρόεδρο των εργαζομένων, τον κύριο Αλεξόπουλο, να επικοινωνήσουμε για να δούμε από πρώτο χέρι τι γίνεται εκεί πάνω και με το ακτινολογικό, αν το πετύχουμε δηλαδή. Ναι.
1: Την 3η 21 Ιουλίου, 7.30 ώρα, στην Ιχθυόσκαλα, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας καλεί σε σύσκεψη φορέων. Είναι η πολλωστή φορά, εγώ το έχω πει, θέλω να το κλείσουν το Καραμαντάνιο. Απλά τώρα είμαστε.
0: Εσύ το είπες πόλια... μια εβδομάδα νωρίτερα, λες και μην ξαναμιλήσεις, μην ξαναμιλήσεις, μην πεις τίποτα. Δηλαδή είσαι πολύ γκαντέμι. Θα σε πάω σε έναν άλλον που είναι πάρα πολύ
1: γκαντέμι. Ξέρετε πολύ, τι έχει συμβεί κάποια μέρα.
0: Ένας και έχει και υψηλό αξίωμα.
1: Ένας πολύ καλός άνθρωπος και ναι. το βρέφος, το εγγονάκι του στο νοσοκομείο και με πήρε τηλέφωνο. Ναι. Και αρχίζοντας εγώ να ρωτάω, δεν είναι ρουσφέτη αυτό, είχε αγωνία, πάρε σε παρακαλώ. Και μου λένε τι δουλειά να κάνει.
0: Για να βάλω μια ανατελεία τώρα, εδώ πάμε σε ένα τραγούδι για να βρούμε τον κύριο Αλεξόπουλο.

0: Λοιπόν, να στείλω μια καλησπέρα στην Ευτυχία την Λαυροπούλου, του δημοσιογράφου στο Πατρινό Όραμα, κυρίες και κύριοι, διότι εδώ μου φέρνει μια είδηση Ζάκυνθος. Καλησπέρα στην Σούλα και στους φίλους που μας ακούνε εκεί και είναι και πολλοί. Μια βραδιά αφιερωμένη στον πολιτισμό, την προσφορά και την ιστορία του στο 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης. Στο επίκεντρο του πολιτιστικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Ζάκυνθος, καθώς το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης συνεχίζει το ταξίδι του για μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη λογοτεχνία, τη μουσική και την αναγνώριση ανθρώπων που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην κοινωνία. Το Σάββατο, για να δούμε, το Σάββατο 18 Ιουλίου στο εμβληματικό λόφο του Στράνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφιερώμα στον ιστοριοδίφη και συγγραφέα Ντίνο Κονόμο με ομιλία της Γεωργίας Κόκλα Παπαδάτου για την σπουδαιότητα του έργου και του αρχείου του. Παράλληλα θα παρουσιαστούν 7 μελοποιημένα ποιήματα σε μια μουσική ενότητα που αναμένεται να συγκινήσει το κοινό. Η βραδιά κορυφώνεται με την τελετή απονομής των βραβείων εξέχουσας προσωπικότητας Ρώμα, που θα τιμηθούν προσωπικότητες για την διαχρονική τους προσφορά στον πολιτισμό, την επιστήμη και την κοινωνία. Την παρουσίαση και το συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει η δημοσιογράφος Ευτυχία Λαυροπούλου. Μάλιστα, το με κεντρικό μήνυμα «Τιμούμε την προσφορά, εμπνέουμε το μέλλον». Μάλιστα. Ένα τριήμερο για το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης, 15 με 19 Ιουλίου στη Ζάκυνθο.
1: Γιατρούς,
0: λοιπόν, για να δούμε, να κάνουμε μια, πάμε στο επόμενο τραγούδι, Νίκο, να κάνουμε μια ενδοσυνεννόηση, όχι από αυτές που κάνουμε από κάτω από το τραπέζι, αυτές που κάνουμε πάνω από το τραπέζι. Λέγε μου, Μαρία Αρβανιτάκη.

0: Εσύ και εγώ, Άγγελε, μόνοι πάνω στη γη.
1: Ναι, λοιπόν, και, έχουμε την ιστορία λοιπόν του Καραμαντανιού και επιμένω.
0: Θα έχουμε τον κύριο Αλεξόπουλο σε λίγο, σε κάνα 2-3 λεπτά θα τον έχουμε.
1: Εκτός του ότι καταργήθηκε η 13η σύνταξη γιατί το ζήτησαν οι οργανώσεις των συνταξιούχων, είπε η κυρία Άννα Ευθυμίου που εκτός από υφυπουργός εργασίας και κοινωνικής ασφάλειας...
0: Τι είπε η κυρία?
1: Είπε επιλέξεις τον κύριο Σκανδάμη. Προσπαθώ να δω και σε ποια τηλεοπτική συχνότητα, νομίζω Κόντρα Νιούς.
0: Ναι.
1: Καταργήθηκε, λέει, ό,τι θέλουνε λένε. Καταργήσαμε τη 13η σύνταξη γιατί το ζήτησαν οι οργανώσεις των συνταξιούχων, πιθανολογώ, γιατί δεν μπορώ να ακούω το βίντεο παράλληλα, ότι εννοεί τα χρήματα που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ την εποχή της Πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα. Εκείνη η ιστορία που μέχρι 500 ευρώ έπαιρνε σε άλλα 500 κτλ. Ό,τι και να είναι. Εδώ μιλάμε ότι ακούμε το τραγούδι, νομίζω του Μιλιώκα, που δεν θα το πω όλο, να δεις που κάποτε θα μας πούνε και τελείως.
0: Εσένα, Άγγελο, όχι εμένα.
1: Δεν μπορώ να εννοήσω.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα. Αύριο, λοιπόν, καλά, έχουν, οι Έλληνες έχουν χιούμορ, παιδί μου. Έχουν χιούμορ. Λοιπόν, βλέπω εδώ, είναι το ελληνικό FBI και ρωτάει την Ασημακοπούλου. Ψάχνουμε την ταυτότητα ενός mail. Θέλουμε την πολύτιμη βοήθειά σας, κυρία Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. Καλό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε.
1: Θέλει να τα αγγίζουμε αυτά.
0: Πάντως, επαναλαμβάνω τώρα, διαφωνώ με το αυτό που λέει να εξαλτοποιούμε. Άμα να εξαλτοποιήσει, πήγαινε στο σπίτι.
1: Όχι, τώρα άγγιξες καυτό θέμα. Πώς είναι δυνατόν οποιασδήποτε χώρα ο πρωθυπουργός να πανηγυρίζει επειδή είναι 4 τελικά οι κατηγορούμενοι και όχι 12.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει ότι μας έλεγε απατεώνες όλους μαζί, ενώ τώρα υπάρχουν αυτοί οι 4 που θα δούμε και την εξέλιξη, δηλαδή τι θα γίνει.
1: Το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Και ο Νίκος Ρωμανός, εγώ θα το πω ως Άγγελος Κωνσταντίνου. Ναι. Ήταν στη φυλακή, ο άνθρωπος ήταν προφυλακισμένος, νομίζω 18 μήνες εξαντλήσανε και αποδείχθηκε ότι ήταν αθώος. Είχε εμπλακεί, ήταν ο άνθρωπος, ο κοινωνικά ανήσυχος, που τον κατηγόρησαν γιατί βρήκαν, λέει, σε ένα διαμέρισμα που είχε κραγεί ένας μηχανισμός, μία πλαστική τσάντα με το αποτύπωμά του. Πού βρέθηκε μέσα από καΐδια η πλαστική? Και ο άνθρωπος,
0: δεν ξέρω,
1: Μην με μπερδεύεις με αυτά.
0: Εγώ όμως μετά από τον κύριο Αλεξόπουλο να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα, κύριε Αλεξόπουλε.
2: Καλησπέρα, κύριε Παντελούβλε.
0: Έχουμε και εμείς τον άνθρωπό μας εκεί στο Καραμανδάνιο που κρατάει γερά και μαθαίνω καλά λόγια ως πρόεδρος των εργαζομένων εκεί, κύριε Αλεξόπουλε, αλλά να πω στον Άγγελο, αν ξέρει τον Σίνκλερ, τον ξέρεις, Άγγελε, αυτόν τον Αυστραλοαμερικανό βιολόγο, τον γνωρίζεις?
1: Ναι, και τι σχέση έχει με τον κύριο Αλεξόπουλε?
0: Έχει, διότι είπε ότι δεν υπάρχει νόμος της βιολογίας που να λέει ότι πρέπει να γερνάμε. Και θα το συζητήσουμε μετά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αλεξόπουλο τώρα.
2: Κύριε Παντελόπουλο, ναι, με επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι.
2: Μιλάτε με τον ειδικό του λαγοκέφαλου, τον κύριο Κωνσταντίνου.
1: Πάντως, λοιπόν, κάνουμε συνέργεια από βαλά.
2: Ο κύριος Κωνσταντίνου με επιτρέπει να κάνουμε το σχόλιο.
0: Μα τώρα μεσημέρι είναι, γι' αυτό τη φέραμε την εκπομπή μεσημέρι, για να λέμε ό,τι θέλουμε, δηλαδή, να μας ακούει κανείς.
2: Ένας βιολόγος του χρειάζεται,
1: Αν ο κοινωνικός αυτοματισμός του φόβου, δηλαδή, ναι, που είδαμε 2 μέρες μετά την επίθεση και δεν κρίνω.
0: Ναι, πάλι τα ίδια τώρα, πάλι τα ίδια ο Κωνσταντίνου, πάλι τα ίδια. Ξεκόλαγε, πάμε μπροστά.
1: Με τη σιωπή ενδιαφέρον για το Καραμανδάνιο,
0: ναι,
1: θα έχουμε αποτέλεσμα.
0: Πάντως για το Καραμανδάνιο είχε μιλήσει ο Άγγελος και ο Αλεξόπουλε λίγο νωρίτερα, δεν θυμάμαι, στην εκπομπή της Τρίτης. Και του λέω, μην ξαναμιλήσεις, άστο, όποτε μιλάς έχουμε θέμα στο Καραμανδάνιο.
2: Θα ήθελα να σας δώσω και ένα νέο πάντα στην φιλόξενη ΕΡΤ.
0: Ναι.
2: Πριν από λίγο καταθέσαμε γιατροί της χειρουργικής κλινικής,
0: ναι,
2: υπόμνημα στον εισαγγελέα, mm-hmm, και ενημερώσαμε και την εισαγγελία πατρών και τον προϊστάμενο της εισαγγελέας αφετών, υπόμνημα για την επισφαλή λειτουργία του ακτινολογικού τμήματος.
0: Μάλιστα.
2: Και ζητάμε
0: την δικαίως το λέω ότι ο Αλεξόπουλος εκεί πέρα είναι κοντά στο θέμα και στο Καραμανδάνιο. Ναι.
2: Κύριε Παντελόπουλε, κοιτάξτε, οι κινήσεις μας είναι προσεκτικές. Δεν βγήκαμε ούτε να φωνάξουμε ούτε να ουρλιάξουμε. Περιμέναμε να δούμε τι θα πει ο Υπουργός. Περιμέναμε να δούμε αν υπάρχει αποτέλεσμα. Δυστυχώς δεν υπήρχε αποτέλεσμα.
0: Πέστε μας λίγο, κύριε Αλεξόπουλε, τι ακριβώς έχει συμβεί. Να μην τα διαβάζουμε τώρα από την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων.
2: Αυτό που είναι ότι η συνάδελφος ιατρινολόγος κάνει 25 εφημερίες.
0: Ναι.
2: Έχουν έρθει δύο με μπλοκάκι, οι οποίοι κάνουν μόνο πρωινά, δύο τετράωρα. Ιδιώτες, οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία από τα παιδιά και μαθαίνουν από την ακτινολόγο την διευθύντρια.
0: Ναι.
2: Η διευθύντρια του ακτινολογικού πήρε άδεια, ήρθε σήμερα το πρωί και πήρε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και θα επιστρέψει Τρίτη. Δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα είναι ακάλυπτο το νοσοκομείο από ακτινολόγους. Τα παιδιά, αν χρειαστούν ακτινολόγο, θα μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο του Άγιο Αντρέα Ιστορείο.
1: Ακούστε.
2: Και μας ενημέρωσε
1: ακτινολόγος,
2: η μοναδική ακτινολόγος, η διευθύντρια, η γυναίκα θα πρέπει να πάρει την καλοκαιρινή της άδεια. Ότι από 31 Ιουλίου μέχρι 8 Αυγούστου θα λείπει με άδεια. Πάλι και δεν θα έχουμε ούτε το πρωί ακτινολόγους, οι οποίοι και δηλαδή δεν θα έχουμε ούτε πρωί ούτε απόγευμα ακτινολόγο. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα τα οποία εν έτη 2026 είναι απαράδεκτα.
0: Εγώ θυμάμαι, θυμάμαι τα λόγια του Υπουργού, κύριε Αλεξόπουλε, που αυτό το θυμάμαι, αυτό το κράτησα, που έλεγε το καραμανδάνιο της Πάτρας και το καραμανδάνιο της Πάτρας και το καραμανδάνιο της Πάτρας. Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα θέμα δηλαδή που θα κινδυνέψει ζωή, κάποιο παιδί.
2: Κύριε Παντελόπουλε, γι' αυτό κάναμε την αναφορά αυτή στον εισαγγελέα, έτσι ώστε να θα πρέπει και εμείς να είμαστε απολύτως καλυμμένοι, αλλά γιατί αν συμβεί κάτι, όπως είχε την προηγούμενη φορά, πριν, θυμάστε, πριν από 4 χρόνια που είχαμε έλλειψη των αναισθησιολόγων, που είχαμε κάνει πάλι υπόμνημα και αναφορά.
0: Βέβαια, το θυμάμαι, είχαμε φιλοξενήσει και μου διαφεύγει το όνομα τώρα.
1: Ναι. Μπορώ να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι. Ένα λεπτό, κύριε Κωνσταντίνο. Ο εισαγγελέας, μου επιτρέπετε, ο εισαγγελέας μας είχε, τότε που είχαμε καταθέσει, μας είχε πει, γιατί δεν μας ενημερώνατε νωρίτερα.
0: Ναι. Για να δούμε τώρα που ενημερώσαμε νωρίτερα.
2: Αν κάτι συμβεί στην Ελλάδα, ξέρετε τι, όλοι θα πούνε, α, εγώ δεν έχω ευθύνη. Α, εγώ. Εντάξει,
0: θα έχουμε προσπαθήσει να ξεφύγουμε. Δια του αρεβόνους. Ναι.
1: Ναι, θα μπορούσε ο Υπουργός Υγείας ή ο ανταυτού, δεν ξέρω ποιος είναι, να πει, ξέρετε, δεν με είχατε ενημερώσει, ευνηδιάστηκα από τα γεγονότα. Ξέρω εγώ, παρατήθηκε ένας. Θα μπορούσε να το ισχυριστεί αυτό.
2: Και ο κύριος Γεωργιάδης έχει ενημερωθεί από την επίσκεψη που έκανε στο Καραμαδάνιο, ενημερώθηκε από τη διευθύντρια του ακτινολογικού.
0: Ωραία.
2: Και από τη διοικήτρια.
0: Και τι είπε?
2: Έχει ενημερωθεί ο Υπεάκης προσωπικά, τον συνάντησα και εγώ και η διοικήτρια και η ΑΙΝΑ προχθές πήγαινε, τον συνάντησε και του είπε τι θα γίνει με το ακτινολογικό. Υπάρχουν επανειλημμένα δημοσιεύματα. Γίνεται μια ενημερωτική μερίδα της ΑΙΝΑ την Τρίτη. Σήμερα καταθέσαμε αναφορά στον εισαγγελέα. Γίνονται συνέχεια προσπάθειες να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Αυτό το πανηγύρι, κύριε Αλεξόπουλο, από πότε έχει ξεκινήσει?
2: Εδώ και 1,5 μήνα που έχει παραιτηθεί ο δεύτερος.
0: Και γιατί δεν το λύνουμε το θέμα αυτό? Η διευθύντρια, γιατί δεν το λύνει, να τελειώσουμε από αυτό, να μην απασχολείται ο πολίτης με τέτοια θέματα?
2: Γιατί όταν μου επιτρέπετε, κύριε Παντελόπουλε, και κύριε Κωνσταντίνου, είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Όταν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδο, θα λυθεί άμεσα το ζήτημα.
0: Όταν τώρα, επίσημα, αυτό μπορούμε να το πούμε επίσημα. Τώρα μπορούμε να το πούμε και εμείς, κύριε Αλεξόπουλε, και ο πολίτες μπορούν να το πούνε αυτό. Αλλά μα κινδυνεύσει ένα παιδάκι.
2: Όταν κινδυνεύσει ένα παιδί. Όταν κινδυνεύσει ένα παιδί, όλοι
0: θα πέσουν τα φώτα, επάνω, θα έρθουμε εκεί, δελτία ειδήσεων, να έκτακτα κτλ.
2: Όλοι θα τραβηχτούν πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Όλοι θα τραβηχτούν πίσω. Εμείς όμως, εμείς κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα και λέμε κάτι πρέπει να γίνει.
0: Μα γιατί να...
2: Θυμάστε με τα Τέμπη τι είχε γίνει. Οι εργαζόμενοι είχαν στείλει στον Υπουργό, ο Υπουργός, ο Καραμαλής, λιδωρούσε τους εργαζόμενους και μια εβδομάδα ή ένα μήνα μετά έγινε το δυστύχημα των Τεμπών. Το θυμάστε καλά.
1: Με τη φράση πάντως,
0: πάντως εγώ, κύριε Αλεξόπουλε, γιατί το έχω κάνει αυτό. Δεν το λέω γιατί θα το έκανα. Το έχω κάνει, παραιτήθηκα. Παραιτήθηκα από αυτή τη θέση εδώ που είχα, όταν δεν γινότανε αυτό που του ζητούσα από την Αθήνα. Και του λέω: δεν μπορώ, κύριε. Και τότε ο Γενικός Διευθυντής Ραδιοφωνίας, που είχαμε τότε ραδιοφωνία, λέει: να φύγεις. Δεν ξέρω, να ζητήσεις να παραιτηθείς. Όχι, του λέω: θα με παραιτήσεις εσύ, γιατί σου ζητάω αυτά και δεν μπορείς να τα κάνεις. Το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και η διευθύντρια του Καραμανδανίου, εφόσον δεν γίνεται η δουλειά.
2: Η διευθύντρια του ακτινολογικού ή διοικητρία.
0: Δεν ξέρω, αυτός που έχει την ευθύνη να λειτουργήσει το νοσοκομείο που πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος για τα παιδιά του.
2: Κοιτάξτε, η διευθύντρια του ακτινολογικού,
0: ναι,
2: η γυναίκα αγαπάει αυτό το τμήμα και προσπαθεί το ακτινολογικό να το κρατήσει με νύχια και με δόντια.
0: Αυτό δεν μου λέει τίποτε. Δεν μου λέει τίποτε. Δεν μου λέει τίποτε. Γιατί...
1: Προσλήψεις όμως κάνει το Υπουργείο. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνει πρόσληψη.
0: Άγγελε, δεν μένω εγώ σε αυτό. Εδώ έχει ξεκινήσει 1,5 μήνα. Δεν μπορεί να λυθεί το θέμα και φτάνουμε να έχουμε και από την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων.
2: Δεν μπορεί να παραιτηθεί ο μοναδικός γιατρός. Εντάξει,
0: αυτό το γνωρίζετε. Εσείς δεν το γνώριζα εγώ. Εγώ δεν λέω να παραιτηθεί. Να λυθεί το θέμα, λέω.
2: Ναι, να λυθεί το θέμα. Αυτό το θέμα δεν εξαρτάται από την ακτινολόγο.
0: Ωραία, από ποιον εξαρτάται?
1: Από το Υπουργείο.
2: Από το Υπουργείο και από την ΕΚΤ, είπε.
1: Και αυτό, συγγνώμη, και τους δύο. Ναι. Είναι παιδιατρικό νοσοκομείο. Δεν ξεχνάω ποτέ την παιδίατρο των παιδιών μου από το Ρίο, που σε πολύ ειδικές περιστάσεις που αφορούσαν το γιο μου, έλεγε θα πάτε στον Καραμανδάνιο στον κύριο Στάδε.
0: Λοιπόν, τώρα τι περιμένουμε, κύριε Αλεξόπουλε?
1: Η εμπειρία του.
0: Ωραία, ωραία. Τα έχουμε πει αυτά και τα λέμε. Τι περιμένουμε τώρα, τι θα γίνει? Θα επενέβει ο εισαγγελέας, τι θα γίνει, θα προχωρήσουμε?
2: Κοιτάξτε, εμείς αυτό είναι το πρώτο βήμα που κάναμε,
0: ναι,
2: που κάναμε αυτή την αναφορά στον εισαγγελέα. Πιστεύουμε να γίνει προκατακτική εξέταση, να κληθούν όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, όσους καλέσει ο εισαγγελέας, και από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα όπλα στη φαρέτα.
0: Να στείλω ένα μήνυμα, στην εισαγγελία, λοιπόν. Σάββατο,
2: στείλαμε ένα μήνυμα στην εισαγγελία.
0: Όχι, να το στείλουμε εμείς ραδιοφωνικά και να πούμε ότι Παρασκευή.
2: Να ξέρετε ότι εσείς πρώτο μαθαίνετε.
0: Μισό λεπτό, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δεν έχουμε ακτινολόγο.
1: Ναι, είπε ο κύριος Αλεξόπουλος ότι πρώτοι το μαθαίνουμε, αλλά αυτό, ευχαριστούμε πολύ, είναι σπουδαίο, αλλά. Τι θα κάνει ο εισαγγελέας, ποιον θα μάθει?
0: Δεν ξέρω εγώ τι θα κάνει ο εισαγγελέας. Εγώ λέω ότι τι είπατε, κύριε Αλεξόπουλο, ότι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή δεν θα
2: Παρασκευή,
0: έχουμε.
2: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα δεν θα υπάρχει ακτινολόγος στο Καραμανδάνιο να καλύψει.
0: Να κάνω μία προσευχή όλα τα παιδάκια εδώ τη περιοχή, τη περιφέρεια, να μην έχουν κανένα πρόβλημα μέχρι τη Δευτέρα.
2: Ναι. Κύριε Παντελόπλε, ναι, τα παιδιά, αν χρειαστούν ακτινολόγο, θα μεταφέρονται με ασθενοφόρο,
0: ναι,
2: στα νοσοκομεία που σήμερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα περιμένουμε εξελίξεις και πιστεύω από τις δημοσιογραφικές εκπομπές τις πρωινές θα υπάρχει ενημέρωση για το τι μελιγενέστε για το θέμα αυτό.
2: Κύριε Παντελόπουλε, ναι, μου επιτρέψτε κάτι. Ναι. Είμαστε μια πόλη μπανανία. Αν σε οποιαδήποτε άλλη πόλη γινόταν αυτό, θα είχε γίνει σεισμός. Δυστυχώς στην Πάτρα οι βουλευτές μας κάνουν τα μπάνια του λαού, δεν ενδιαφέρεται κανένας
0: τώρα,
2: για τίποτα.
0: Ανεξαρτοποιούνται, δεν έχουν ευθύνη.
2: Όλων των κομμάτων, τους ενδιαφέρει, ναι, μόνο ποιοι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, τι έγινε με το ΠΚΠ και όλα τα υπόλοιπα. Και τα τοπικά προβλήματα δεν τους καίει.
0: Κύριε Αλεξόπουλε, να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που διαθέσατε στην εκπομπή και με ευχή όλων της παραγωγής και του Άγγελου να λυθεί το θέμα γρήγορα και να μην μας απασχολεί το Καραμανδάνιο, το ένα από τα νοσοκομεία που πρέπει το πρώτο που... Να μην υπάρχει παράπονο, να μην υπάρχει θόρυβος.
1: Θα έπρεπε
0: ακριβώς. Θα έπρεπε με το Καραμανδάνιο. Όχι κάθε 3-4 μήνες τώρα ασχολούμαστε με το Καραμανδάνιο κτλ.
2: Λοιπόν. Να ξέρετε πάντως, κύριε Παντελόπουλε, ναι, μια προειδοποίηση προς τους ηθήνοντες,
0: ναι,
2: στους υπεύθυνους που ξέρουν ποιοι είναι αυτοί,
0: ναι,
2: ότι έχουμε αρκετά όπλα στη φαρέτρα μας.
0: Μάλιστα,
2: εντάξει,
0: μάλιστα.
2: Θα χρησιμοποιούμε σιγά σιγά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξόπουλε.
2: Καλό
0: Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς κάπου εδώ, ο άθλιος του Γκο είναι εδώ. Έφυγε.
1: Εδώ είμαι εγώ, να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Γρήγορα.
0: Γιατί μέχρι τώρα δεν έλεγες. Τι θες να πεις κάτι?
1: Καμία διάθεση δεν έχω για αντιπολίτευση.
0: Ναι. Το βλέπω. Έχουν καμία διάσταση. Έχεις από, το, από την αρχή της εκπομπής όλη αντιπολίτευση κάνει. Μας έχεις πει και.
1: Είναι ντροπή να υποβαθμίζεις τις οικογένειες και τα άγχη τους και τις αγωνίες τους με κίνδυνο ζωής παιδιών. Καλά. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που λέγει ο άλλος υπουργός.
0: Άκου τώρα να σου πω ότι πόσα λεπτά έχω, 3 και 57, προλαβαίνω να το πω αυτό. Τι είπε αυτός ο Αυστραλοαμερικανός βιολόγος, ο Σίνκλερ, ο David Sinclair, ο οποίος είπε ότι η γύρανση δεν είναι μια αναπόφευκτη φθορά, αλλά η βαθύτερη αιτία των περισσότερων μεγάλων ασθενειών από τον καρκίνο, τις καρδιοπάθειες και τις καρδιοπάθειες έως το Αλτσχάιμερ. Μάλιστα, αυτά. Εμείς θα τα πούμε, να πας στα πανηγύρια απόψε, έχουμε απόψε πανηγύρι αύριο και μεθαύριο, να στείλουμε μια καλησπέρα στη Γουμένισσα που βλέπω ότι μου γράφει και μου λένε γιατί δεν έχεις τον Κότση σήμερα. Ο Κότσης, ο καθηγητής
1: γιατί
0: οικονομίας κατάγεται. Όχι, ο Κότσης είναι στο Λονδίνο, θα τον έχουμε Δευτέρα Τρίτη, γιατί πέρα από αυτό παίρνει και η κόρη του κάποιο τίτλο πανεπιστημιακό. Λοιπόν, να πούμε εκεί πέρα στην κυρία Φατούρου χρόνια πολλά και στον Τζιβιέρη τον Αλέξη. Από τη Γουμένισσα, γιατί από εκεί κατάγεται ο σύζυγος. Εμείς κυρίες και κύριοι μείνετε, εσείς μην φεύγετε, γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων και μετά σας έχω νησιώτικα. Όπου και να είστε, βάλτε το εδώ στους 92,5 και προχωρήστε το ταξίδι σας, ή εκεί όπου κάθεστε τώρα και έχετε το air condition, βάλτε να ακούσετε νησιώτικα. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Γιατράκο και την Μαρία την Αρβανιτάκη. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος του σταθμού μετρό Πανεπιστήμιο, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω σύγκρουσης λεωφορείου μετρόλεϊ. Από τη σύγκρουση υπάρχουν 4 τραυματίες που σύμφωνα με πληροφορίες έχουν διακομιστεί, 1 στο ΚΑΤ και 3 στον ΙΜΙΤ, σε εξέλιξη διαδικασία απομάκρυνσης των οχημάτων. Έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η επίθεση με ιρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτελείου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατ' επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κύριος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρι Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμη βόρειοι έως 7 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Σήμερα και αύριο στις 8, στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο του Ιερού του Μέσου στη Λέσβο, παρουσιάζεται η ξεχωριστή παράσταση «Σοφή, σαλή και ενοχλητική σε απολογία», προσωπογραφίες εκτός πολιτικής ορθότητας. Σε σύλληψη επιμέλεια κειμένων Κορίνας Βογιούκα και πρωτότυπη μουσική του Τάσου Ρωσόπουλου. Ο Λουκιανός πουλά φιλοσόφους και φιλοσοφούντες στην αγορά, καθώς καταφθάνουν ο Σκαρύμπας, ο Γονατάς, ο Σουρής, αλλά και ο Εμπειρίκος και ο Σαραντάρης. Πρόκειται για διανοητές που με άλλο τρόπο ο καθένας ισορρόπησαν ανάμεσα στο περιθώριο και την κοσμικότητα. Και ωστόσο, αν τους πλησιάσει κανείς, διακρίνει ότι οι ρίζες της σκέψης τους βρέχονται από την ίδια βαθιά πηγή του ανθρωπισμού. Στην Κεφαλονιά παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση «Oceans Breathe», μια εικαστική συνάντηση αφιερωμένη στη θάλασσα ως πηγή ζωής, μνήμης και έμπνευσης, μέσα από έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και σύγχρονων εικαστικών μέσων. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες διερευνούν τη σχέση του ανθρώπου με το υδάτινο στοιχείο, αναδεικνύοντας την ομορφιά αλλά και την ευθραυστότητα του θαλάσσιου κόσμου. Στην Αίγινα, το δεύτερο φεστιβάλ της jazz επιστρέφει με ένα τριήμερο αφιερωμένο στη σύγχρονη jazz. Έλληνες και ξένοι μουσικοί συναντιόνται σε συναυλίες που γεφυρώνουν τον αυτοσχεδιασμό, τις διαφορετικές μουσικές παραδόσεις και τη δημιουργική ελευθερία, μετατρέποντας το νησί σε ένα καλοκαιρινό τόπο συνάντησης για τους φίλους της μουσικής. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
3: Όταν το 1627 ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος ο Τέταρτος δίνει διαταγή να χτιστεί ένα μικρό παλάτι στο αγαπημένο μέρος του για κυνήγι, που είναι γεμάτο με βατομουριές, στα ισπανικά Θάρθας, δεν μπορεί να φανταστεί πως οι βατομουριές θα δώσουν το όνομά τους και στην αγαπημένη του διασκέδαση, που παίρνει μορφή σε αυτό το παλάτι και κατακτά φίλους και εχθρούς ευγενείς και τον λαό του. Η Θαρθουέλα έχει διαλόγους, χορό, τραγούδι, μουσική και ιστορίες με χαρακτήρες κυρίως από τη μυθολογία που μιλούν για αγάπη, πάθος και εκδίκηση. Δηλαδή μιλούν για την ανθρώπινη ζωή αλλά με ελαφράδα και χιούμορ. Και σύντομα η μουσική παίρνει ρυθμούς και μελωδίες από τραγούδια και χορούς της μουσικής του λαού από όλες τις άκρες της ισπανικής επικράτειας. Και έτσι όπως οι θεοί και οι μύθεοι μπερδεύονται με τους θνητούς, οι Θαρθουέλας βγαίνουν από το παλάτι της εξοχής και κατεβαίνουν στη Μαδρίτη. Και από τα ανάκτορα των ευγενών σιγά σιγά βγαίνουν και στα δημόσια θέατρα. Οι άριες και οι αριέτες γίνονται τραγούδια του λαού και το είδος της Θαρθουέλα κατακτά τη διασκέδαση στη Μαδρίτη. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 1672 εννοείται πως οι εορτασμοί των γενεθλίων της βασιλομήτρος Μαριάννας της Αυστρίας, που κυβερνά στη θέση του 11χρονου φιλάσθενου γιού της βασιλιά Κάρλος του Δεύτερου, με αίτημά της ξεκινούν με μια Θαρθουέλα. Η διάλογη είναι του Χουάν Βέλεθ Τε Γκουεβάρα και η μουσική του Χουάν Χιντάλκο, δημοφιλού συνθέτη με την εύνοια της βασίλισσας. Στην Θαρθουέλα του, την παλαιότερη που διασώζεται σχεδόν πλήρης, ο Δίας με τραγούδια, χορούς και χαρές λέει την ιστορία του ερωτά του με την νύμφη Ίσιδα, πως τη μεταμορφώνει σε αγελάδα για να την κρύψει από τη ζηλιάρα σύζυγό του Ήρα, η οποία όμως τα καταφέρνει και παίρνει την αγελάδα υπό την προστασία της. Σε δύο μέρες εξελίσσεται η επεισοδιακή ιστορία και με απόπειρα δολοφονίας της Ίσιδος, αλλά έχει τέλος καλό. Ο Δίας και η Ήρα συμφιλιώνονται και δίνουν και στην Ίσιδα τη μορφή της και την ανακηρύσουν και θεά της Αιγύπτου. Τι κατάφερε η Ήρα, αστέρι έγινε η Ίσιδα. Από την πρώτη μέρα όλοι προσπαθούν με ένα τραγούδι να την προειδοποιήσουν. Ο έρωτας ξεγέλασε τα κορίτσια του Μπαράχας. Δείτε πως τις παγίδευσε, τις άρπαξε με ζήλια, που είναι παγίδα προσεξίας και που παρά το κρύο καταφέρνει να βάζει φωτιά σε νέους και γέρους. Δείτε πως άρπαξε τα κορίτσια του Μπαράχας. Μπήκε στο δρόμο τους με ζήλια και καλοσχεδιασμένες παγίδες και πειράγματα, που τις τσίπησαν μέχρι να οργιστούν. Στη ζήλια της παγίδευσε.

από την Zarzuela με τίτλο «Los celos hacen estrellas», «Η ζήλια κάνει αστέρια», του Juan Hidalgo, ακούσαμε το τραγούδι «Trompicabalas Amor», «Απατεωνιές του έρωτα», με τον Juan Sancho, τους μουσικούς και χοροδούς του συνόλου Academia del Piacere, σε διεύθυνση του Φάχμη Αλκχάη. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.
1: Again.
2: Those who are dead are not dead. They're just living in my head.
1: 4. 5.
3: Είχα τα χέρια μου μπροστά.
1: 7. 8. 9. 10, 11, 12.
0: Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσεις εσένα που θες να αλλάξει αυτή η πρακτική ετούτων εδώ των ραδιοφωνικών παρεμβάσεων. Δεν λες τι θες, αλλά λες πως θέλεις κάτι καινούριο. Αναρωτιέμαι αν το καινούριο για σένα είναι μια επεκφυγή, ένας τρόπος να αποφεύγεις να δεις τι δεν έκανες, μια δικαιολογία πως εξωτερικοί παράγοντες σε εμπόδισαν, μια παραπάνω δικαιολογία για να μην βελτιώσεις, αλλάξεις, επικαιροποιήσεις, συμπληρώσεις ό,τι ζεις τώρα. Τρεις κάθετοι που δημιουργούν ένα νέο ρήμα από αυτά τα τέσσερα που δίνουν τη δυνατότητα να δει κανείς βαθιά, σωστά, άφοβα και δημιουργικά τα πλεονεκτήματα όσων έκανε μέχρι τώρα. Να τα επαναπροσδιορίσει, να μην τα πετάξει, αλλά να τους δώσει νέα μορφή και διάρκεια δυναμική. Γιατί? Για να καταλάβει πως η αλλαγή συμβαίνει όπως και να έχει και δεν χρειάζεται τίτλους και αναγγελίες, αλλά μια βαθιά προσεκτική ματιά σε ό,τι διαρκεί, μεταμορφώνεται και αντέχει. Γιατί ό,τι δεν μεταμορφώνεται δεν αντέχει.

Κι εσύ και οι καμέρες των δρόμων μου λέτε πως με κοιτάτε. Αμφιβάλλω αν με είδατε ποτέ. Αμφιβάλλω αν θα με μάθετε. Αλλά αν μ' ακούσετε, μήπως με καταλάβετε καλά.

Πολύ συχνά όσα λέμε στους άλλους για εκείνους είναι μάλλον όσα θα λέγαμε στον εαυτό μας και διστάζουμε. Ρωτάς. Όλοι ξέρουμε πως είναι μάλλον έτσι, ενώ το ξεχνάμε όταν μιλάμε ή πάμε να το διορθώσουμε με διάφορα «εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που» και άλλες τέτοιες δηλώσεις που συνήθως δηλώνουν το αντίθετο από ό,τι λέμε. Εδώ λοιπόν ας σταθούμε και ας αντικρίσουμε κατάματα ότι αποφεύγουμε, αποκρύπτουμε, διαστρεβλώνουμε. Και ας δούμε επακριβώς τι συμβαίνει, τι ζητάμε, τι φοβόμαστε, τι μπορεί να γίνει με όσα έχουμε ή μπορούμε να διαθέσουμε και να βρούμε χωρίς να φταίνε όσοι μας εμποδίζουν. Αυτοί φταίνε έτσι κι αλλιώς και θα προσπαθούν να μας εμποδίζουν έτσι κι αλλιώς. Αλλά για πόσο?

Η ευτυχία μπορεί να κρύβεται οπουδήποτε και αρκεί να την ανακαλύψει κανείς. Είτε κρύβεται σε παλάτι είτε σε καλύβι, έχει πάντα το χρώμα της ψυχής μας. Μέτερλινκ.

το καλύτερο μέρος του ταξιδιού είναι το πριν και το μετά. Το λιγότερο ευχάριστο είναι το ίδιο το ταξίδι. Ταξιδεύουμε μόνο και μόνο επειδή δεν είμαστε ευτυχισμένοι στο σπίτι μας. Ή δε μη, δεν θα σκεφτόμασταν να τα αφήσουμε.

Και εδώ λες να έρθει κάποιος που ξέρει πως το μέλλον, μόνο αν το προκαλείς, θα έρθει και θα συμβεί όπως το φαντάζεσαι. Ρίτσαρντ Πάουερς. Πριν τη γη, πριν το φεγγάρι, πριν τα αστέρια, πριν τον ήλιο, πριν τον ουρανό ακόμα και πριν τη θάλασσα, υπήρχαν μόνο ο χρόνος και ο Τααρόα. Ο Τααρόα έφτιαξε τον Τααρόα. Μετά έφτιαξε ένα αυγό για να τον χωράει. Έβαλε το αυγό να στριφογυρίζει στο χάος. Μέσα στο στριφογυριστό αυγό, αιωρούμενος σε εκείνο το απέραντο κενό, ο Τααρόα κουλουριασμένος περίμενε. Από όλον αυτό τον ατέλειωτο χρόνο και όλη αυτή την αιώνια αναμονή, ο Τααρόα άρχιζε να κουράζεται μέσα στο αυγό του. Έτσι έσυσε το κορμί του, έσπασε το κέλυφος και βγήκε από την αυτοσχέδια φυλακή του. Έξω τα πάντα ήταν βουβάκια ακίνητα και ο Τααρόα είδε πως ήταν μόνος. Ο Τααρόα ήταν καλλιτέχνης και έτσι έπαιξε με ό,τι είχε πρόχειρο. Το πρώτο υλικό του ήταν το τσόφλι του αυγού. Το θρημάτισε σε αμέτρητα κομμάτια και τα άφησε να πέσουν. Τα κομμάτια σχημάτισαν τα θεμέλια της γης. Το δεύτερο υλικό του ήταν τα δάκρυα. Έκλαψε από ανία και μοναξιά και τα δάκρυά του γέμισαν τους ωκεανούς της γης και τις λίμνες και τα ποτάμια όλου του κόσμου. Το τρίτο υλικό του ήταν το κόκαλο. Χρησιμοποίησε τη ραχοκοκαλιά του για να φτιάξει νησιά. Οροσειρές εμφανίστηκαν στα σημεία που οι σπόνδυλοι του υψώνονταν πάνω από τα συσσωρευμένα δάκρυά του. Η δημιουργία έγινε παιχνίδι. Από τα νύχια των χεριών του και των ποδιών του έφτιαξε λέπια για τα ψάρια και καβούκια για τις χελώνες. Μάδισε τα φτερά του και τα έκανε δέντρα και θάμνους και αυτά τα γέμισε πουλιά. Με το ίδιο του το αίμα άπλωσε στον ουρανό ένα ουράνιο τόξο. Ο Ταρόα κάλεσε όλους τους άλλους καλλιτέχνες και οι καλλιτέχνες ήρθαν με τα καλάθια τους γεμάτα υλικά. Άμμο και βότσαλα, κοράλια και όστρακα, χόρτα και φύλλα φοίνικα και κλωστές φτιαγμένες από τις ίνες πολλών φυτών. Και μαζί με τον Ταρόα οι καλλιτέχνες έπλασαν και λάξεψαν τον Τάνε, τον θεό των δασών, της ειρήνης, της ομορφιάς και όλων των χειροτεχνημάτων. Μετά οι καλλιτέχνες δημιούργησαν τους άλλους θεούς, πλήθος ολόκληρο, καλοσυνάτους θεούς και σκληρούς, εραστές, τεχνίτες και δολοπλόκους. Και εκείνοι οι θεοί γέμισαν τον υπόλοιπο κόσμο που ξεδιπλωνόταν με χρώματα, γραμμές και πλάσματα κάθε είδους, γη, αέρα και θάλασσα.

όταν αποφάσισε να στολίσει τον ουρανό. Έπαιξε με όλες τις δυνατότητες, γεμίζοντας το σκοτάδι με μικρά φωτεινά στίγματα που περιστρέφονταν γύρω από το κέντρο της νύχτας, σαν πάνω σε χάρτινο ανεμόμυλο. Έφτιαξε τον ήλιο και το φεγγάρι, χωρίζοντας το χρόνο σε μέρα και νύχτα. Τώρα που υπήρχαν πλέον μέρες και μήνες, τώρα που είχε ανάψει στον κόσμο η σπίθα της ζωής που απλωνόταν και ξετυλιγόταν, τώρα που και ο ίδιος ο ουρανός ήταν ένα έργο τέχνης, ήταν πια καιρός να τελειώσει ο ταρώα το παιχνίδι του. Χώρισε τον κόσμο σε 7 επίπεδα και στο πιο χαμηλό επίπεδο έβαλε τους ανθρώπους ώστε να έχει επιτέλους κάποιος να παίζει. Παρατηρούσε τους ανθρώπους να προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο και αυτό τον ευχαριστούσε. Γράφει ο Ρίτσαρντ Πάουερς στον Παιχνιδότοπο. Απαντώντας παιχνιδιάρικα σε όσους ζητάνε την αλλαγή και την επανεκκίνηση με νέους τίτλους, νέους συμπαίκτες, νέες ιστορίες, άλλα μέσα και άλλα διαφορετικά τοπία. Αγνοώντας πως τελικά ανακαλύπτει κανείς πως σε όλα τα τοπία που βρέθηκε ως τώρα, σε όλα αυτά μπορεί να αποδειχτεί πως υπάρχουν πολλές νέες πλευρές και διαστάσεις. Μήπως πριν απορρίψεις και αλλάξεις ό,τι έζησες, ό,τι γνώρισες και ό,τι ονειρεύτηκες, να ψάξεις καλύτερα αυτό που έχεις, τους ψιθύρισε.

Οι άνθρωποι έβρισκαν φυτά, δέντρα, ζωά, οστρακά και πέτρες και μόλις αυτές τις ανακαλύψεις τους έφτιαχναν καινούρια πράγματα.

οι άνθρωποι πολλαπλασιάστηκαν και γέμισαν το χαμηλότερο επίπεδο, όπως τα ψάρια γεμίζουν έναν ύφαλο. Οι άνθρωποι έβρισκαν φυτά, δέντρα, ζώα, όστρακα και πέτρες και μόλις αυτές τις ανακαλύψεις τους έφτιαχναν καινούρια πράγματα, όπως ακριβώς είχε φτιάξει τον κόσμο ο Ταρόα. Πληθαίνοντας, οι άνθρωποι άρχισαν να νιώθουν περιορισμένοι. Έτσι, όταν ανακάλυψαν την πύλη που οδηγούσε στο επίπεδο του κόσμου που βρισκόταν πάνω από το δικό τους, την πύλη που ο Ταρόα είχε κρύψει αποκλειστικά για αυτούς, την παραβίασαν, πέρασαν από μέσα της και άρχισαν να εξαπλώνονται ξανά ένα επίπεδο πιο πάνω. Κι έτσι οι άνθρωποι συνέχισαν να κατακλείζουν και να ανεβαίνουν, να κατακλείζουν και να ανεβαίνουν. Αλλά κάθε νέο επίπεδο εξακολουθούσε να ανήκει στον Ταρόα που έθεσε τα πάντα σε κίνηση μέσα από το περιστρεφόμενο αυγό του. Κλείνει το πρώτο κεφάλαιο του παιχνιδότοπου ο Ρίτσαρντ Πάουερς σαν μια αλληγορία της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπινου βάσανου, με τον ίδιο τρόπο που κάθε μέρα δημιουργεί ο καθένας από μας τον κόσμο του, με την ίδια λαζονία που νιώθουμε πως θα ζήσουμε για πάντα, με την ίδια κακομαθησιά που νιώθουμε πως αυτό που κερδίσαμε μας περιορίζει πια, με την ίδια καλλιτεχνική πρεμούρα που την ίδια κακομαθησιά που νιώθουμε πως αυτό που κερδίσαμε μας περιορίζει πια, με την ίδια καλλιτεχνική πρεμούρα

Βαθιά ανακύκλωσέ το. Το νέο δεν σημαίνει κάτι καλύτερο. Συνήθως σημαίνει οπισθοχώρηση και δειλία και άντε πάλι από την αρχή. Απώλεια όσων κερδίσαμε μέχρι τώρα.

0: Τι θα έκανα αν μπορούσα να ξαναρχίσω τη ζωή μου? Πρώτα-πρώτα δεν θα πέθαινα πια, αφού αυτό είναι ανώφελο. Όσο για τα υπόλοιπα, θα έκανα περίπου το αντίθετο από όλα όσα έχω κάνει. Δεν θα ήταν καλύτερο, αλλά πρέπει να εξερευνά κανείς όλα τα προσιτά σημεία του μέλλοντος, γράφει ο Μέτερλινγκ, δίνοντας μια ακόμα κέρια απάντηση σε σένα που ζητάς αλλαγή εξ αρχής σε όσα έχω κάνει ή όσα κάνω. Εσύ δεν αλλάζεις όσα κάνεις, μάλλον μοιάζει να τα απεμπόλησες. Αλλά θες εγώ να τα αλλάξω και περιφρονείς ή δεν βλέπεις και δεν ακούς μάλλον όσα αλλάζω κάθε φορά λίγο-λίγο, σε βαθμό που μεταμορφώνομαι χωρίς τυμπανοκρουσίες και αναγγελίες και δημόσιες ηχηρές δηλώσεις. Ναι, μπορεί ο Μέτερλινγκ να σου φανεί ποιητικά αόριστος, μα είναι το αντίθετο, ποιητικά συγκεκριμένος και συνοπτικά. Συχνά κάνοντας όσα μοιάζουν φαινομενικά αντίθετα, κάνεις τα ίδια, πίστεψέ με. Η Μαρία Κάλλας ξέρει.
1: And the same thing seems to me to apply to your career in general. Even when you're not physically present, so many people have to have press agents and public relation people, and they worry about their public image and so on. And everything that you do somehow has a quality of excitement about it, or fascination.
2: Well, to tell you the truth, I don't have a press agent because I should have probably, because I'm paying the consequences now. Or rather, I did, not anymore, because if you're not tied to people, well, they try to fight you, so you will belong to them as for interests and all that.
1: Yes.
2: We know very well that art is not all beauty.
1: Yes.
2: But as I'm a very independent creature and I like what I do have coming

και ξανά. Η ευτυχία μπορεί να κρύβεται οπουδήποτε και αρκεί να την ανακαλύψει κανείς, είτε σε παλάτι είτε σε καλύβι, έχει πάντα το χρώμα της ψυχής μας. I have the same dream.

0: Κλείσει σε σένα που θες να αλλάξει πρακτική ετού των εδώ των ραδιοφωνικών παρεμβάσεων. Δεν λες τι θες, αλλά λες πως θέλεις κάτι καινούριο. Αναρωτιέμαι αν το καινούριο για σένα είναι μια επεκφυγή. Ένας τρόπος να αποφεύγεις να δεις τι δεν έκανες ή μια δικαιολογία πως εξωτερικοί παράγοντες σε εμπόδισαν. Μια παραπάνω δικαιολογία να μην βελτιώσεις, αλλάξεις, επικαιροποιήσεις, συμπληρώσεις ό,τι ζεις τώρα. Τρεις κάθετοι που δημιουργούν ένα νέο ρήμα από αυτά τα τέσσερα που δίνει τη δυνατότητα να δει κανείς βαθιά, σωστά, άφοβα και δημιουργικά τα πλεονεκτήματα όσων έκανε μέχρι τώρα. Να τα επαναπροσδιορίσει, να μην τα πετάξει, αλλά να τους δώσει διάρκεια, δυναμική, αφού τα μεταμορφώσει λίγο-λίγο. Γιατί? Για να καταλάβει πως η αλλαγή συμβαίνει όπως και να έχει και δεν χρειάζεται τίτλους και αναγγελίες, αλλά μια βαθιά προσεκτική ματιά σε ό,τι διαρκεί και αντέχει. Αυτό που τελικά μεταμορφώνεται. Στη σημερινή ραδιοφωνική ταινία του αυτόματου τηλεφωνητή στείλαμε ένα μήνυμα με αποσπάσματα από τον παιχνιδότοπο του Ρίτσαρντ Πάουερς σε μετάφραση του Γιώργου Κυριαζή και από την επιλογή του έργου του Μέτερλινγκ σε μετάφραση της Χαράς Μπακονικόλα. Μαζί ακούστηκαν «I'll be your mirror», «The Velvet Underground» και η Νίκο. «Αν Wind», «Simmers», «The Walk About». Johann Sebastian Bach, «Geist and Seele», Wild Revirter, Andrei Misinski, Concerto Avena, Jadwig Arape, Jay Brannan, My Last Days on Earth, Two Rocks and a Cup of Water, Collar Strings, από τη μουσική των Massive Attack για τον Danny the Dog, τον Louis Leterrier και Luc Besson, Without You, Harry Nilsson. Κλείσει σε σένα που θες να αλλάξει αυτό που έτσι και αλλιώς αλλάζει. Τεχνική επιμέλεια Ian Glass. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε Τρίτο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Μαρίνα Αγαθαγγελίδου προς Ρόμπερτ Μούζη. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη.

Υπάρχουν πολλά που δεν μπορείς να τα εξηγήσεις, αλλά δεν τα κουβαλάς στο σώμα σου και δεν τα νιώθεις κάθε φορά που γυρνάς το κεφάλι σου προς δύο ανθρώπους που μιλάνε, ενώ εσύ μοιάζεις να κοιμάσαι. Είχε προπολού ξεχάσει την ξένη γλώσσα, εκτός από λίγες λέξεις. Κατάλαβε όμως τη φράση «Δεν κάνεις αυτό που θέλεις και κάνεις αυτό που δεν θέλεις». Ο τόνος έμοιαζε περισσότερο επιτακτικός παρά αστείος. Τι να εννοούσε άραγε? Μια άλλη φορά έσκυψε από το παράθυρο και βρέθηκε με μιας μέσα στη βοή του ποταμού. Το έκανε συχνά αυτό τώρα, σαν παιχνίδι. Ο θόρυβος, τόσο συγκεχημένος σαν το σανό που τον στριφογυρίζει ο άνεμος, έκλεινε το αυτί και όταν επέστρεφες από την κόφωση, η συζήτηση της γυναίκας με τον άλλον αναδιόταν σιγά σιγά, σαν να ερχόταν από μακριά. Και ήταν μια συζήτηση ζωηρή. Οι ψυχές τους έμοιαζαν να αισθάνονται άνετα η μία με την άλλη.

Η δεκαετία του 1920 ήταν η πιο επιτυχημένη του Ρόμπερτ Μούζιλ. Η δουλειά του ως κριτικός θεάτρου και ως συνεργάτη σε διάφορες εφημερίδες παρήχε σε αυτόν και τη σύζυγό του Μάρθα μια άνετη διαμονή στη Βιέννη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου δημοσίευσε δύο θεατρικά έργα τα οποία είχαν μικρή επιτυχία και τρία διηγήματα με τίτλους «Γκρίτζα», «Η Πορτογαλίδα» και «Τόνκα» που υπάρχουν στη συλλογή με τίτλο «Τρεις γυναίκες». Ίσως το πιο ελκυστικό του έργο. Η αγάπη και οι σχέσεις με τις γυναίκες είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνεται σε όλο το έργο του Μούζιλ περιέχοντας αυτοβιογραφικά στοιχεία. Οι τρεις γυναίκες είναι ουσιαστικά οι ιστορίες τριών αντρών. Οι γυναικοί χαρακτήρες είναι συμπληρωματικοί, λίγο παράδοξο, αλλά γίνονται κυρίαρχοι καθώς αποτελούν τον καθρέφτη όπου θα καθρεφτιστεί ο ήρωας για να ανακαλύψει τις αλήθειες και τον εαυτό του.

0: Η Γκρίτσα είναι ένα διήγημα, εν μέρει αυτοβιογραφικό, που γράφτηκε από τον Ρόμπερτ Μούζελ με βάση τις σημειώσεις που συγκεντρώθηκαν στα ημερολόγια κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Τρεντίνο το 1915 με αφορμή τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αφηγείται την ιστορία του Χόμου, ενός γεωλόγου, ο οποίος καλείται από τον επιχειρηματία Μότσαρτ Αμαντέους Χόφινγκοτ να αναλάβει μια αποστολή για να ψάξει για χρυσό στα αρχαία μεταλλεία που βρίσκονται στην περιοχή. Συναντάται εκεί με την Γκρίτσα, μια τοπική και τυπική αγρότησα, και γίνονται εραστές. Με την Γκρίτσα βιώνει εμπειρίες που αλλάζουν βαθιά τη σκέψη και τη ζωή του. Μακριά υπάρχει κάποια άλλη γυναίκα που υπομονετικά τον περιμένει να επιστρέψει. Το αίσθημα της αγάπης για αυτήν τη μακρινή γυναίκα, παραδόξως, ενισχύεται χάριν της ερωτικής του σχέσης με την Γκρίτσα.
1: «Αυτό που με νοιάζει», γράφεις το 1910 στο ημερολόγιο σου, «είναι η παθιασμένη ενέργεια της σκέψης.

0: Η Τόνκα βασίζεται σε μια ατυχή ιστορία από την νιώτη του συγγραφέα. Ένας νεαρός άνδρας από μια καλή οικογένεια αυστριακής καταγωγής συνδέεται ερωτικά με την Τόνκα, μια απλή κοπέλα από την Τσεχία. Η Τόνκα μένει έγκυος και το χειρότερο, έχει σύφυλη, τη σεξουαλικά μεταδιδόμενη μάστιγα της εποχής. Η μελέτη του ημερολογίου αποδεικνύει ότι ο εραστής της δεν μπορεί να είναι ο πατέρας του παιδιού που θα έρθει στον κόσμο και οι γιατροί επιμένουν ότι είναι αδύνατο να την έχει μολύνει εκείνος. Ωστόσο, η κοπέλα εμένει ότι δεν ήρθε σε ερωτική επαφή με κανέναν άλλον εκτός από αυτόν. Είναι τέτοια η ειλικρινιά της που ο εραστής της στο τέλος αναρωτιέται αν μπορεί να υπάρχει ή όχι κάτι τέτοιο όπως η άμμομη και άσπηλη σύλληψη και η αγνή αφροδίσια λίμωξη.
1: Να φουγκράζεσαι τις ξένες φωνές μες στο κεφάλι σου, να νιώθεις τον εαυτό σου ξένο και τους ξένους οικείους.

Στην Πορτογαλίδα, η αγάπη μεταξύ ενός ζηλιάρη ηλικιωμένου ανθρώπου και της νεαρής του γυναίκας αποκαθίσταται από τον υποδειγματικό θάνατο ενός βρώμικου γάτου.

Κοινό νήμα των τριών αφηγήσεων είναι η προσπάθεια του ανδρικού βλέμματος να κατανοήσει το προαιώνιο μυστήριο της γυναικείας ύπαρξης. Οι γυναίκες που παρουσιάζονται δεν ξυπνούν απλώς στον ερωτικό πόθο, αλλά γίνονται φορείς μιας δύναμης που ξεπερνά τα όρια της λογικής. Η Γκρίτζα φανερώνει τη γυναικεία αντοχή και πίστη. Η ανώνυμη Πορτογαλίδα ενσαρκώνει την επιβλητική γοητεία, ενώ η Τόνκα αναδεικνύει το τραγικό παιχνίδι ανάμεσα στην αθωότητα και την πραγματικότητα.

Ο πόλεμος ήταν αυτός που επέτρεψε στον Μούζελ να δει από πρώτο χέρι όχι μόνο τη διαφθορά και την ανικανότητα της ελίτ τάξης, αλλά και τη ζωή των κοινών ανθρώπων που είχαν επηρεαστεί τόσο βάναυσα από αυτόν. Του επέτρεψε να αρχίσει να γράφει κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 τη μνημειώδη σάτυρα, το εμβληματικό δηλαδή βιβλίο του «Ο άνθρωπος χωρίς ιδιότητες». Δεν θεωρούσε τον εαυτό του αυστριακό συγγραφέα ο Ρόμπερτ Μούζελ, αλλά ένιωθε πως εκπροσωπούσε ολόκληρο το γερμανικό και φυσικά και τον αυστριακό πολιτισμό. Πολλά από τα ημιτελή δοκίμια του στη δεκαετία του 1920 προσφέρουν μια ανάλυση των αιτιών του πολέμου και είναι κάποια από τα βαθύτερα και πιο διεισδυτικά δοκίμια που γράφτηκαν ποτέ στη γερμανική γλώσσα.

ξαναγυρνώ στο ημερολόγιο σου. Γράφεις. Η ζωή μου, οι περιπέτειες και οι περιπλανήσεις ενός ψυχικού ανατόμου στις αρχές του 20ου αιώνα.

Τα θραυσματικά πορτρέτα των τριών γυναικών που συγκροτούν μια σύνθεση με επίκεντρο την τραγωδία του έρωτα, καθιστούν το έργο του Μούζιλ ένα από τα σημαντικότερα έργα του ευρωπαϊκού μοντερνισμού. Και η μεταφράστρια Μαρίνα Αγαθαγγελίδου, με αφορμή αυτό το έργο, το οποίο μας παρέδωσε σε μια σύγχρονη φρέσκια μετάφραση, επιλέγει τον Ρόμπερτ Μούζιλ ως παραλήπτη των ραδιοφωνικών επιστολικών σκέψεών της, αφού πριν επισκέφθηκε το λογοτεχνικό αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστρίας στη Βιέννη για να ανοίξει έναν τεράστιο φάκελο με επιστολές και κάρποσταλ από το προσωπικό αρχείο του Αυστριακού συγγραφέα.

Αγαπητέ Ρόμπερτ, η επιθυμία της απεύθυνσης προηγείται των λέξεων που θα την ντύσουν. Δε συμφωνείς? Μια τόση δα μετατόπιση, η κίνηση της μιας ψυχής προς την άλλη. Κάτι αλλάζει σχήμα, διωγγώνεται, περιμένει να πλώσει κάποιος το χέρι του και να το αρπάξει, σαν όριμο φρούτο του.

Σήμερα το μεσημέρι βγήκα να περπατήσω στα στενά της Καλυθέας. Είναι η αρχή της άνοιξης. Τα πάντα βρίσκονται, λες, σε μια ετοιμότητα, γεμάτη ένταση και αναμονή. Σαν κάποιος πρέπει να δώσει απλώς το σήμα της εκκίνησης. Ο ήλιος αγκαλιάζει το οδόστρωμα, το πεζοδρόμιο, τα ταπεινά δέντρα στις δύο άκρες του δρόμου. Το πορτοκαλί της Ναρατζιάς συναγωνίζεται εκείνο της τέντας στον δεύτερο όροφο της απέναντι πολυκατοικίας και έναν όροφο πιο πάνω τα απλωμένα ρούχα εκπέμπουν τις δικές τους μικρές, λευκές, ροζ και γαλάζιες λάμψεις. Το απαλό αεράκι δροσίζει τις σκέψεις που κυκλοφορούν τώρα πιο ελεύθερο στο κεφάλι μου. Ο ρυθμός των βημάτων μου δίνει ρυθμό και στον δικό τους βηματισμό και κάποια στιγμή, ύστερα από ώρα, χωρίς να το καταλάβω, με ξαναφέρνει στο σπίτι.

Αυτό που με νοιάζει, γράφεις το 1910 στο ημερολόγιο σου, είναι η παθιασμένη ενέργεια της σκέψης. Λίγους μήνες νωρίτερα σκάρωνες μια διαλογική σκηνή με τον εαυτό σου. Παίρνω το σκληρόδετο βιβλιαράκι με τις κυτρινισμένες σελίδες στα χέρια μου, βρίσκω τη σχετική εγγραφή της 13ης Μαΐου και κάθομαι να τη μεταφράσω. «Ας κουβεντιάσουμε λίγο μεταξύ μας, κύριε Μούζιλ», λες στον εαυτό σου. «Έχετε λοιπόν μέρες που δεν αγαπάτε τους καλλιτέχνες?» «Ναι». «Και μέρες που αποφεύγετε τους φιλοσόφους?» «Πράγματι». «Πότε βρίσκω τους μεν όχι αρκετά φιλοσοφικούς, πότε μου φαίνονται οι δε όχι αρκετά ανθρώπινοι?»

Κλείνω το βιβλίο, γυρνάω πάλι στα δικά μου. Για να μεταφράσεις κάποιον άλλο, να ανοίξεις χώρο μέσα σου και να τον δεξιωθείς, πρέπει να ασκήσεις καθημερινά στη μετάφραση του εαυτού σου. Δεν συμφωνείς, Ρόμπερτ? Να αφουγκράζεσαι τις ξένες φωνές μέσα στο κεφάλι σου, να νιώθεις τον εαυτό σου ξένο και τους ξένους οικείους. Να ψηλαφείς την ξενότητα, να θέλεις να την εξερευνήσεις, όχι να την απαλείψεις. Να γίνεσαι μίμος φωνών, όπως έλεγε ο συμπατριώτης σου, ο Τόμας Μπέρνχαρτ. Ηθοποιός που παίζει όλους τους ρόλους.

πέφτει το βράδυ στην Καλυθέα. Η Καλυθέα είναι, αν δεν το γνωρίζεις, στην Αθήνα. Άφησα το Βερολίνο, που συνερχόταν ακόμα από έναν βαρύ χειμώνα, για να κατέβω στο νότο. Σε μια εβδομάδα θα κάνω για άλλη μια φορά την αντίθετη διαδρομή. Ένα πρωί τον περασμένο Αύγουστο σηκώθηκα νωρίς, έσυρα τη βαλίτσα μου στην Αλεξάνδραπλατς και από εκεί, μαζί με άλλους ταξιδιώτες, πήρα το πούλμαν για τη Βιέννη να έρθω να αναζητήσω κάποια από τα ίχνη σου. Λίγες μέρες αργότερα, στη μικρή αλλά φωτεινή αίθουσα του Λογοτεχνικού Αρχείου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστρίας, ο μεσήλικας εργαζόμενος, με αρχή καράφλας και γιαγιά, που ήταν εκείνο το πρωί ιδιαίτερα καλοδιάθετος, σαν να είχε ακούσει μόλις μια καταπληκτική είδηση, ακούμπησε στο τραπέζι μπροστά μου έναν τεράστιο φάκελο με πιστολές και καρποστάλ που είχε στείλει ή είχε λάβει. Η καθεμιά από τις επιστολές ήταν τοποθετημένη μέσα σε στυπόχαρτο. Τις άγγιζα προσεκτικά και ένιωθα σαν να έχω μπροστά μου μια συλλογή σπάνιων γραμματοσύμων ή αποξηραμένων λουλουδιών ή εντόμων. Άνετα σε φαντάζομαι ως εντομολόγο με το λευκό, καλοσιδερωμένο σου πουκάμισο και τη σκυφτή σου πλάτη, με ένα προηγμένο όργανο παρατήρησης πάνω στο γραφείο σου. Σε φαντάζομαι απολύτως συγκεντρωμένο, ίσως και λίγο συνοφριωμένο. Εγώ από τη μεριά μου παρατηρούσα τους μεάνδρους του γραφικού σου χαρακτήρα και σκεφτόμουν αντανακλαστικά τους μεάνδρους της λογοτεχνικής σου γλώσσας που αντανακλούσαν και αυτοί με τη σειρά τους, τους μεάνδρους της σκέψης σου.

Ξαναγυρνώ στο ημερολόγιο σου. Γράφεις. Η ζωή μου, οι περιπέτειες και οι περιπλανήσεις ενός ψυχικού ανατόμου στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο δικός σου αιώνας πέρασε με κρότους και με λυγμούς. Τώρα ηχούν πάλι από παντού οι σάλπιγγες του πολέμου. Από αυτή τη γωνιά του κόσμου σε χαιρετώ, Ρόμπερτ, ψυχικέ ανατόμε του δικού σου αιώνα και όλων των αιώνων. Αγαπημένα μου εντομολόγια. Μαρίνα.

0: Μαρίνα Αγαθαγγελίδου, γιατί επέλεξες να στείλεις την καρποστάλ σου στον Ρόμπερτ Μούζιλ?
1: Διάλεξα τον Μούζιλ γιατί είναι ένας συγγραφέας που θαυμάζω πολύ. Είναι σαν ένας συγγραφέας από άλλον πλανήτη που παρατηρεί ξονυχιστικά τον δικό μας πλανήτη, τους ανθρώπους, τον φυσικό κόσμο, τον κοινωνικό κόσμο. Ένας συγγραφέας που έδειξε ότι η στοχαστικότητα στη λογοτεχνία, η συνθετότητα, αλλά και η αμφισημία, το ανεξήγητο, το διφορούμενο, μπορούν να εκφραστούν με μια εξαιρετική καθαρότητα και διάβγεια. Ένας συγγραφέας που όλους εμάς που ερχόμαστε σε επαφή μαζί του, είτε τον μεταφράζουμε είτε απλά τον διαβάζουμε, μας σωθεί να μεγαλώσουμε εσωτερικά, να διευρύνουμε το μυαλό μας και την ψυχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε, Μαρίνα.
1: Εγώ ευχαριστώ.

Η Μαρίνα Αγαθαγγελίδου γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα. Σπούδασε θεατρολογία στο ΕΚΠΑ και λογοτεχνική μετάφραση στο ΕΚΕΜΕΛ και στη συνέχεια έκανε διδακτορικό στο Ινστιτούτο Θεατρολογίας του Freie Universität Berlin. Τώρα ζει και εργάζεται μεταξύ Αθήνας και Βερολίνου. Μεταφράζει κυρίως γερμανόφωνη λογοτεχνία και θεωρία και είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του εξαμηνιαίου περιοδικού λογοτεχνικής μετάφρασης «Το Παράσιτο». Το 2025 κυκλοφόρησε το πρώτο της μυθιστόρημα με τίτλο «Ρεπεράζ».

Η Μαρίνα Αγαθαγγελίδου ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την Carpostal της των Robert Musil. Επέλεξε να ακούσουμε Pauline Oliveros Crossing Sands, Matthew Halsall The Time, Coil All the Pretty Little Horses. Ακούστηκε επίσης Wolfgang Amadeus Mozart με τον Keith Jarrett και την Ορχήστρα Δωματίου της Στουτγκάρδης. Στο πρώτο μέρος Allegro του κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα ρυθμός 23 σε Λα Μίζωνα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά, ηχοληψία Νίκος Αβοργινάκης, ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασχέτας. Carpostal, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τρίτο. Carpostal για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Βίκη Αλεσανδράκη προς Χόικουρ Ίνβερσον, Κυριακή 19 Ιουλίου στις 5, σε επανάληψη, Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Τερέζα Στιτς Ράνταλ, η ανακάλυψη του αιώνα.

17 Ιουλίου του 2007 και στη Βιέννη αφήνει την τελευταία της πνοή η υψήφωνος Τερέζα Στιτς Ράντλ, Αμερικανίδα στην εθνικότητα αλλά με επαγγελματική βάση κυρίως στην Ευρώπη. Τον τίτλο «Η ανακάλυψη του αιώνα» της τον έδωσε όταν την πρώτο άκουσε ο αρχιμουσικός Αρτούρο Τοσκανίνη και πράγματι η φωνή της χαρακτηριζόταν από κρυστάλλινη καθαρότητα, εξαιρετική μουσικότητα και μια σπάνια ακρίβεια στο ύφος. Ίσως σε αυτό το τελευταίο ιδιαίτερο προσόν της να οφείλεται και η αγάπη που της είχαν και άλλοι μεγάλοι μαέστροι εκτός από τον Τοσκανίνη, ο Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, ο Χάνς Ροσμπό και πολλοί ακόμα.

Βιέννη 1967 και υπό την μπαγκέτα Brian Priestman ήταν η ψήφωνος Τερέζα Στιτς Ράνταλ που ερμήνευε τότε το ρόλο της Ιόλης στον Ηρακλή του Χέντελ. Πάμε όμως λίγο πιο πίσω καθώς, όπως είπαμε, η μεγάλη καμπή στην καριέρα της Στιτς Ράνταλ ήρθε όταν την πρώτο άκουσε ο Αρτούρο Τοσκανίνη. Ο σπουδαίος μαέστρος εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ ώστε την αποκάλεσε χαρακτηριστικά «The find of the century», η ανακάλυψη του αιώνα. Και την επέλεξε για τις ιστορικές ηχογραφήσεις του με τη συμφωνική του NBC, ανάμεσά τους και εκείνος ο περίφημος Falstaff, όπου η καλλιτέχνης κράτησε το ρόλο της Νανέτα.

1950, Αρτούρο Τοσκανίνη στο πόντιουμ της Συμφωνικής του NBC και πλαισιωμένη από τη χοροδία Robert Shaw, η Νανέτα της σοπράνο Τερέζα Στιτ-Ράνταλ μας τραγούδισε μόλις «Sul fil d'un soffio etesio» από την τρίτη πράξη του Falstaff. Και πριν αφήσουμε το Verdi, ας απολαύσουμε την Αμερικανίδα καλλιτέχνη και στη μεγάλη άρια της Ελβίρα από τον Ερνάνη, από τηλεοπτική μάλιστα εμφάνισή της στη γαλλική τηλεόραση.

και μετά την άρια της Ελβίρα από την πρώτη πράξη του Ερνάνη, του Βέρντι, ας απολαύσουμε την Αμερικανίδα υψήφωνο Τερέζα Στιτς Ράνταλ σε έναν συνθέτη που συνδέθηκε αρκετά με την καριέρα της, τον Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, και ένας από τους πρώτους ρόλους του αυστριακού συνθέτη με τον οποίο καταπιάστηκε η Στιτς Ράνταλ ήταν ασφαλώς η Ντόνα Άννα από τον Ντόν Τζοβάνι. Εδώ, από ηχογράφηση του 1960 με τη Ράι του Μιλάνου υπό την μπαγκέτα Φραντσέσκο Μολινάρι Πραντέλι.

και μετά την Ντόνα Άννα από τον Ντόν Τζοβάνι το 1960 υπό την μπαγκέτα Φραντσέσκο Μολινάρι Πραντέλι, η Κοντέσα από τους γάμους του Φίγκαρο, από μια ζωντανή ηχογράφηση στην Aix-en-Provence το 1955. Εδώ η φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα, Αμερικανίδα υψήφωνος Τερέζα Στίτς Ράνταλ, ακολουθεί την μπαγκέτα του Hans Rosbo «E Susanna non vien, dove sono i bei momenti». Απολαύστε την.

Σε κάθε πορτρέτο ενός τραγουδιστή που ηχογραφούμε, υπερτερεί πάντα ένα συνθέτης. Έτσι, στο επεισόδιο για τη Lay Langenchair, επί παραδείγματι, θα ακούγατε την περισσότερη ώρα Verdi, στο Hans Hotter Wagner και ούτω καθεξής. Στο σημερινό μας αφιέρωμα, στην υψήφωνο Τερέζα Στιτς Ράνταλ, υπερτερεί ο Μότσαρτ, γι' αυτό και μετά την Κοντέσα από τους γάμους του Φίγκαρο το 1955 στην Aix-en-Provence, πάμε να απολαύσουμε την Αμερικανίδα καλλιτέχνη στο περίφημο «Εζουλτάτε, Jubilate» σε μια ηχογράφηση του 1963 για την Decca. Τα μέρη «Allegro», «Εζουλτάτε», «Recitativo secco», «Fulget amica dies», «Andante» του Virginum Corona και «Vivace, Alleluia». Στο πόντιουμ της ορχήστρας δωματίου της ραδιοφωνίας του Ζάρλαντ, ο Καρλ Ρίστ.

1963, Καρλ Ρίστενπαρτ στο πόντιουμ της ορχήστρας δωματίου της ραδιοφωνίας του Ζάρλαντ και το τεράστιο «Εζουλτάτε, γιουμπιλάτε» από τη φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα, Τερέζα Στιτς Ράνταλ. Η Αμερικανίδα υψήφωνος είχε γεννηθεί απλώς ως Τερέζα Στιτς. Το Ράνταλ δεν είναι συζυγικό, είναι καλλιτεχνικό και το προσέθεσε η ίδια, ενθυμούμενη τον αγαπημένο της θείο, στα τέλη της δεκαετίας του 40, πριν ακόμα την ανακαλύψει, δηλαδή ο Τοσκανίνη. Το σκηνικό της «Αντίο», η καλλιτέχνης το είπε 30 περίπου χρόνια αργότερα, τη δεκαετία του 70, με Αριάδνη από Αριάδνη στην Άξο του Στράους. Εδώ, λίγα χρόνια νωρίτερα, με τη συμφωνική της ραδιοφωνίας της Βιέννης, υπό την μπαγκέτα Kurt Richter.

Τερέζα Στίτς Ράνταλ, μία από τις σημαντικότερες λυρικές σοπράνο της μεταπολεμικής περίοδου, αν και η Αμερικανίδα από το Connecticut, η καριέρα της εξελίχθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη, εκεί όπου διακρίθηκε κυρίως ως ιδανική ερμηνεύτρια Μότσαρτ, Μπαχ, αλλά και Χέντελ. Και αφού με Χέντελ ξεκινήσαμε το αφιέρωμά μας σε αυτήν, με Χέντελ ας κλείσουμε The Soft Complaining Flute, η μελαγχολική άρια για σοπράνο από την περίφημη Οδή στην Αγία Κεκυλία του μεγάλου Γερμανού συνθέτη. Σε εκείνην και σε εσάς, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, σαπό!

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιρέο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιρέο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 26 Ιουλίου, 12 και 13 Αυγούστου. Tiamat. Port Royal. Λάρα Μαζότο. Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ. Βαλεντίνη Λοΐζου. Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες χανιαμusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα. Ο τίτλος του σημερινού μας βιβλίου «Να βοηθήσει θέλει το μικρό κουνέλι» με κείμενο και εικόνες John Bond.

Η μαμά Κουνέλα γράφει ένα πολύ σημαντικό γράμμα. Μπορώ να ταχυδρομήσω εγώ το γράμμα, μπορώ. Θα είμαι πολύ προσεκτικό κουνέλι. Εντάξει λοιπόν μικρό κουνέλι, αλλά το γράμμα πρέπει να είναι στο γραμματοκιβώτιο ως τις 5. Γι' αυτό βιάσου μην αργήσεις. Όχι, όχι, δεν θα αργήσω. Από ό,τι φαίνεται το μικρό κουνέλι πρέπει να πακετάρει μερικά πράγματα πρώτα. Κέικ, γλίτσα, ξυλάρα. Μικρό κουνέλι, αλήθεια, τα χρειάζεσαι όλα τούτα. Θα αργήσεις. Δεν θα αργήσω και θα είμαι πολύ, πολύ προσεκτικό κουνέλι. Το λεωφορείο όπου να είναι έρχεται. Έχω πολύ σημαντικό γράμμα να ταχυδρομήσω. Δεν γίνεται να αργήσω. Το λεωφορείο όλο αργεί. Θα πάω καλύτερα με τα πόδια. Α, κοίτα, έρχεται το λεωφορείο. Πρέπει να βοηθήσω. Έχω πολύ σημαντικό γράμμα να ταχυδρομήσω. Δεν γίνεται να αργήσω. Έφυγε το λεωφορείο. Οχ. Το μικρό κουνέλι έφτασε επιτέλους στην πόλη. Δεν είχε μείνει και πολύς χρόνος πια για να ταχυδρομήσει το γράμμα. Έφτασα. Έχω πολύ σημαντικό γράμμα. Βοηθάω. Βοηθάω πολύ. Τώρα το μικρό κουνέλι πρέπει απλώς να βρει το γραμματοκιβώτιο. Πεινάω. Χρειάζομαι το κολατσιό μου. Μετά θα ταχυδρομήσω το πολύ σημαντικό μου γράμμα. Ήρθε η ώρα του κέικ. Το μικρό κουνέλι λατρεύει το κέικ. Και φαίνεται πως αρέσει και σε κάποιον άλλον. Οχ, ούψ, οχ όχι, το γράμμα. Είμαι σίγουρος ότι αν τρίψω το κέικ θα καθαρίσει το πολύ σημαντικό γράμμα. Να, θα το πλύνω στο νερό. Ορίστε, πεντακάθαρο. Οχ! Πρέπει να πιάσω αυτό το γράμμα. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλεις μήπως βοήθεια, μικρό κουνέλι? Μπορώ, μπορώ. Πρέπει να πιάσω αυτό το γράμμα. Δεν γίνεται να αργήσω. Βοηθάω, βοηθάω πολύ. Δείτε, το πιάσα. Μικρό κουνέλι, μάλλον θα πρέπει τώρα να το ταχυδρομήσει. Θα το στεγνώσω και δεν θα αργήσω. Πρέπει να βοηθήσω. Πολύ σημαντικό γράμμα. Το πολύ σημαντικό γράμμα του μικρού κουνελιού είναι πια πολύ μακριά. Σίγουρα θα είναι κάπου εδώ κοντά. Κάπου. Συγγνώμη, μήπως είδατε το γράμμα μου? Είναι πολύ σημαντικό. Όχι, δεν είδα κανένα γράμμα, μικρό κουνέλι. Από ό,τι φαίνεται, το μικρό κουνέλι μπορεί να το έχασε το γράμμα. Και ήταν πολύ σημαντικό. Μα ήμουν τόσο προσεκτικό, κουνέλι. Τι κρίμα. Τώρα το μικρό κουνέλι
θα πρέπει να πεις στη μαμά Κουνέλα ότι το έχασε το πολύ σημαντικό γράμμα. Το γράμμα μου! Ουφ! Πρέπει να ταχυδρομήσω το γράμμα. Αλλά ύστερα από όλα αυτά, φαίνεται πως το μικρό κουνέλι είναι πολύ μικρό και δεν φτάνει το γραμματοκιβώτιο. Ξέρω. Γλίτσα που κολλάει και... Είναι και αυτός ένας τρόπος να ταχυδρομήσει ένα γράμμα, δεν είναι? Τώρα το μικρό κουνέλι μπορεί να πάρει το λεωφορείο για να επιστρέψει σπίτι. Το λεωφορείο ξεκινά. Γεια σου μικρό κουνέλι. Μια στιγμή έχεις... Γεια! Ευχαριστώ. Η μαμά Κουνέλα είναι πολύ χαρούμενη που βλέπει το μικρό κουνέλι. Μαμά, τα κατάφερα. Το πολύ σημαντικό γράμμα είναι ήδη στο γραμματοκιβώτιο. Βοήθησα πολύ. Μπράβο μικρό κουνέλι. Τώρα σε τι θα βοηθήσω? Είδα ένα το βιβλίο να βοηθήσει θέλει το μικρό κουνέλι με κείμενο και εικόνες John Bond από τις εκδόσεις Ίκαρος. Καλό σας βράδυ. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάση Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
2: Κλασικά Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές του τρίτου. Το περίφημο φεστιβάλ Proms του BBC, ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της Βρετανίας και όχι μόνο, που ιδρύθηκε το 1895 και διαρκεί 8 εβδομάδες με καθημερινές συναυλίες κλασικής και όχι μόνο μουσικής, ξεκινάει απόψε. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος βρίσκεται πίσω από την κονσόλα του ήχου σε αυτή την πρώτη βραδιά του φεστιβάλ που θα ακούσουμε απόψε σε απευθείας μετάδοση. Και στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Γιαλίνη. Αυτό το καλοκαίρι φιλοξενούνται περισσότερες από 70 συναυλίες στα Proms του Λονδίνου, σε μια χρονιά που σηματοδοτεί την 91η διοργάνωση του φεστιβάλ υπό την αιγίδα του BBC. Παράλληλα, πολλές ακόμη συναυλίες πραγματοποιούνται σε πόλεις ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου, όχι μόνο στο Λονδίνο, αλλά και στο Σάντερλαντ, το Μόλτ, το Μπρίστολ και σε άλλες περιοχές. Οι 5 ορχήστρες του BBC, η Συμφωνική του BBC, η Φιλαρμονική του BBC, η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας, η Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας και η BBC Concert Orchestra, καθώς και η BBC Singers, η μόνη επαγγελματική χοροδία μουσικής δωματίου πλήρους απασχόλησης στη Βρετανία, συμμετέχουν με πολλές εμφανίσεις στη φετινή διοργάνωση και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τις ακούσουμε από τις 18 έως τις 21 Αυγούστου σε μία εβδομάδα, την πρώτη από τις δύο που θα έχουμε αφιερωμένη στα BBC Proms. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα BBC Proms φιλοξενούν πολλά διεθνή σύνολα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν οι πρώτες εμφανίσεις στα Proms της Ορχήστρας της Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης και της Εθνικής Ορχήστρας της Ισπανίας, καθώς και η επιστροφή της Φιλαρμονικής του Λος Άντζελες μετά από σχεδόν 1/4 του αιώνα, αλλά και οι επισκέψεις της Φιλαρμονικής του Βερολίνου και της Φιλαρμονικής του Όσλο. Τις 4 από τις οποίες και πάλι θα ακούσουμε στα αφιερώματά μας στα καλοκαιρινά φεστιβάλ την δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, που θα μας οδηγήσει στην τελευταία νύχτα των Proms του BBC στις 12 Σεπτεμβρίου. Απόψε όμως είναι η πρώτη νύχτα του φεστιβάλ και η Ντάλια Στασεύσκα διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC, την BBC Symphony Chorus και τους BBC Singers σε μια βραδιά που στρέφει το βλέμμα της στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συνδυάζει αγαπημένα έργα του 20ου αιώνα με μια παγκόσμια πρεμιέρα και μια σπάνια χοροδιακή δημιουργία. Η συναυλία ανοίγει με την μεγαλειώδη φανφάρα για τον απλό άνθρωπο του Άρον Κόπλαντ και συνεχίζεται αμέσως μετά, χωρίς διακοπή, με το «Ένας Αμερικάνος στο Παρίσι» του Τζόρτζ Γκέρσουιν. Το λαμπερό μουσικό πορτρέτο μιας πόλης που σφίζει από ζωή. Στη συνέχεια, ο νοτιοκορεάτης πιανίστας Γιουν Τσαν Λιμ θα ερμηνεύσει το κοντσέρτο για πιάνο σε σολ μίζωνα του Μωρίς Ραβέλ, μία μουσική καρποστάλ με τζάζ αποχρώσεις, εμπνευσμένη από το ταξίδι του συνθέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η βραδιά συνεχίζεται με την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου της Γαλλοβρετανίδας συνθέτριας Τζόζεφιν Στίβενσον, με τίτλο «That the Sunrise Not Leave Us», Unmoved, πριν ολοκληρωθεί με την οδή στην Αγία Κικιλία του Τζέραλντ Φίντζι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη σκηνή η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC. Η Ντάλια Στασεύσκα ανεβαίνει στο πόντιουμ για να ερμηνεύσει τη φανφάρα για τον απλό άνθρωπο του Άρον Κόπλαντ.

Αυτή ήταν η φανφάρα για τον απλό άνθρωπο του Άρον Κόπλαν και τώρα έρχεται το «Ένας Αμερικάνος στο Παρίσι» του Τζόρτζ Γκέρσουιν.

0: What a double act to get this BBC Proms season underway.
1: Αυτή ήταν η συμφωνική ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση της Ντάλια Στασεύσκα, που ερμήνευσε το «Ένας Αμερικάνος στο Παρίσι» του George Gershwin. Ένα έργο σαν μια μικρή κινηματογραφική ιστορία. Ένας Αμερικάνος περιπλανιέται στα ηλίσια πεδία, απολαμβάνει τη γοητεία του Παρισιού και το γαλλικό κρασί, ώσπου τον κυριεύει η νοσταλγία για την πατρίδα του. Τότε ακούγεται η χαρακτηριστική μελωδία της τρομπέτας, βγαλμένη από τον κόσμο των blues. Σύντομα όμως η μελαγχολία διαλύεται, οι κόρνες των ταξί, οι θόρυβοι των λεωφορείων και ο ξέφρενος ρυθμός του κανκάν ζωντανεύουν ξανά την πόλη. Τα βασικά μουσικά θέματα επιστρέφουν, η jazz κυριαρχεί και το έργο κορυφώνεται με μια έκρηξη ήχου και ενέργειας σαν πυροτέχνημα που φωτίζει τον ουρανό γύρω από τον πύργο του Άιφελ. Ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για την πρώτη νύχτα του φεστιβάλ Proms, που ακούμε απόψε σε απευθείας μετάδοση. Το έργο που ακολουθεί είναι το κοντσέρτο για πιάνο σε σολ του Μωρίς Ραβέλ, αλλά μέχρι να αλλάξει η σκηνή και να μεταφερθεί το πιάνο εκεί, υπάρχει αρκετός χρόνος για να μιλήσουμε και για τα δύο έργα που ακούσαμε, αλλά δεν προλάβαμε να πούμε κάποια πράγματα γι' αυτά. Ο George Gershwin σε όλη τη διάρκεια της σύντομης αλλά λαμπερής σταδιοδρομίας του αναζητούσε τον ιδανικό συνδυασμό ανάμεσα στη δημοφιλή μουσική και τις φόρμες της λόγιας παράδοσης. Με το «Ένας Αμερικάνος στο Παρίσι» κατάφερε, ίσως περισσότερο από ποτέ, να πετύχει αυτή την ισορροπία. Μετά τη θριαμβευτική Rhapsody in Blue του 1924 και το κοντσέρτο για πιάνο του 1925, συνέθεσε ένα συμφωνικό ποίημα που αντλεί τη γλώσσα του από την jazz, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτήν. Η πρώτη έμπνευση γεννήθηκε μετά την επίσκεψή του στη Γαλλία το 1926, όταν σχεδίαζε αρχικά

το έργο ως μπαλέτο. Η καθοριστική ιδέα όμως δεν προήλθε από το Παρίσι ούτε από τον Σικουάνα, αλλά από το αίσθημα νοσταλγίας για την πατρίδα. Μια νοσταλγία που είχε ως συμβολικό σημείο αναφοράς τον ποταμό Χάτσον της Νέας Υόρκης. Στις αρχές του 1928 ταξίδεψε ξανά στην Ευρώπη μαζί με την αδελφή του και τον αδελφό του Άιρα, ο οποίος ήταν και στενός συνεργάτης και στιχουργός των περισσότερων τραγουδιών του, και τη σύζυγό του αδελφού του. Στο ανοιξιάτικο Παρίσι αγόρασε 2 ιδιαίτερα αναμνηστικά. Τα 8 βιβλία με τα άπαντα του Κλοντ Ντεμπισί και ένα σετ από κόρνες παρισινών ταξί, τις οποίες και χρησιμοποίησε αργότερα στην παρτιτούρα. Το έργο ολοκληρώθηκε στη Νέα Υόρκη τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς και ο Γκέρσουιν το χαρακτήρισε την πιο σύγχρονη μουσική που είχε επιχειρήσει να γράψει. Το Ένας Αμερικάνος στο Παρίσι ξετυλίγεται χωρίς διακοπή και επειδή ο Γκέρσουιν ήταν ένας άριστος ενορχιστρωτής, απάντησε με αυτόν τον τρόπο στους επικριτές του μετά την Rhapsody in Blue που είχαν θεωρήσει πως χρωστούσε την επιτυχία του στον Φρεντ Γκροφέ. Απάντησε με αυτό το έργο. Το Ένας Αμερικάνος στο Παρίσι, που ο ίδιος ο Γκέρσουιν το θεωρούσε το σημαντικότερο και καθαρά ορχιστρικό έργο του, συγκαταλέγεται σήμερα στα πιο αγαπημένα έργα του BBC, των BBC Proms. Μέχρι την αποψινή συναυλία είχε παρουσιαστεί 14 φορές, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση ανάμεσα στα ορχιστρικά έργα του συνθέτη, μαζί με την Rhapsody in Blue, που ακολουθεί πολύ κοντά. Η πρώτη του εμφάνιση στο φεστιβάλ έγινε στις 30 Αυγούστου του 1947, όταν ο Μπέιζιλ Κάμερον διεύθυνε τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου σε ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε ακόμη και το κονσέρτο για πιάνο του Γκρίγκ και την Πέμπτη Συμφωνία του Σιμπέλιους. Η υποδοχή πάντως δεν ήταν ενθουσιώδης. Κριτικός μιας εφημερίδας, της The Observer συγκεκριμένα, χαρακτήρισε το έργο όχι χωρίς γοητεία, αλλά αναρωτήθηκε αν ήθελε κάθε πραγματικά ευαίσθητος ακροατής να το ακούσει αμέσως μετά το συγκλονιστικό φινάλε του Σιμπέλιους. Ύστερα από εκείνη την πρώτη παρουσίαση, χρειάστηκε να περάσουν 34 χρόνια μέχρι να επιστρέψει στα Proms το 1981. Από τότε όμως καθιερώθηκε στο ρεπερτόριο του φεστιβάλ με σημαντικές ερμηνείες από την BBC Concert Orchestra, τη Συμφωνική του Σεν Λούις και το 2018 από τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διευθύνση του Σάκαρη Όραμο. Σχεδόν 80 χρόνια μετά την πρεμιέρα του στα Proms, το μουσικό πορτρέτο του Γκέρσουιν για το Παρίσι εξακολουθεί να συναρπάζει το κοινό. Το έργο που ακολουθεί είναι το κονσέρτο για πιάνο σε σολ μίζωνα του Μωρίς Ραβέλ. Ο Ραβέλ ξεκίνησε να το σχεδιάζει μόλις είχε επιστρέψει από μία τετράμινη περιοδία στη Βόρεια Αμερική. Ήταν το 1928 και ο Γάλλος συνθέτης βρισκόταν στην κορυφή της καριέρας του. Η μουσική του ακουγόταν σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ την ίδια χρονιά το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης τον αναγόρευσε επίτιμο διδάκτορα. Στην Αμερική γνώρισε από κοντά τον κόσμο της jazz, αλλά και τον George Gershwin, του οποίου η μουσική άσκησε έντονη επιρροή στη σκέψη του. Μάλιστα, όταν ο Gershwin ζήτησε να γίνει μαθητής του, ο Ραβέλ φαίνεται να του απάντησε με τη γνωστή φράση «Γιατί να γίνεις ένας δεύτερος Ραβέλ όταν μπορείς να παραμείνεις ένας πρώτος Gershwin». Ο Ραβέλ σχεδίαζε αρχικά να ερμηνεύσει ο ίδιος το νέο του κονσέρτο σε μια μεγάλη παγκόσμια περιοδία. Όμως το 1929 η παραγγελία του Αυστριακού πιανίστα Paul Wittgenstein για το κονσέρτο για αριστερό χέρι ανέτρεψε τα σχέδιά του. Για ένα διάστημα εργαζόταν πυρετωδώς και στα δύο έργα, ταυτόχρονα ενώ παράλληλα σχεδίαζε να διευθύνει συναυλίες και να πραγματοποιεί ηχογραφήσεις. Το κονσέρτο για αριστερό χέρι ολοκληρώθηκε το 1930
και το κοντσέρτο σε σολ μίζωνα έναν χρόνο αργότερα. Και τώρα στη σκηνή ανεβαίνει ο Γιούν Τσαν Λιμ μαζί με την Ντάλια Στασεύσκα για να ερμηνεύσουν το κοντσέρτο για πιάνο σε σολ μίζωνα του Μωρίς Ραβέλ.

0: Yun-Chan Lim.
1: Ένας εκπληκτικός Yun Chan Lim στο πρώτο κοντσέρτο για πιάνο σε σολ μείζωνα του Μωρίς Ραβέλ, που ερμήνευσε μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση της Ντάλια Στασεύσκα σε αυτή την πρώτη νύχτα του φεστιβάλ BBC Proms, που ακούμε απόψε εδώ στο τρίτο πρόγραμμα σε απευθείας μετάδοση. Ο Yun Chan Lim προσέγγισε το κοντσέρτο για πιάνο σε σολ μείζωνα του Ραβέλ με έναν τρόπο που απέχει πολύ από τη συνηθισμένη σκέψη ενός πιανίστα. Όταν ρωτήθηκε πώς προετοιμάζει τα χέρια του πριν ανέβει στη σκηνή για να αντιμετωπίσει τις απαιτητικές πρώτες σελίδες του έργου, η απάντησή του δεν είχε καμία σχέση με ασκήσεις ή τεχνική. Για εκείνον, όπως είπε, το πρώτο μέρος μοιάζει με ένα δράμα όπου ο Εμπεδοκλής, ο Ορφέας και η Σαπφό ταξιδεύουν πάνω σε ένα μαγικό χαλί, πετώντας πάνω από την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Φαντάζεται τον Ορφέα να παίζει τη λύρα του, τη Σαπφό να απαγγέλει την ποίησή της και τον Εμπεδοκλή να δαμάζει τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. «Δεν πιστεύω ότι τα χέρια μου πρέπει να προετοιμάζονται για τη μουσική», είχε εξηγήσει. «Τα χέρια μου πρέπει να ακολουθούν αυτές τις εικόνες». Και παρότι το έργο θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα της συνάντησης της γαλλικής μουσικής με την αμερικανική jazz, ο Λιμ το αντιλαμβάνεται και διαφορετικά. Για εκείνον το κοντσέρτο θυμίζει περισσότερο έναν κόσμο της μεγάλης δυτικής λογοτεχνίας. Το αργό δεύτερο μέρος τον οδηγεί στη μικρή γοργόνα του Hans Christian Andersen, την πριγκίπισσα που εγκαταλείπει τη φωνή της για να γίνει άνθρωπος και τελικά διαλύεται στον αφρό της θάλασσας. Κατά τη γνώμη του, η ιστορία αυτή συνδέεται βαθιά με τη συναισθηματική ατμόσφαιρα της μουσικής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και η εξομολόγησή του ότι για πολλά χρόνια δεν αισθανόταν ιδιαίτερα κοντά με τη μουσική του Ραβέλ. Προτιμούσε τον Debussy. Όλα όμως άλλαξαν όταν ένα βράδυ άκουσε μαζί με τον δάσκαλό του μία ηχογράφηση του δεύτερου μέρους από τον Peter Serkin. Και έχουμε και έναν κόρο.

0: The song Autumn Leaves.
1: Και εκεί που θα περίμενε κανείς ένα ακόμη κλασικό επίλογο, ο Yoon Chan Lim μας ευνηδίασε ευχάριστα. Για το encore του επέλεξε το Autumn Leaves, ένα τραγούδι που οι περισσότεροι έχουμε συνδέσει με τον Nat King Cole. Ακούγοντάς το, μπορεί να αναρωτηθήκαμε τι σχέση μπορεί να έχει ο Nat King Cole με τον Ραβέλ, και αλλά η απάντηση μπορεί να είναι πιο σχετική από όσο φανταζόμαστε, γιατί το Autumn Leaves γεννήθηκε στη Γαλλία και αργότερα έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της jazz. Έτσι ο Yoon Chan Lim έκλεισε τον κύκλο του Ραβέλ με μια επιλογή που ενώνει διακριτικά τη γαλλική μουσική παράδοση με την jazz, από την οποία εμπνεύστηκε και ο ίδιος ο συνθέτης. Μουσική και κοινό θα κάνουν τώρα ένα μικρό διάλειμμα και όταν επιστρέψουν στην αίθουσα θα ακούσουμε την πρεμιέρα του νέου έργου που παραδοσιακά παρουσιάζεται στην πρώτη νύχτα και στην τελευταία του φεστιβάλ. Το έργο αυτό είναι το That the Sunrise Not Leave Us Unmoved της Γαλλοβρετανίδας συνθέτριας Josephine Stevenson. Και φυσικά το μεγάλο έργο της συναυλίας, την Οδή για την Αγία Κεκυλία του Gerald Finzi. Όπως είπαμε, κάθε πρώτη νύχτα του Festival Proms περιλαμβάνει και μία πρεμιέρα. Πέρσι η πρεμιέρα είχε ανατεθεί στην Έρολιν Βόλεν. Τίτλος του έργου εκείνου ήταν The Elements και δεν αφορούσε ούτε τον καιρό ούτε τον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Το κύριο θέμα του ήταν τα θεμέλια της μουσικής, της ζωής και της αγάπης. Ας το θυμηθούμε. Το ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC, την οποία διευθύνει ο Σάκαρη Όραμο.

Αυτό ήταν το The Elements της Erolyn Wallen, η πρεμιέρα της περσινής πρώτης νύχτας του Festival Proms, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Σάκαρη Όραμο. Η φετινή πρεμιέρα ανήκει στην Γαλλοβρετανίδα συνθέτρια Josephine Stevenson. Ονομάζεται That the Sunrise Not Leave Us Unmoved και το ερμηνεύουν οι BBC Singers, οι BBC Συμφωνικόρους με μαέστρο τον Νίλ Φέρις και η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση της Ντάλια Στασεύσκα. Η Josephine Stevenson είναι μία μουσικός που κινείται με χαρακτηριστική άνεση ανάμεσα σε διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Ως συνθέτρια έχει συνεργαστεί με κορυφαία σύνολα της σύγχρονης μουσικής, όπως η Britten Symphonia, το Ensemble Antenne Contemporain και η London Symphonietta, ενώ δεν διστάζει να πειραματίζεται με ασυνήθιστες ιδέες. Παίζει τσέλο, τραγουδάει και ενορχιστρώνει, ενώ έχει συνεργαστεί με σημαντικούς εκπροσώπους της indie και της rock σκηνής, τόσο στη Γαλλία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πάρουμε μια γεύση από τη μουσική της μέχρι να αρχίσει το δεύτερο μέρος της συναυλίας μας, ακούγοντας ό,τι προλαβαίνουμε από το έργο της In Time Like Air, μια άλλη παραγγελία του Ensemble Antenne Contemporain αυτή τη φορά, που ερμηνεύει και το έργο υπό τη διεύθυνση του George Jackson στην πρώτη του παρουσίαση στις 6 Φεβρουαρίου του 2024 στο Παρίσι.

με την πρεμιέρα του έργου That the Sunrise Not Leave Us Unmoved της Josephine Stevenson. Μια παραγγελία του BBC που κάνει απόψε την παγκόσμια πρεμιέρα του.

Αυτή ήταν η παγκόσμια πρώτη εκτέλεση του έργου That the Sunrise Not Leave Us Unmoved της Josephine Stevenson, μια παραγγελία του BBC που εμπνεύστηκε η συνθέτρια η Stevenson από μια φράση της Αμερικανίδας συγγραφέως May Sarton στο ημερολόγιο της The House by the Sea, στην οποία γράφει: «Είναι απαραίτητο να βιώνουμε αληθινές χαρές, να μην μας αφήνει ασυγκίνητους η ανατολή του ήλιου, γιατί ο πολιτισμός εξαρτάται από τις αληθινές χαρές». Το ερμήνευσαν η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC, η BBC Singers, η BBC Symphonic Chorus, υπό τη διεύθυνση της Ντάλια Στασεύσκα. Και φτάνουμε στο τελευταίο έργο της συναυλίας μας, την τελετουργική οδή, έργο 30 του Gerald Finzi. Ένα έργο που δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί στα Proms και δεν παρουσιάζεται γενικά και πολύ συχνά. Οι στίχοι, και στην Αγγλία ακόμη οι άνθρωποι τίμησαν τη χάρη της Αγίας Κεκυλίας, στρέφοντας το βλέμμα τους στο άψογο πρόσωπό της, συμπυκνώνουν το πνεύμα της οδής στην Αγία Κεκυλία του Gerald Finzi. Γιατί το έργο αυτό δεν αποτελεί μόνο έναν ύμνο προς την προστάτηδα της μουσικής, αλλά και έναν φόρο τιμής στην ίδια την Αγγλία και την μεγάλη μουσική της παράδοση. Το ποίημα του Edmund Bladen ευχαριστεί την Αγία Κεκυλία για την κληρονομιά που άφησαν μορφές όπως ο John Merbeck, ο William Byrd, ο John Dowland, ο Henry Purcell και ο Georg Friedrich Händel, συνθέτες που σφράγισαν την ιστορία της αγγλικής μουσικής. Το 1947 η Επιτροπή του Φεστιβάλ της ημέρας της Αγίας Κεκυλίας ανέθεσε στον Finzi τη σύνθεση ενός έργου για φωνές και ορχήστρα, ενώ το κείμενο ανατέθηκε στον Bladen. Οι δύο δημιουργοί είχαν ήδη συνεργαστεί στο παρελθόν και μάλιστα το τραγούδι που ο ίδιος ο Finzi θεωρούσε πολυτιμότερο από όλα όσα έγραψε, το «To Joy», βασίζεται επίσης σε ποίημα του Bladen. Μια ιδιαίτερη προσωπική επιλογή, καθώς η σύζυγός του ονομαζόταν Joy. Η πρώτη εκτέλεση του έργου δόθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1947, ανήμερα της γιορτής της Αγίας Κεκυλίας, εδώ στο Royal Albert Hall, με τον Adrian Boult στο πόντιουμ και σολίστ τον τενόρο René Soames. Ακολουθώντας την παράδοση των περίφημων οδών για την Αγία Κεκυλία του Purcell, του Händel, ο Finzi διηγείται τον θρύλο της νεαρής Ρωμαίας Χριστιανής Μάρτυρος. Η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC, η BBC Singers, η BBC Symphony Chorus υπό τη διεύθυνση της Ντάλια Στασεύσκα και ο τενόρος Thomas Atkins ερμηνεύουν την οδή στην Αγία Κεκυλία του Gerald Finzi.

0: Saint Cecilia by Gerald Finzi.
1: Αυτή ήταν η οδή στην Αγία Κεκυλία του Gerald Finzi. Την ερμήνευσαν η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC, η BBC Singers, η BBC Symphony Chorus και ο τενόρος Thomas Atkins υπό τη διεύθυνση της Ντάλια Στασεύσκα στην πρώτη νύχτα του φεστιβάλ BBC Proms που ακούμε σε απευθείας μετάδοση από το Royal Albert Hall του Λονδίνου εδώ από το τρίτο πρόγραμμα. Ένα έργο που είναι χαρακτηριστικό του συνθέτη. Πολυφωνικές γραμμές που κυλούν αβίαστα, πλούσιος λυρισμός και μία αίσθηση φυσικής ροής που δεν χάνεται ποτέ, ακόμη και στις πιο μεγάλες κορυφώσεις. Πρόκειται άλλωστε για ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα του, αφού σπάνια ο Finzi έγραφε για τόσο μεγάλες δυνάμεις, για τενόρο, μεικτή, χοροδία και πλήρη συμφωνική ορχήστρα. Ο συνθέτης μάλιστα, Howard Ferguson, στον οποίο είναι αφιερωμένη η οδή, έγραψε στον φίλο του πως το έργο είναι πολύ μεγαλύτερο σε μουσική σύλληψη και φιλοδοξία από οτιδήποτε είχε γράψει μέχρι εκείνη τη στιγμή και η ομορφιά και η ευαισθησία υπήρχαν πάντοτε στη μουσική του, έγραφε χαρακτηριστικά, όμως τώρα απέκτησαν και πραγματικό μεγαλείο. Όμως η πρώτη βραδιά των BBC Proms δεν τελειώνει εδώ. Οι διοργανωτές επιφυλάσσουν μία ακόμη έκπληξη, ένα ανκόρ που θα ακουστεί σε ολοκένουργια συμφωνική ενορχήστρωση. Το έργο αυτό είναι το θρυλικό Wonderwall των Oasis. Η ενορχήστρωση ανήκει στον Stuart Morley και η τρίλεπτη αυτή εκδοχή γράφτηκε ειδικά για τα φετινά Proms, εμπνευσμένη από τον παλμό του παγκοσμίου κυπέλου που κράτησε τη Βρετανία σε πυρετό τις τελευταίες εβδομάδες.

Αυτό ήταν το Wonderwall, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της βρετανικής pop, που έχει εδώ και 3 δεκαετίες ξεπεράσει τα όρια της δισκογραφίας. Ακούγεται στα γήπεδα, τραγουδιέται από χιλιάδες φιλάθλους και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά σύμβολα της σύγχρονης Βρετανίας. Σήμερα απέκτησε και μια νέα συμφωνική διάσταση, μεταφέροντας τον παλμό αυτό στη σκηνή του Royal Albert Hall από τη συμφωνική ορχήστρα του BBC, τους BBC Singers, την BBC Symphony Chorus, που διεύθυνε η Ντάλια Στασεύσκα, κλείνοντας την εναρκτήρια βραδιά των BBC Proms με έναν αναπάντηχο αλλά απολύτως βρετανικό τρόπο. Και οι 8 εβδομάδες συναρπαστικής μουσικής γιορτής ξεκίνησαν απόψε σε αυτό το φεστιβάλ, ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της Βρετανίας, που περιέχει πρεμιέρες νέων έργων, διάσημες ορχήστρες, σημαντικούς μαέστρους, καλλιτέχνες και σύνολα από όλο τον κόσμο. Εμείς θα του αφιερώσουμε 2 εβδομάδες. Η πρώτη από 18 μέχρι 21 Αυγούστου αφορά διάσημες αγγλικές ορχήστρες και τον Σεπτέμβριο, την εβδομάδα που μας οδηγεί στην τελευταία νύχτα των Proms, θα ακούσουμε τις ορχήστρες που επισκέφθηκαν το φεστιβάλ φέτος. Για απόψε όμως από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στη μετάδοση, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο δικός μου τρόπος είναι αυτός της Σάμου που κυλά ανάμεσα στα βότσαλα και στους λόφους. Το καλοκαίρι βρέχει πάνω στη ζωή μου. Σε μένα η ζωή μου βιάζεται, φεύγει. Είναι η αρχή ενός τέλους. Gavin Bryars, Beckett Songbook.

έρωτάς μου αν πεθάνει. Θέλω τη βροχή στο μνήμα και σένα να κυλά στα πεζοδρόμια, να τη θρηνώ εκείνη που νόμιζε πως μ' αγαπάει.

κάτι εκεί. Πού εκεί? Έξω. Πού έξω? Εκεί έξω. Τι? Το κεφάλι το άλλο και εκεί που έξω.

Kevin Bryars, Beckett Songbook. Ακούτε βραδινές αρμονίες. Το Invisible Connections είναι ένα από τα πιο πειραματικά άλμπουμ του Βαγγέλη Παπαθανασίου, με μεγάλη διαφορά μάλιστα από τα υπόλοιπα. Παρ' όλα αυτά υποτίθεται πως ανήκει σε μία τριλογία της δεκαετίας του 80 μαζί με το Soil Festivities και το Masks. Έτσι λοιπόν εδώ ο Βαγγέλης δοκιμάζει νέες μεθόδους όχι μόνο μουσικά, αλλά και από πλευράς παρουσίασης των άλμπουμ αυτών. Επανερχόμενος ίσως για λίγο στον μινιμαλισμό. Τρία λοιπόν μέρη, με αέρα retro sci-fi, Invisible Connections, Atom Blaster και Thermovision.

και με μουσική από το Invisible Connections του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Φτάνουμε στο τέλος, φίλοι. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Τάσος Μπακασχέτας για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Serenity, ο τίτλος του έργου του Ryuichi Sakamoto από το 2002 και το άλμπουμ Elephantism, Ελεφαντισμός. Και νωρίτερα στην αρχή του προγράμματος, La Ronde Magique, Alice Gerlo Kouroukles, από το άλμπουμ Plume. Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί, μήπως κι εσείς, ποια είναι τα όρια, τα σύνορα της σύγχρονης μουσικής, της ηλεκτρονικής βολής, όπως το αποκαλεί η εκπομπή. Το 1981 θυμάμαι μαζί με έναν άλλον μουσικό παραγωγό πήραμε ένα ταξί από το κεντρικό σημείο της Κολονίας, το σιδηροδρομικό σταθμό. Οι οδηγίες ήταν σαφείς. Θα πάτε εκεί και εκεί και εκεί. Φτάσαμε στην εξοχή. Ψάχναμε ένα συγκεκριμένο σπίτι. Δεν αργήσαμε να το βρούμε. Στο συγκεκριμένο σπίτι ήταν το στούντιο, αλλά και το σπίτι του ίδιου του συνθέτη, Karl Heinz Stockhausen. Δεν το έχω πει πολλές φορές, μόνο σε μερικές παρέες. Θα το εκμυστηρευτώ δημόσια. Επί μισή ώρα περίπου ψάχνουμε να βρούμε πού ήταν η είσοδος του σπιτιού. Δεν καταφέραμε. Εγώ είχα φύγει εκτός χρονικού προσδιορισμού. Μα θα πρέπει να φύγω για Λονδίνο. Τελικά άνοιξε μια πόρτα και εμφανίστηκε ο συνθέτης. Από εδώ ελάτε. Ήτανε προσωπικά μια αποτυχημένη προσπάθεια να προσεγγίσω το έργο του. Μου έδωσε βέβαια συστάσεις. Αν θα πας από το Άμστερνταμ, αυτό τον καιρό υπάρχει μια καταπληκτική έκθεση. Μουσική παράσταση. Μετά το Λονδίνο πραγματικά βρέθηκα στο Άμστερνταμ. Δεν μου είχε δώσει πουθενά κανείς που ακριβώς σε ποιο σημείο θα ήταν. Τελικά βρήκα την καλερί. Την προσπέρασα τρεις φορές, αλλά κατάλαβα ότι αυτή πρέπει να ήταν, γιατί έβγαινε ένας ήχος κιθάρας. Μπήκα μέσα και βρήκα τρεις-τέσσερις μάλλον μουσική, που είχαν κιθάρες, μπάσα, πλήκτρα και παρουσιάζανε τα έργα τους. Έτσι νόμιζα. Φεύγοντας ένα ζευγάρι, εξυμνούσε την καταπληκτική προσπάθεια, παράσταση αυτών των μουσικών. Κορυφαίος του Βερνισάζ, ο Ρόμπερτ Φρίπ, του συγκροτήματος King Crimson.

ξαναεπιστρέφοντας μέσα, παρουσίασα στον κύριο Φρίπ τις καταπληκτικές κριτικές που είχε δεχτεί βέβαια από το ζευγάρι που έφυγε. Ο ήχος δεν διαφέρει από αυτό που ακούγεται στο βάθος. Ο Ρόμπερτ Φρίπ γύρισε και μου είπε με ένα ελαφρό μηδίαμα, ενιγματικό χαμόγελο: «Μα η παράσταση δεν ξεκίνησε. Έχουμε φωνάξει ένα ηλεκτρολόγο γιατί κάποιες λάμπες βραχυκυκλώνουν». Ένας από τους σύγχρονους οδηγούς και οδικούς ηλεκτρολόγους είναι και αυτός ο κύριος, Ryuichi Sakamoto.

Μουσική από την ταινία Alexei and the Spring του Ρίτσι Σακαμότο. Ακούσαμε το Plod. Και νωρίτερα Μίκα Βάινιο, Ριόζι Κέντα και Άλβα Νότο στο Movement 2.

το άλμπουμ του 2013, Three. Ο τίτλος, Νοσταλγία. Ρίτζι Σακαμότο και Ζακ Μόρελεμπάου.

παρέα με την Καναδή βιολινίστα Judy Kang. Ο Ρίτσα Καμότο, όπως και πάρα πολλοί συνάδελφοι του Ιάπωνες, πάντα είχαν αγαπήσει το έργο του Tom Jobim και γι' αυτό το λόγο βρέθηκε κοντά στον Jack Morgenbau, που αποδίδουν βέβαια εδώ το πιο χαρακτηριστικό έργο και πιο γνωστό μάλιστα του Sakamoto. Merry Christmas, Mr. Lawrence.

0: Jerry Kang στο βιολί, Jacques Molenbaum από τη Βραζιλία στο τσέλο. Και ο συνθέτης Ryuichi Sakamoto, Merry Christmas Mr. Lawrence, ο οποίος εδώ συναντά τον David Sylvian.
1: World citizens,

be disappointed. I won't be

Όταν έμπλεκε πάντα με τον David Sylvian, παρουσίαζε μια τελείως διαφορετική μουσική πλατφόρμα και του Japan. Το 2003, World Citizen, I Won't Be Disappointed, λοιπόν. Και τον Ryuichi Sakamoto τον συνάντησα μερικά χρόνια νωρίτερα, πριν ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 90. Δόθηκε το ραντεβού και βρεθήκαμε σε ένα αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο είναι της Κωνσταντινούπολης, το παλιό, πριν σαρώσει ο μεγάλο ιδεατισμός του Σουλτάνου από απέναντι και φτιάξει το καινούριο. Ανάμεσα σε απογειώσεις και προσγειώσεις φτιάσαμε μια καταπληκτική συζήτηση. Έτσι τουλάχιστον θεωρώ εγώ και έτσι αναπολώ. «Τι ακούς?» μου ζήτησε και του έδωσα τα ακουστικά μου χωρίς να του πω τι ήταν. Έτσι τουλάχιστον θεωρώ εγώ και έτσι αναπολώ. «Τι ακούς?» μου ζήτησε και του έδωσα τα ακουστικά μου χωρίς να του πω τι ήταν.

σπάνια τον βλέπεις να βάζει πάνω το μανδύα της Ιαπωνίας. Εδώ ένα μικρό παράδειγμα, το άλμπουμ Koda, Japan.

Δεν είναι εύκολο να ανιχνεύσεις τις παραδοσιακές ρίζες μουσικές που αγγλεί από την ίδια την κουλτούρα, τον ίδιο τον πολιτισμό. Ένας πολιτισμός που διευρύνεται καθημερινά και χρόνο με χρόνο. Είναι ένας world citizen. Εδώ αναπαριστά Masai Dance, ο χορός των Masai.

Oh!

Thank you.

είναι τεράστιο προσόν για ένα μουσικό που πολλές φορές δεν βασίζεται στα δικά του, στις δικές του βάσεις, στις δικές του αναπτύξεις. Να ξέρει να πλασάρεται. Χρησιμοποίησε το Merry Christmas, Mr. Lawrence, όπως και κάθε συνθέτης που η μουσική του θα ακουστεί σε ένα πολύ σημαντικό έργο του κινηματογράφου. Άλλες φορές υπερεκτιμημένος. Προσωπικά δεν θέλησα να του στείλω την κασέτα που ζήτησε με τη μουσική από τη Θράκη. Από ένστικτο δεν το έστειλα, γιατί θεωρούσα ότι θα μπορούσε να τσαλακώσει την παράδοσή μας, ασχετά αν θα έκανε καλά στους συγκεκριμένους Έλληνες καλλιτέχνες. Το να βγάλει ο Ρίτσι Σακαμότο κάτι μαζί τους. Μπορεί να ήταν και όνειρο πατηλό, όπως λέγεται. Θεωρούσα πάντα ότι η δύναμή του βασίζονταν πάνω στην ανάπτυξη του σχήματος EMO, Yellow Magic Orchestra. Γι' αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να τον συναντήσεις και να ακούσεις τις κατασκευές, τις μουσικές του. Εδώ παρέα με τον Alvanotto. Trio number one.

από το άλμπουμ του 2002 Vrion, Alvin Otto, Ryuichi Sakamoto, στο έργο Trion No. 1. Μπορώ και τώρα να τελειώσω βέβαια και την μικρή συζήτηση που είχαμε με τον Robert Fripp το 1981 σε μια γκαλερί στο Άμστερνταμ. Το ζευγάρι που έφυγε αποκαλούσε και εκθίαζε βέβαια αυτό που είχε ακούσει μέσα στην γκαλερί. Καταπληκτικό. Magic. Και εγώ δεν ξέρω πόσα άλλα επίθετα. Εκείνος βέβαια μου εξήγησε ότι δεν ήταν παράσταση και ότι περιμέναμε τον ηλεκτρολόγο για να φτιάξουμε, μου είπε, κάτι, τις λάμπες πάνω στο ταβάνι, γιατί βραχυκύκλωνε και έβγαζαν ένα ήχο. Βέβαια αυτός ο ήχος ήταν μαγικός για το ζευγάρι. Και όταν το ρώτησα, κατάλαβε βέβαια και χαμογέλασε, μηδίασε και με ρώτησε, «Εσύ ποια γνώμη έχεις, θα μπορούσε να ήταν παράσταση?» Και αυτό που γύρισα και του είπα τότε, δεν ξέρω αν απόφυγα την ερώτησή του, ήταν ότι εξαρτάται σε τι πεδίο. Δεν ξέρω σε τι γενικά καμβά θα βάλει το έργο για να το απολαύσουμε, να το δούμε εμείς. Όπως και σε πολλές γκαλερί, οι οποίοι παρουσιάζουν σύγχρονη τέχνη, όπως και μουσικά έργα. Μπορεί να είναι τόσο προχωρημένα που δεν έχει να κάνει με το αν είναι προχωρημένα ή καθυστερημένα. Έχει να κάνει ότι μπορεί να μην βλέπεις. Είναι σαν να προσπαθείς στα FM να πιάσεις AM, μεσαία. Δεν γίνεται. Το ίδιο και μπορεί ένας σουρεαλιστής να κρίνει τελείως άδικα ένα υπερεαλιστικό έργο. Λοιπόν, και η συζήτηση βέβαια μου φέρνει στο κεφάλι τη συζήτηση που είχαμε με τον Colin Walcott μερικούς μήνες πριν από αυτό το ατυχές γεγονός που του πήρε τη ζωή στην Ανατολική τότε Γερμανία με τους Oregon, οι οποίοι συνεχίζουν εδώ πέρα Leather Cats από το Beyond Words.

ηχογράφηση από τον Μάρτιο του 1995 στην Επισκοπική Εκκλησία του Άγιου Πέτρου, με τους Paul McCandless, μπάσο, κλαρινέτο, όλα τα πνευστά και σοπράνο σαξόφωνο σε αυτό το κομμάτι. Κλασική κιθάρα Ralph Towner, όρθιο μπάσο Glenn Moore, synthesizer Ralph Towner. Ήταν η παρέα, εκτός βέβαια του αξέχαστου Colin Walcott, 1945-1984. Μέχρι αποστομώσει βέβαια, θα μπορούσα να πω μέχρι αποστομώσει, αλλά μου είχε πει συγκεκριμένα, εμπιστεύσου τον εαυτό σου σε αυτό που άκουσες εμάς. Θεωρούσα νωρίτερα στο κονσέρτο τους αυτό που παρουσιάσανε ότι έμοιαζε με μουσική από Ιαπωνία και Κίνα, από Ανατολή. Πεταχτήκαν και οι πέντε. Καταπληκτικό. Υπέροχο. Αυτό. Βασίσου στο κριτήριό σου. Έτσι είναι ένα μέρος από αυτό που παρουσιάζουμε και λέγεται σύγχρονη μουσική, όποια και αν είναι αυτή. Κρατάς στα δικά σου κριτήρια, απορροφάς αυτό που δέχεσαι και μερικά μπορεί να τα αγαπήσεις, μερικά μπορεί να σου φανούν αδιάφορα. Έτσι λοιπόν και εμείς προχωρούμε. Dog Breath Variations. Frank Zappa.

Το όλο όνομά του είναι Germain Radian Risoa από τη Μαδαγασκάρη. Το καλλιτεχνικό είναι Ραζέρ, αν και γράφεται Ραζέρι, με ύψιλο στο τέλος. Αναζητήστε το άλμπουμ σοφερά, αλλά και οποιοδήποτε άλμπουμ σε αυτό που είναι είτε σόλο είτε συμμετέχει με άλλους παρέα. Είναι η αποκορύφωση του θετικισμού. Είναι η αποκορύφωση της αισιοδοξίας. Όταν ήταν 11 μόλις μηνών, έπιασε ένα κομμάτι κρέας σε ένα μεγάλο πάρτι, σε μια μεγάλη φιέστα. Μερικές μέρες αργότερα έπρεπε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. Έχασε όλα τα δάχτυλα αυτού του χεριού. Και αυτός ο καταπληκτικός μουσικός από τη Μαδαγασκάρη, παρακαλώ, παίζει μόνο με τα δάχτυλα του ενός χεριού και φρενάρει βέβαια αυτό το οποίο λέγεται βαλίχα, είναι το όργανο, τα πραθνικά βέβαια όργανα της Μαδαγασκάρης, με αυτόν τον μαγικό βιρτουόζικο τρόπο. Ραζέρ λοιπόν. Και με αυτόν θα κλείσουμε και σήμερα. Ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τη συμφώνια σε λα μίζωνα του Ιταλού συνθέτη, βιολιστή και θεωρητικού της μουσικής Τζουζέπε Ταρτίνι, 1692-1770. Η συμφώνια αποτελείται από τρία μέρη, Allegro assai, Andante, Menuetto. Παίζει το σύνολο η καμερίστη Ιταλιάνη.

Ακούσαμε τη συμφώνια σε Λα Μίζωνα του Ιταλού συνθέτη, βιολιστή και θεωρητικού της μουσικής Τζουζέπε Ταρτίνι 1692-1770. Έπαιξε το σύνολο η καμερίστη Ιταλιάνη. Επόμενη επιλογή του BBC, 4 κομμάτια για πιάνο της Ντόρα Πεάτσεβιτς. Η Κροάτισσα συνθέτρια, πιανίστα και βιολονίστα, απεβίωσε το 1923 σε ηλικία 37 μόλις ετών. Ο κατάλογος των έργων της περιλαμβάνει 106 συνθέσεις, κυρίως σε ύστερο ρομαντικό ύφος. Τα κομμάτια που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα: Βαρκαρόλα, έργο 4, Τραγούδι χωρίς λόγια, έργο 5, Πεταλούδα, έργο 6 και Εμπρομπτή, έργο 9. Ερμηνεύει η Ίντα Γκάμουλιν.

Ακούσαμε τέσσερα κομμάτια για πιάνο της Ντόραν Πεάτσεβιτς. Η Κροάτισσα συνθέτρια, πιανίστα και βιολονίστα απεβίωσε το 1923 σε ηλικία 37 μόλις ετών. Τα τέσσερα κομμάτια ήταν τα ακόλουθα. Βαρκαρόλα, έργο 4, τραγούδι δίχως λόγια, έργο 5, πεταλούδα, έργο 6 και εμπρομπτή, έργο 9. Ερμήνευσε η Ίντα Γκάμουλιν. Ακολουθούν τρία μεσαιωνικά κομμάτια ανώνυμων συνθετών, Πετρώνε, Λαρότα και Εστάμπι. Ερμηνεύει η Πουλέτα Ουν, φλάουτο με ράμφος, με μέλη του συνόλου Αλφα.

Ακούσαμε τρία μεσαιωνικά κομμάτια ανώνυμων συνθετών. Πετρώνε, Λαρότα και Εστάμπη. Ερμηνεύσε η Πουλέτα Ουν, φλάουτο με ράμφος, με μέλη του συνόλου Αλφα. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Ο Πίτα Σμολ και οι γείτονές του» του Κάρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Την ορχήστρα δωματίου της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Αντώνη Ρος Μάρβα.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Ο Πίτα Σμολ και οι γείτονές του» του Κάρολ Μαρία Φον Βέπερ. Την ορχήστρα δωματίου της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Αντώνι Ρος Μάρφα. Επόμενη επιλογή του BBC, το «Αντάτζο» σε ντου μίζωνα για βιόλα και πιάνο του Ούγγρου συνθέτη, εθνομουσικολόγου και μουσικοπαιδαγωγού Ζόλταν Κοντάι, 1882-1967. Ερμηνεύουν οι Μόρτεν Κάρλσεν, βιόλα, και Σεργέι Ασανττσούκ,

Ακούσαμε το Adagio σε ντο μίζωνα για βιόλα και πιάνο του Ούγγρου συνθέτη, εθνομουσικολόγου και μουσικοπαιδαγωγού Ζόλταν Κοντάι, 1882-1967. Ερμήνευσαν η Μόρτεν Κάρλσεν, βιόλα, και Σεργέι Ασαντσούκ, πιάνο. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική σουίτα από τη μουσική μπαλέ του Πουλτσινέλα του Ίγκορ Στραβίνσκι. Τη συμφωνική ορχήστρα της Βέρνης διευθύνει η Τζέμα Νιούκ.

Ακούσαμε την ορχιστρική σουίτα από τη μουσική μπαλέτο του Πουλτσινέλα του Ίγκορ Στραβίνσκι. Τη συμφωνική ορχήστρα της Βέρνης διεύθυνε η Τζέμα Νιό. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Deutsche Sprüche von Lieben und Tod» για τετράφωνη μεικτή χοροδία του γερμανού αναγεννησιακού συνθέτη Leonhard Lechner. Γεννήθηκε περί το 1553 και πέθανε το 1606. Την εθνική χοροδία της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Στέφαν Πάρκμαν.

Ιακού συνθέτη Λίονχαρτ Λέχνα. Γεννήθηκε περί το 1553 και πέθανε το 1606. Την εθνική χοροδία της δανέζικης ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Στέφαν Πάρκμαν. Ακολουθεί η σονάτα για βιολί και πιάνο του Σεζάρ Φρανκ. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα. Αλεγκρέτο μπεν μοντεράτο, αλεγκρό, ρετσιτατίβο φανταζία με ενδείξεις μπεν μοντεράτο, μόλτο λέντο, και φινάλε με ένδειξη αλεγκρέτο ποκόμος. Τη βιολονίστα Αλίνα Ιμπραγκίμοβα συνοδεύει ο πιανίστας Σεντρίκ Τιμπέρνια.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολί και πιάνο του Σεζάρ Φρανκ. Τη βιολονίστα Αλίνα Ιμπραγκίμοβα συνόδευσε ο πιανίστας Σεντρίκ Τιμπέρνια. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για πληκτροφόρο και ορχήστρα σε ρε μίζωνα του Ιώζεφ Χάιντεν με αριθμό 11 στη 18η σειρά του καταλόγου Hoboken. Το κονσέρτο αποτελείται από 3 μέρη. Vivace, Un poco adagio και Rondo all'Ungarese με ένδειξη Allegro assai. Σολίστη είναι ο πιανίστας Μιχάη Μπέρετς. Την ορχήστρα δωματίου του φεστιβάλ του Βέρμπιε διευθύνει ο Γκάμπορ Τοκάτς Νόγκε.